0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
5: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
8: This is the story of my baker.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Kiss.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ.
10: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Καλή σας ημέρα. Την προσεχή Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο θα οριστικοποιηθούν οι παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ενέργειας, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Δύο ημέρες περιθώριο έχουν ακόμη ενδιαφερόμενοι για το επίδομα ενοικίου, ώστε να προβούν σε τυχόν διορθώσεις στη φορολογική τους δήλωση. Τυχόν λάθη ή παραλήψεις μπορούν να οδηγήσουν σε μικρότερη ενίσχυση ή ακόμη σε αποκλεισμό του φορολογούμενου. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεντζαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή σε διυπουργική ομάδα και στο διευθυντή του τμήματος Διεθνούς Δικαίου να ξεκινήσουν την προετοιμασία νομικής υπόθεσης εναντίον του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μετέδωσε το Ισραηλινό κανάλι A24. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα Δευτέρα από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της Τρίτης, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Τέλος, τοπικές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 και 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, για τρέμου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
10: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
11: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
10: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
12: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία.
16: Σούπερ μάρκετ.
15: Μίτινγκ.
16: Συνεργείο.
15: Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
19: Αυτός έχει ρόδες.
20: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
18: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
19: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
21: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
22: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
23: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
24: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
25: Λίγο μετά τις 9.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θυμισκή 14.
28: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
29: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
30: Παπά.
29: Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
31: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
29: Είστε έτοιμοι?
32: Άντε, μπράβο.
33: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, για πάμε λίγο, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σαλούγκα μας, μποντζόρνο ατούτη στα 12-13 μετά τις 9. Rap and cool πλέον. Πήραμε σκυτάλι από την τριπλέτα τη μαγική εδώ.
1: Πήγατε για φαΐ
0: Πήγαμε σε ψάχναμε. Πήγαμε για φαΐ σε ψάχναμε. Δεν είχε στιγμές που χρειαζόσουν για να γίνει.
1: Να γίνει φωτιά,
0: να πάρει σπίθα φωτιά. Να γίνει, γιατί είχαμε σπίθες.
1: Με τις μπαρούφες του κόσμου.
0: Είχε σπίθες αρκετές στο τραπέζι.
1: Είχε κόκκινο στα σούπερ μάρκετ εκεί.
0: Εφαλκάτσα, ακόμα δεν ξεκινήσανε κομπή.
1: Δεν πληρώνουν εφορία.
0: Έχει αμυντευτική.
1: Ήταν τραπεζικό στο τραπέζι, σηκώθηκε και έφυγε.
0: Πρόλαβα, στα είπε ο Βαραγιάννη ο Καμόρα εδώ, τώρα είσαι ενημερωμένο.
1: Μιλάμε για μεγάλο μοσχάρι, λέει. Α, το ξέρω.
0: Δεν μας άφησε να κοιμηθούμε η μη χαρακτηρίζει. Η Τσαρούχα με την παρέα της. Νάτος ο Γιάννης. Η πίεση έφτασε στα ύψη.
1: Υπάρχει λύση.
0: Υπάρχει λύση.
1: Υπάρχει λύση.
0: Κάτσε να πω μια καλημέρα, ρε.
1: Πες εκεί, σα σήμερα.
0: Να πούμε κάποια. Άντε, πες τη λύση. Άντε, ακόμα δεν. Πα στο μπαρ, μπαγάσα. Βλέπει το μωρό και τη λε: πάμε σπίτι μου να αυτοθούμε.
1: Όχι,
0: κατευθείαν.
1: Ρε.
0: Ούτε να κάτσει να παίξει λίγο, να κάνει λίγο side-eye, να κεράσει ένα ποτάκι, λίγο να φτιάξει το με τον εγκέφαλο πελτέ. Κατευθείαν πάμε σπίτι.
1: Ο στόχος στο κρεβάτι δεν είναι.
0: Γεια σα, αγόρι μου. Γιατί εσένα που σ' αρέσουν τα προκαταρκτικά, δεν θες λίγο παιχνίδι. Κατευθείαν, γεια σα, ήρθαμε, πάμε σπίτι.
1: Στη Βόρεια Ευρώπη δεν έχει τέτοια σάλια.
0: Εσύ από πού τα άμαθες αυτά τη
1: Βόρεια Ευρώπη. Βρέα, σε καημένε τόσο.
0: Πού τα άμαθες, δεν παγάσαμε τη Βόρεια Ευρώπη. Α, στη Γερμανία. Σ' άρεσε η Γερμανία.
1: Στη Γερμανία τα μας.
0: Σάμε σε
1: δάτη προκαταρκτικά ο άλλος. Ο στόχος είναι το κρεβάτι.
0: Στόχος.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Ήρθα, είμαι ο Κοκοβιός. Ναι. Θέλω να
1: κάνω, να δείξω
0: το σκύλο.
1: Τι να δείξω, να παίξω πόσο άλογο έχει τα αμπάξι μου. Άσε με καημένε τώρα.
0: Λοιπόν, λέγε τι θες να πεις, έλα, να τελειώσουμε την εκπομπή 9 και 20, να την τελειώσουμε, να φεύγουμε. Για
1: κλάψε προθέσει λίγο και μετά θα πω εγώ.
0: Εγώ γιατί να κλάψω, εγώ αυτή τη στιγμή, αν μιλάς για τον Πάοκ στο μπάσκετ, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το συναίσθημά μου. Περίμενα κάτι πολύ κατώτερο και βλέπω μια ομάδα πολύ καλύτερη των προσδοκιών.
1: Πες ευχαριστώ τον κύριο Παπαγεωργίου και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Γιατί
1: σου φέρανε εδώ το δωτό.
0: Γιατί να το πω, Παπαγεωργίου.
1: Πες ένα ευχαριστώ που σου
0: λέει αυτό. Κανένας λόγος δεν υπάρχει σε κανένα του δύο. Ο μπασκετικός Πάοκ, άμα θες να με πας εκεί, είναι πολύ καλύτερος από αυτό που περίμενα να δω Σεπτέμβριο μήνα.
1: Πες ένα ευχαριστώ το Μητσοτάκη.
0: Σε κανένα Μητσοτάκη, κανένα δεν θα πω ευχαριστώ.
1: Ένα ευχαριστώ.
0: Θα τα πούμε στην πορεία.
1: Τη φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν σηκούν να είσαι μείον 20 να το γυρίσει για να μην σε αφήνει αυτή η κυρία μέσα αγωγικά. Ντροπή του λέει να το χαίρονται. Καλά, τι περιμένατε.
1: Υπάρχει λύση.
0: Άντε πέσει να αφού είπε να πα στο κρεβάτι την ξαδιά. Πάντη, να τελειώνουμε, άντε.
1: Θα την πάρει μια μέρα ο κύριο Πετμεζά.
0: Ποια.
1: Την κυρία Τσαρούχα.
0: Α, την Τσαρούχα, πρόσεχε τα.
1: Ναι.
0: Πετμεζά, ο οποίο θα μπορούσε να είναι ο δίδυμο αδερφό του Τρικέρι.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Εύκολα.
1: Θα την πάει στο Νοέμια.
0: Α, εδώ πέρα στη γωνία.
1: Θα ανοίξει ένα φάκελο. Θα βάλει μέσα κρουασάν. Μαμελάδε, ροδάκι.
0: Μαμελάδε.
1: Ναι. Θα είναι ευγενή όπω είναι ο κύριο. Ένα τσέντλεμαν.
0: Τσέντλεμαν, ένα κύριο.
1: Ξέρω.
0: Μίνι.
1: Ο φάκελο θα είναι χοντρό.
0: Χοντρό, παχουλό.
1: Ναι. Τον πάνω όροφο. Μαρμελάδε. Ναι, ευγενικά πράγματα. Αυτά είναι δημόσια σχέσει, λέμε.
0: Ναι.
1: Άμα θέλετε εσεί διαιτησία έτσι σχέδιο.
0: Ναι.
1: Πώ θα γίνει.
0: Μήπως ο κύριος Στέλης λέει πρέπει να πάρει κανένα τηλέφωνο τους Λιόλιους. Έτσι πως πάει. Είναι ο κόσμος του Πάοκ βράζει από το χθεσινό παιχνίδι.
1: Να πάρει τον κύριο Λιόλιο λοιπόν, να τον πάει στο Νοέμια.
0: Ναι. Βράζει, βράζει.
1: Ναι.
0: Και οι έξυπνοι δεν στέκονται στη φάση του Καλάθι.
1: Ναι.
0: Που είναι
1: στις
0: η τελευταία.
1: Ποινές.
0: Και πολύ νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Έχουν δοθεί όρια. Δεν στέκονται μόνο στη τελευταία
1: λοιπόν,
0: φάση. Επειδή αυτή κρίνει το τέλος, τελευταίο
1: αυτές,
0: αποτέλεσμα.
1: Αυγά δεν βάφονται.
0: Ναι. Θέλεις δουλειά.
1: Άμα θέλεις,
0: εδώ,
1: άμα θέλεις να σε αγαπάνε.
0: Τσαρούχα βάσο.
1: Άκουδα
0: βάσο. Like στη σελίδα, θρύλε μου η ζωή μου.
1: Άκουρε
0: εντάξει, τι περίμενες να σφίριξε αυτή.
1: Να
0: τώρα.
1: Φέρουμε τον κουμπαράκι, τον φίλο μου.
0: Κουμπαράκι, αφού κάνει τη γυμναστική μαζί.
1: Κάνουμε παρέα, αύριο θα πάμε παρέα.
0: Ναι. Παιδιά, σας το λέω από τώρα. Μην μας στέλνετε για εισιτήρια με εθνική.
1: Τι
0: δεν
1: θέλουνε?
0: Έχουμε καμιά ιδέα, καμιά σχέση με την εθνική. Εισιτήριο, καμιά πρόσημη εθνική.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε καμία σχέση
1: άμα
0: με την εθνική.
1: Και τη θέλουμε...
0: διοργάνωση την κάνει η ΕΠΟ. Εμείς είμαστε εντελώς έξω
1: το
0: από αυτό.
1: Το μαγαζί δεν τα έχει καλά εδώ με την ΕΠΟ.
0: Δεν ξέρω τι κάνει το μαγαζί.
1: Εσύ για σένα.
0: Αλλά να ξέρετε ότι δεν έχουμε καμία επαφή.
1: Δεν το έχει τα άλλα το μαγαζί με την ΕΠΟ. Τέλος, καλημέρα.
0: Τέλος,
1: αφού δεν τα έχουμε καλά με την ΕΠΟ, δεν παίρνετε τον Κουλιανό εδώ πέρα, ο οποίος είναι παρά τον πρωθυπουργό.
0: Εγώ μαζί με τον
1: Λιόλιο. Να σε γλιτώσω,
0: και το Λιόλιο, και το Λιόλιο, πρόεδρε.
1: Και το Λιόλιο,
0: και το Λιόλιο. Και το Λιόλιο. Η ίδια φάση με Μοντέρο.
1: Τον Μπασινά δεν τον πήρε.
0: Με
1: τον Μπασινά, νόμιζα να τη βγάλει ο.
0: Ποιο.
1: Το Μιστακίδη με τον Μπασινά.
0: Ποιο είναι ο Μπασινά.
1: Ένα παίκτη που είχε ο Λιόλιο εκεί.
0: Μπαζίνα λε.
1: Ο Μπαζίνα.
0: Ναι, και λέω Μπασινά. Η ίδια φάση έχει γίνει ολόιδια με τον Μοντέρο με τα ερή στην τέταρτη περίοδο. Πάνω στη γραμμή στη γωνία και ο Φουρνία δεν πήρε τίποτα. Ολόιδια φάση. Εγώ αυτό θα πω. Όχι αν ήταν ή δεν ήταν.
1: Εγώ πάντως.
0: Είστε αντιαθλητικά το ένα.
1: Πάντως,
0: ούτε που τον ακουμπάει δεν είναι αντιαθλητικό και στο άλλο το κάνει γαργάρα.
1: Εγώ πάντως ο ταχυδρόμος που περνάει έξω από τον Ραήμια.
0: Ταχυδρόμος.
1: Η φάκελη είναι.
0: Φάκελο!
1: Είναι αδύνατη. Σαν το φίλο σου που έτρεξε τη σφάλταθρο είναι η φάκελο.
0: Γιοργάρα Σαββίδη, θέλω να του δώσω και
1: συγχαρητήρια.
0: Να του δώσω και συγχαρητήρια δημόσια. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να ακούει. Γιατί έκανε ένα όνειρό του πραγματικότητα και εγώ αυτού του ανθρώπου.
1: Δεν θα μακροημερεύσει, πε
0: τώρα. Άσε τώρα τα δικά. Εγώ αυτού του ανθρώπου πραγματικά του υποκλίνουμε, του βγάζω το καφέ και αυτού που βάζουν ένα στόχο μεγάλο. Και το πετυχαίνουν.
1: Τι έκανε δηλαδή.
0: Έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Να τρέξει στο Σπάρταθλο.
1: Ωραία.
0: Όπου είναι από Θεσσαλονίκη μέχρι από Αθήνα μέχρι Καλαμάτα,
1: ναι, ναι.
0: 245 χιλιόμετρα σε συγκεκριμένο χρόνο,
1: ναι.
0: Συνεχόμενα έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί το βράδυ,
1: ναι.
0: Δεν κοιμήθηκαν, έτρεχαν. Το έκανε σε 35 ώρες, σε 34,5 ώρες.
1: Γιατί αν το λυπηθώ, το φελό.
0: Δεν είπα να τον λυπηθείς.
1: Αυτός είναι φελός.
0: Δεν είπαμε, είπαμε να τον συγχαρείς.
1: Γιατί
0: αν
1: το συγχαρώ.
0: Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Πήρε λεφτά.
0: Δεν ξέρω, θα άμα είχε
1: μια χορηγούς. Εταιρεία, χορηγό
0: είχε. Είχε κάτι.
1: Τι να κάνει.
0: Είχε δύο-τρει χορηγού, του είδα ναι. Ότι του είχε.
1: Τι του δώσανε.
0: Ρεσί, το θέμα είναι το ψυχικό πάνω απ' όλα.
1: Το ψυχικό, ρε, διαλύεται τα πάντα μέσα, κύριε.
0: Καλά, ενώ εσύ που έπεσε μπόξερ, να σε πω μπράβο που έχουν διαλυθεί χέρια σου, κεφάλια σου.
1: Το δεν ίδιο είναι να πάει να τρέξει 240 χιλιόμετρα σαν το φελό πάνω στο τσιμέντο να πούμε.
0: Έχουμε δερβαίνει φουλ κίνηση προς Θεσσαλονίκη. Θα τα πω μετά αυτά, παιδιά. Δεν πειράζει για τσαρούχα. Ευτυχώς από νωρίς ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε και θα είμαστε προετοιμασμένοι, λέει ο φίλος.
1: Στο νοημέ, στο νοημέ.
0: Όχι. Και το λιόλιο, και το λιόλιο.
1: Και το λιόλιο, ναι.
0: Και το λιόλιο, και το λιόλιο πρέπει να είναι.
1: Τι τζάμπα, τζάμπα, δεν βγάζει παοξίδες.
0: Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Facebook του Μετρόπολης.
1: Θέλετε να σας αγαπάνε. Για να σας αγαπάνε τους προέδρους πρέπει να τους έχετε καλά τους.
0: Καλά, τώρα τη συγκεκριμένη κυρία, εγώ απορώ πως είναι τόσα χρόνια στο μπάσκετ. Απορώ.
1: Ναι.
0: Κάνει κάθε αναμέτρηση μπασκετική γιάχμα. Όχι τώρα του πάω.
1: Ναι.
0: Όλα και του Άρη και του
1: Πάου. Να φέρναμε τους φίλους του Βεζιριτζή και
0: κάνει
1: του Ιωαννίδη.
0: Κάθε... Είναι επικίνδυνη η κυρία Ρεσί.
1: Ναι.
0: Είναι επικίνδυνη. Φέρουμε... Είναι για το σπίτι της.
1: Να κανονικά. Φέρουμε του Βεζιριτζή και του Ιωαννίδη του Γιάννη.
0: Σε μεγάλα κέφια σήμερα ο Κωστής. Παιδιά, ξυπνάει αργότερα.
1: Να φέρουμε τους διαιτητές του Ιωαννίδη, τους φίλους και του Βεζιριτζή. Να παίζουμε τον Πάου και τον Άρη καλά. Πληρώστε. Αγάπη δώστε.
0: Και θέλω να σου πω.
1: Που... Δώστε αγάπη.
0: Ναι, εντάξει, ξέρω, εσύ θα πεις τα δικά σου.
1: Άμα εγώ
0: από
1: δώστε...
0: τα σοβαρά πες εσύ τα τσιγκλίσια.
1: Ψέματα λέω.
0: Εντάξει, ναι, αλλά δεν λέω. Είναι μόνο τσίγκλα ναι. Το ραδιόφωνο. Είναι και ενημέρωση. Ναι. Και πρέπει να πούμε πράγματα. Ξέρεις που φάνηκε ότι η Τσαρούχα ήταν 100% με τον Ολυμπιακό.
1: Που...
0: Ότι σε όλα τα challenge δεν δικαιώθηκε σε κανένα. Έδινε αρχικές φάσεις πάντοτε στον Ολυμπιακό. Όσες φορές πήγε ο Πάουκ στα challenge δικαιώθηκε.
1: Ποιος λέει το αντίθετο, ρε Νίκο.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: λένε ότι...
0: ποιος λέει, πάνε στους Ολυμπιακούς. Δεν έγινε
1: ωραία, πάω. Ωραία γυναίκα είναι.
0: Ποια σιγά την ωραία.
1: Καλή,
0: έτσι,
1: εντυμένη, ωραία, άσε καλά.
0: Τώρα.
1: Την πάμε μια βόλτα στο Νοέμια.
0: Αν θέλετε να, πάμε, να το παίξουμε.
1: Θα την πάμε μια βόλτα στο Νοέμια.
0: Στο Νοέμια εσύ. Εγώ θα, μιλήσω
1: εγώ σχετικά. Αυγά να την κεράσω. Και βουτήρατα.
0: Εγώ θα πω λοιπόν για αυτούς που το παίζουν ξυπνάκες. Τον πατάει. Δεν είναι αυτή η φάση.
1: Τον πατάει.
0: Αυτή δεν είναι η φάση που κρίνει το
1: τζαμπατζίδες.
0: Έχουν κρυθεί νωρίτερα.
1: Τζαμπατζίδες είστε.
0: Τι τζαμπατζίδες.
1: Τι έτσι νομίζετε, παίρνει τη διαιτησία.
0: Συμμαχία την πιτζή και εμείς θα μυρίζουμε για την διαιτησία, λέει κάποια στιγμή θα αλλάξει.
1: Καλά, το θέμα ότι σας άφησε και περάσατε και ο Παναθηναϊκός την πιτζή να πούμε με μείον πέντε παίκτες φάνηκε να πούμε.
0: Ο
1: GPG, φιλικά.
0: Τι φιλικά.
1: Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, δεν είναι τσιγκλίζει κανέναν. Κανένα δεν τσιγκλίζει.
1: Δεν θέλω να τσιγκλίζω.
0: Καλά, δεν τσιγκλίζω.
1: Έχω λόγο να τσιγκλίζω.
0: Έχω λόγο τώρα να εστιάσω.
1: Δίκιο έχει για τη διαιτησία. Φωνάζει, κάνει, δράνει. Χωρίς κουρασάρ, φίλε, δεν έχει.
0: Σε ένα πάω κάρι με διαιτητή Τσαρούχα, ποιο λες να πρωτοσφάξει.
1: Τον Άρη.
0: Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Όχι. Τον Πάοκ, με τον Πάοκ έχουμε μόνο. Με η Τσαρούχα μόνο ήττες έχουμε. Ποιον Άρη. Με τη Τσαρούχα έχουμε μόνο ήττες, δεν υπάρχει. Απορώ πως διατηρούν στον πίνακα.
1: Άμα τα είχε καλά.
0: Τα κάνει όλα
1: άμα τα είχε καλά ο Σαββίδης τώρα με το Μιστακίδη, θα τη χώναμε στο λιμάνι εκεί πέρα.
0: Δερβαίνει φουλ κίνηση. Ρε φίλε, υπάρχουν και άλλοι, δεν είναι μόνο Μιστακίδη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και η Γιαννακόπουλη. Μπορεί να την έχουν χώσει αλλού αυτή.
1: Δεν λέω.
0: Τι δεν λες εσύ.
1: Δεν λέω εγώ τέτοια.
0: Δηλαδή εσύ μιλάς λες και πάλι μόνο ένα στον πλανήτη. Δεν υπάρχουν άλλοι.
1: Ο βασιλιάς του Καλκού, καλκό θα δώσει.
0: Και οι άλλοι είναι βασιλιάδες σε άλλα θέματα.
1: Και τι να σε κάνω, να σε κλαίω τώρα επειδή εσύ
0: είσαι. Μ' άκουσες να κλαίει κανένα.
1: Και η Τσαρούγα και η Μαρούγα.
0: Στο Δερβαίνη γίνεται γαμός, παιδιά. Κουλ, γιατί δεχόμαστε να μας φυρίζει αυτή αφού κάθε φορά μας φάζει. Οι Παναθηναϊκοί πάτε... έφευγαν με σκυμμένο κεφάλι και άλλο λέει ότι μα άφησε ο Παναθηναϊκός. Καλά, τώρα και αυτό το λέω. Δεν είναι όλα τσίγκλισμα.
1: Μείον πέντε παίκτες ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί μείον πέντε.
1: Πόσοι λείπανε για να παίζει μέτρα του.
0: Αυτή είναι άλλη τώρα καραμέλα. Άμα θέλετε να τη βάλουμε κάτω στην τύχη.
1: Καραμέλα.
0: Ούτως άλλως πρέπει να αφήσει δύο ξένους έξω.
1: Πλακάκια τα έχετε κάνει τον Παναθηναϊκό.
0: 10 Παναθηναϊκοί.
1: Και ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Πλακάκια.
0: Δεν θες να μιλήσει
1: σχέματα.
0: Δεν λες σχέματα. Αλλά δεν συζητάς καθόλου αθλητικά μπασκετικά. Συζητάς μόνο παρασκήνιο, εξωαγωνιστικά, πλακάκια. Δεν γίνεται έτσι μόνο κουβέντα.
1: Δεν κάνω να αναλύσω το μάτσα.
0: Δεν ξέρεις γι' αυτό. Δεν ξέρεις.
1: Σάμα τι είδα, 10 λεπτά είδα.
0: Κοίταξε, ένας μεγάλος μπασκετικός μου φίλος, μου λέει: πλέον έτσι πως έχει γίνει το μπάσκετ, κάτσε δες μόνο τα τρία τελευταία λεπτά. Δεν χρειάζεται να δεις τίποτα άλλο. Τα τρία τελευταία λεπτά, άμα κάτσει και δεις, έχεις καταλάβει όλο το μάτι.
1: Εγώ πήγα να κάνω την εθνική,
0: ναι,
1: και έπεσα πάνω.
0: Πουλάει, πουλάει η εθνική!
1: Ποιος είναι?
0: Μη σε ξανακούσω να λες.
1: Ο Μπάκας μαζί μου, φίλε, έκανε μεγάλα νούμερα, να πούμε. Ναι.
0: Εντάξει,
1: Μπάκα. Ποιος εγώ κάνω?
0: Ναι, βάλτο να κάνει μόνο το μένει.
1: Γιατί να κάνει μόνο?
0: Αυτό σε λέω. Εσύ κάνεις μεγάλα νούμερα.
1: Όχι, μαζί.
0: Λοιπόν, Ναν, Χέις Ντέιβις, Σλούκας, Κεφάλ είναι τραυματίες.
1: Τι τραυματίες είναι?
0: Δεν είναι ότι του άφησε.
1: Όπως ο Ρότα, τι τραυματίες είναι?
0: Ναι, γιατί ο Ρότα δεν είναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν είναι τραυματίες ο Ρότα.
1: Το φυλάει η ΑΕΚ.
0: Κάτσε να δούμε αν θα παίξει το πρώτο ματς ΑΕΚ όταν θα γυρίσει το παιδί. Κάτσε να το δούμε.
1: Φρεσκότατος και ακμαιότατος θα
0: γίνει. Αλλά και πάλι να σου πω κάτι. Ναι.
1: Φρεσκότατος
0: και ακμαιότατος. Πρέπει να αφήνουν οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν 10 ξένους. 10. Γι' αυτό σου λέω δεν στέκει. Όταν παίζει τα ελληνικά μας πρέπει να παίζουν 6. Άρα ταυτόχρονα 4 πρέπει να είναι έξω. Αν δεν ήταν αυτοί, αν έμπαιναν αυτοί, θα βγαίνουν άλλοι. Θα βγαίνουν για Μπουσέλε, θα βγαίνουν άλλου.
1: Για Μπουσέλε.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι δεν γίνεται να παίζουν και οι 10 Αμερικανοί.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Το πράσινο. Είδα έναν εδώ εργάτη του Μετρόπολης.
0: Ναι.
1: Έβαφε τον τοίχο πράσινο εδώ έξω.
0: Ποιος, ναι, πού το έβαφε?
1: Ένας έχει γενέθλια ο φίλος μας τώρα.
0: Ναι.
1: Μας έκαιζε, έβαψε μπογιές από την. Του Κοσμάγλου πήρε και. Βάβει πράσινο.
0: Έγιναν αυτά, ρε,
1: 14 εκατομμύρια. Ο.
0: Κάτσε για να σε καταλάβω. Γιατί τώρα.
1: Με τον Παναθηναϊκό τα έχετε καλά στο μπάσκετ.
0: Ναι, πού είδε, ναι, εδώ να βάφετε το τείχος
1: πράσινο? Τώρα έχει σταματήσει, είναι βαμμένος πράσινος. Το δείξω εγώ τώρα.
0: Τι παπάζα είναι αυτό σήμερα?
1: Πράσινη.
0: Τι ψεύτης είσαι?
1: Πράσινη τύχη.
0: Τι ψεύτης είσαι, ρε φίλε?
1: Με κυσινέα.
0: Ο άνθρωπος ανακαλύπτει πράγματα από το μυαλό του, έτσι, και τα λες και δημόσια. Εγώ ένα, σε μια σου λέει, θα το ξεχάσουν μετά από δύο ώρες. Ποιος τείχος είναι πράσινος?
1: 14 ο Τσετσένος θα πάρει, που είναι ο Ρώσος και Έλληνας.
0: Λοιπόν, καλά, οκ. Ναι. Okay. Ναι. Ναν, μηνίσκο, αθροσκόπηση. Φαλ, θλάση, Λούκα, θλάση, Χέις Ντέιβις, διάταση. Ναι. Αυτά είναι, λέει.
1: Και με αυτούς κερδίσατε τα δεύτερα και χαίρεστε. Ρε, σαν χλαμάρες.
0: Τι δεύτερα? Δεν έχει τον μπάσκετ δεύτερα.
1: Ναι.
0: Το μπάσκετ έχει ένα ρόστερ εισάξιο.
1: Μπαίνει,
0: βγαίνει. Γιατί ο Πάουκ δεν είχε απουσίες.
1: Τι είχε?
0: Πάμε, σου βάλω και αυτούς που αφήσαμε έξω. Δεν είχε τον Χουγκάζ. Δεν είχε τον Γκρέι. Δεν άφησε τον Ομορούγη. Δεν πλάκα με κάνει. Αφού δεν τα ξέρεις, γιατί λες, ρε φίλε? Σας έβαλα να ακούσω να γλεντάνε την εθνική για την νίκη απέναντι στους Γερμαναράδες και μου πρίξατε.
1: Δεν αγαπάνε οι Πάουξ.
0: Θα σας κόψω τη χορηγία.
1: Τι
0: χορηγία? Δεν έχουμε, δεν ξέρουμε τη χορηγία. Δεν μας είπες κάτι ο Πάνας, ο φιλαράκι μας με τα αεροπλάνα.
1: Τι χορηγία? Μια ξεκοκλιασμένη αριστονιωδό ήταν εδώ πέρα.
2: Όχι, ρε, δεν ήταν.
1: Μια ξεκοκλιασμένη ήταν.
0: Θα πάμε πάνω τώρα, θα πάμε.
1: Άμα τη βράζει, μισό κιλό ζουμί δεν βγάζει.
0: Πουλάει η ίντρικα τώρα με τη διαιτησία. Γιατί αν ο Ολυμπιακός κέρδιζε χθες 10-15 πόντους αέρα χωρίς τίποτα.
1: Δεν θα
0: ζητούσαμε τίποτα. Τώρα κέρδισε ο Ολυμπιακός με την ψυχή στο στόμα, με μείον 20 να το γυρίζει ο ΠΑΟΚ το ματς. Και με κόντρα διαιτησία.
1: Να πάει ο Τρέγιας να φτιάξει τα υδραυλικά του Νοέμια, να πούμε. Άντε, πάει, μπράβο, εκεί κλαψιάριδες.
0: Χρόνια πολλά στον Χαρίτον και τη Χαριτό.
1: Αχθές μιλούσα με τον Χαρίλα ο Χαρίτον.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν γιορτάζει τον Χαρίτον, τι
0: το επίθετο του. Πάρτον και πες χρόνια πολλά για το επίθετο.
1: Ναι.
0: Πάρτον, να το πεις. Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας σήμερα.
1: Της λύσας.
0: Ναι, ρε, πώς λέμε, λύσα το έκανες?
1: Όχι.
0: Ε.
1: Λύσα έχει μαζί σου κάποιο.
0: Ναι. Κάποιο που έχει αιμονή, έχει τρέλα ή. Ναι.
1: Ναι.
0: Κατά της λύσας.
1: Λύσας.
0: Ναι. Ή άμα βάζεις πολύ αλάτι, λες, δεν λες λύσα.
1: Γιατί να βάλεις αλάτι?
0: Καμιά φορά
1: βάλε πέρι άλλα μυρωδικά. Πρέπει
0: οι
1: να
0: παλιές, οι παλιές οι μαγείρισες βάζανε από όλα μπαχάρια, αλάτια, τέτοια. Και καμιά φορά έτσι πως τα άπιαναν και τα άπιανε τα χέρια, έβαζαν πολύ. Και το, ναι, εγώ έχω ακούσει πολλές φορές. Λύσα το έκανες, έλεγε ο
1: παππούς. Λύσα, ναι,
0: λύσα το έκανες.
1: Λοιπόν, όσο είσαι ο παππούς με τη λύσα, τον έσυλα διάβαστο με τα αλάτια.
0: Έφυγε νωρίς ο παππούς.
1: Γριά, άμα τον μαγείρευε έτσι να ούμε.
0: Έφυγε νωρίς σχετικά ο παππούς. Λοιπόν. Τι έχουμε σαν σήμερα, παιδιά? Θα ξεδιπλωθούμε την εθνική. Μην αγχώνεστε. Έχουμε πολύ να πιάσουμε. Γιατί η εθνική χθες μας έκανε να φουσκώσουμε από περηφάνεια του. Και τον γκάλο που έχει να κάνει με την εθνική. Πάνα περίμενε. Τρεις ώρες εκπομπή έχουμε εδώ, ρε φίλε.
1: Στο Νοέμια να πάει.
0: Πάμε σε κολλήσει. Λοιπόν, και ντέρισα σήμερα το 2000.
1: Τι τσαρούχα να γλυκάνει. Τι τσαρούχα να γλυκάνει. Στο Νοέμια να πάει.
0: Δεν έχει καλό.
1: Μια χαρά, μια.
0: Και ντέρισα σήμερα. Γράφει ιστορία, κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο τελικό των.
1: Το πιάσα τον Παρισμένο, τι κερδίζει.
0: Ναι, εντάξει. Okay. Η okay. Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο σημείο
1: βγάλατε,
0: το 12.
1: Το βγάλατε καμιά οδό και ντέρι. Όχι, ένα πλοίο βγάλατε εκεί, σάπισε
0: έχει,
1: το πλοίο.
0: Το πλοίο.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα το 2013 συλλαμβάνονται ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Το 2013 λέμε με Μιχαλιολάκο, Λαγό και κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Πέρασαν 13 χρόνια από τότε.
1: Μάλιστα. Ο Ιάκο, ο Πάο, ο Άρης είναι εγκληματικές ομάδες?
0: Όχι.
1: Γιατί
2: δεν είναι.
1: Δεν σκοτώνει το κόλμα. Οι άλλοι οι οργανωμένοι κάτω, οι άλλοι Ολυμπιακοί. Δεν είναι.
0: Όχι, κανένα δεν είναι.
1: Άλλο
0: πράγμα είναι.
1: Άλλο είναι.
0: Ναι, μην τα μπερδεύει τώρα. Έτσι. Θα πάμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε λίγο μπάσκετ. Μετά το διάλειμμα θα πάμε κίνηση Γκάλουπ και θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος ήταν στο Περιστέρι για το Μετρόπολης όλο το διήμερο.
1: Έκλειγε και αυτός μαζί με τα μαντήλια.
0: Για να τον ακούσουμε, ναι. Διότι μετά θα είναι σε πτήση και δεν θα μπορούμε να τον βγάλουμε.
1: Πού θα πάει?
0: Θα γυρίσει εδώ. Θα είναι στο αεροδρόμιο, ναι. Θα μπει στο αεροπλάνο μετά. Γεια σας.
1: Ναι.
0: Πάει η κομπούλα. Μία μισή ώρα μέχρι να έρθει να τακτοποιηθεί.
1: Πέσει εκεί να δώσω συμβουλή.
0: Θα δώσω συμβουλή. Κομφούκιο σα σήμερα γεννιέται.
1: Ποιο είναι ο Κομφούκιο?
0: Η εξελιγμένη ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου, ο φιλόσοφος.
1: Σαν το Δημήτρη Πιατά είναι ίδιος.
0: Ναι, με μουσι. Πιο μεγάλο μουσι μάλλον, γιατί και ο Πιατάς είχε
1: ένα διάστημα. Κινέζος λέει, τι ήταν αυτός?
0: Φιλόσοφος, ρε.
1: Φιλόσοφος.
0: Αν μπορέσει να κερδίσει το λαό, κερδίσει το βασίλειο. Αν χάσει το λαό, χάνει το βασίλειο. Είδες τι είπε?
1: Αυτός τι είπε? Αυτά τα λέει και ο Μπούζας. Τι σχέση είναι?
0: Σοβαρά μιλάω. Αυτός που είναι πραγματικά καλός όμως, ναι, αυτό, δεν θα είναι ποτέ δυστυχής.
1: Ναι.
0: Το Καλούτσικο.
1: Ναι, το Κουφούκιο.
0: Εντάξει.
1: Σκοτώθηκε στη
0: δουλειά. Δεν συνάντησα, ναι, ποτέ μου άνθρωπο που να αγαπάει την αρετή όσο αγαπάει τις όμορφες γυναίκες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και αυτό είναι λογικό, ρε Κουφούκιο. Ειλικρίνε και αλήθεια είναι το θεμέλιο της κάθε αρετής. Τα έχουμε πει αυτά, ναι.
1: Έλεγε παπαρολογίες και ο Κουφούκιο.
0: Έλεγε.
1: Ναι.
0: Όσο ζω. Και αυτό είναι λογικό, ρε Κουφούκιο. Ειλικρίνε και αλήθεια είναι το θεμέλιο της κάθε αρετής.

0: τον έδινε.
1: Δεν τον έδινε.
0: Συμφωνώ.
1: Τον Κονφούκιο.
0: Ο Κονφούκιο το κάνει. Δεν είναι ιστορία όμω, δεν ραπ. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και έμεινε... εγώ έμεινα στα μαθηματικά. Τι να κάνουμε.
0: Και εγώ στη φυσική και τη χημεία.
1: Παράτα με τον. Το τρελό τον Κονφούκιο, τον τεμπέλχανε τον λαμό.
0: Μαρσέλο Μαστρογιάννη σα σήμερα το 1924, Ιταλό ηθοποιό, συνάδελφό σου παραλίγο. Δεν έζησε και πάρα πολύ κι αυτό. 70-71.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Το κομμάτι της γυναίκας που τη λιγουρεύεσαι και τρέχουν τα σάλια σου. Ναι. 70 χρονών γιαγιά.
1: 69.
0: Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Ναι. Τι λιγουρεύεσαι δηλαδή τώρα. Ναι. Αυτό σε λέω. Και δεν σ' άρεσε το άλλο το θεοκόμματο, η Λίλα με τους Κυλιακούς.
1: Εδώ από το
0: δηλαδή,
1: Μετρόπολη.
0: Δηλαδή πόσα δεν θα με τρελάνεις.
1: Εδώ από το Μετρόπολη έχετε καμιά πιο ωραία από τη Βύση να πούμε.
0: Πώς δεν έχουμε. Ωραία τάδε κυρίες. Έρχεται εδώ η Αγγελική κάθε τρεις και λίγο τα σάλια σου στάζουν το πάτωμα.
1: Η Αγγελική συνομιλική της είναι.
0: Όχι ρε, τι σχέση έχει εγγυηθεί.
1: 10 χρόνια πιο.
0: Άλλο 10, άλλο 50 κάτι, άλλο 60-70. Πλάκα με κάνεις.
1: Έχουμε τα δικά μου σάλια ή σάλια.
0: Μπρεζίν Μπαρντό επομένως.
1: Κάσε με ρε.
0: Είναι κάλασσα, από τις πιο ωραίες γυναίκες.
1: Στα γεράματα.
0: Στα γεράματα δεν είναι καμία. Τι συζητά, πάλι τα ίδια θα πούμε.
1: Αυτό λέμε. Το θέμα είναι στα γεράματα να σε... Στα νιάτα καλή ήταν. Όλες καλές.
0: Στα γεράματα ρε φίλε.
1: Μπορεί να διατηρηθεί...
0: Όχι, κανένας δεν
1: διατηρείται. Η Βύση πώς διατηρείται.
0: Πάνε δες το πρωί να σηκωθείς μαζί με τη Βύση.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα λόκαρες.
1: Ενώ με μια σαραντάρα.
0: Ενώ με μια σαραντάρα.
1: Ενώ με μια σαραντάρα μόλις έχει γεννήσει. Και αρχίζει εκεί.
0: Καλά, μα φάει ταλαιπωρία γυναίκα, τι περίμενες. Γιατί... Πάνε το πρωί ξύπνα με τη Βύση. Ένα σε δωρέα έξυπνε, πουλά τρέλα.
1: Η Βύση 35 το βάζει κάτω.
0: Βρεάσε τώρα 35.
1: Δεν σε βλέπει.
0: Στο σταθμό μία αξίζει δεύτερο όροφο, δεύτερο γραφείο αριστερά, λέει ο Νονός.
1: Ποιος?
0: Ο Νονός, ο οποίος έχει εδώ.
1: Δεν την τρώει τη Βύση καμία.
0: Λοιπόν.
1: Στο σταθμό.
0: Τι άλλο έχουμε. Σιμών Πέρες, σαν σήμερα διεκδικημένος Ιταλινός πολιτικός.
1: Α, και αυτό το ερείπιο.
0: Μάιλ Ντέιβις, τρομπετίστας στην τζαζ, τρομερός. Γεννήθηκε με τον Μπάουκ, μαζί βγήκε αυτός. Ταρατατα, ταρατατα, ταλαλαλαλαλαλαλαλαλα.
1: Ο μεγάλος λαός.
0: Τραλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλααλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλ γουστάρεις.
1: Τι να θέλω να κάνω στο Παλατάκι την Τετάρτη.
0: Να δεις μπάσκετ.
1: Ποιος θα παίξει.
0: Να δεις το μπασκετικό πάγο ο οποίο έχει.
1: Αν δεν με βάλετε δίπλα στο Μιστακίδη, δεν έρχομαι.
0: Να. Σιγά με σε βάλω να κάτσει και μαζί πάνω στο Μιστακίδη.
1: Να τον πω.
0: Πάνω δεν γίνεται.
1: Πώς το λέγα τον παίκτη που ήθελε.
0: Ποιον.
1: Και τα χεζόνια, και τα χεζόνια.
0: Κάτσε μην τον φέρει το χεζόνια, γιατί έχουμε κι άλλα.
1: Σου κάνω, λέει,
0: κάτσε
1: τα...
0: και σε φέρει κανένα χεζόνια.
1: Να του κάνω τα ναύλα.
0: Και κρυμιστεί κανένα αεροδρόμιο πριν την ώρα. Θέλουμε ανακαίνιση. Κάτσε, μην βιάζεσαι.
1: Το χεζόνια! Ναι.
0: Λοιπόν, σου έχει τύχει να μετακομίσει και να χρειαστεί να μείνει χωρίς ίντερνετ κάποιες μέρες.
1: Πολλές φορές.
0: Υπάρχει λύση για αυτό.
1: Έχεις
0: το
1: λύση
0: θέμα.
1: Για αυτό το θέμα.
0: Ναι, υπάρχει λύση. Να είσαι στο σπίτι και σε ένα σημείο του σπιτιού το WiFi απλά να μην συνεργάζεται. Λοιπόν, έχει τύχει σε όλους αυτό. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Παιδιά, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ραπ και cool με...
1: Η τσαρούχα στο Νοέμια και τραβήξτε τη στα γέμια.
0: Καλιάκι, σήμερα έχει φάει διαφήμιση, φίλε. Καλιάκι, έχει φάει σήμερα διαφήμιση εδώ το τρελό αγόρι.
1: Ό,τι φακέλη είχα, τι δέντρε.
0: Ό,τι φακέλη έδωσε στο Νοέμια.
1: Ξέρε την τσαρούχα την έχω εγώ. Φέρτα σε μένα, τη φτιάξω σε 80-20 διετησία.
0: Στο πρακτορείο πάπη δεν τα φά και εσύ σουζουκάκια και τέτοια αυτά. Γιατί άμα είναι παγκή ο φάκελο.
1: Στι ηλαραγέ με όμω.
0: Είσαι κύριο, Λοιπόν.
1: Απλά όταν.
0: Τι απλά όταν.
1: Δούλευα σε μια εταιρεία και ήταν.
0: Το πήρε το φάκελο.
1: Να δωροδοκηθεί κάποιο υπάλληλο.
0: Τα μισά τα πήρε η διαδρομή.
1: Έπαιρνε ένα 20%.
0: Εντάξει, τα λαβερτζή ήσουν. Έτσι, ω τα λαβερτζή έπρεπε να πάρει και εσύ κάτι. Κομψό θα είναι, ερμάνο μου. Ξεκινήσαμε λίγο με τα μπασκετικά. Ενώ η επικαιρότητα για μένα επιτάσσει την τεράστια νίκη τη Ελλαδάρα μα. Αλλά επειδή πρέπει να βγάλουμε Γιώργο Πετρίδη αμέσως μετά, το πήγαμε πακετάκι μετά τις 10. Θα έχουμε Ελλαδάρα εδώ, θα πιάσουμε την πολύ μεγάλη νίκη της εθνικής μας.

την εμφάνιση, το σχολιασμό, την κριτική, τι έχουμε από εδώ και πέρα. Εδώ βλέπουμε ο Άκα τα σέβη μας στην κυρία Βύση, κατά τα άλλα, έτσι δεν το συζητάμε. Θεά όσον αφορά το κομμάτι, αλλά μην μου την κάνει και Μπριζίτ Μπαρντό τώρα, μην τρελαθούμε. Κομψό και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι.
2: Το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Ιστορικό διπλό πέτυχε χθες η Εθνική Ελλάδα Ποδοσφαίρου καθώς επικράτησε της Γερμανίας με 1-0 στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Το χρυσό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό με κοντινή προβολή. Η γαλανόλευκη ζευγάρωσε τις επιτυχίες στον όμιλο και οδηγεί πλέον την κούρσα της βαθμολογίας. Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου για την τέταρτη αγωνιστική τη Super League 2. Οι αναμετρήσεις χαρακτηρίστηκαν από κρίσιμα αποτελέσματα τόσο στην κορυφή όσο και στην ουρά της κατάταξης. Στο ντέρμπι που διεξήχθη στο LFC Arena, η ΑΕΛ επικράτησε του ΠΑΟΚ Β' με 1-0. Η ομάδα της Λάρισας εξασφάλισε το τρίτο διαδοχικό της τρίποντο στο πρωτάθλημα, φτάνοντας συνολικά τους 10 βαθμούς. Την πρώτη της νίκη στη φετινή αγωνιστική περίοδο πανηγύρισε η νίκη Βόλου, η οποία κατέβαλε την αντίσταση του Νέστου Χρυσούπολης με 2-0. Η αναμέτρηση συνέπεσε με το προπονητικό ντεμπούτο του Αλέκου Βοσνιάδη στον πάγκο του Θεσσαλικού Συλλόγου. Στη Σέρες ο Πασεραϊκός σημείωσε ευρία νίκη με 4-1 επί του Ολυμπιακού Β. Ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε με 1-0 της αναγέννησης Καρδίτσας. Ήταν με 196 πέστη χθες ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στο τελικό του Super Cup με έντονα παράπονα της ομάδας της Θεσσαλονίκης για τη διαιτησία. Ευρωπαϊκή υποχρέωση έχει ο Άρης την Τρίτη στις 9 το βράδυ στη Γαλλία απέναντι στη Λεμάν για την πρεμιέρα του Euro Cup. Η φιλοξενία της ισπανικής Μανρέσα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ την Τετάρτη στις 7:30 το απόγευμα στο κλειστό της Πηλαίας για την ίδια διοργάνωση. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι ξεκινά το εγχώριο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ με την εκτός έδρας αναμέτρηση στη Μύκονο. Την Καρδίτσα επισκέπτεται το Άρης το ίδιο Σάββατο στις 5:30 το απόγευμα για τη δική του πρεμιέρα στη διοργάνωση. Τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου επίκειται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5:30 το απόγευμα καθώς ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
5: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
3: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
5: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
9: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Μυρίζει λουκουδιά.
19: Και άμμο.
18: Και ακούω παιχνίδια.
19: Και καινούριο λουρί.
18: Πού πήγε πάλι?
19: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
20: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
21: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
22: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή? Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
23: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
24: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος εγώ?
25: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και ejectionservice.gr.
25: Λύσαξες.
27: Μετροπόλης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: υδραυλικό. Τι θέλεις, μην ψάχνεις τηλέφωνο, παιδιά. Στο Δουλευταρά έχεις όλους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις το τέλος με σιγουριά. Καλημεράρες, μποντζόρνα τούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Καλημέρα στη Σαλούγκα μας, καλημέρα στη Γερμανία που σήμερα όλοι είναι με σηκωμένη διάθεση στα ύψη. Έτσι μετά το εύκολο χθεσινό διπλό στο Άουγκμπουργκ.
1: Ας πάνε να χτυπήσουνε βέβαια.
0: Απέναντι στο τσίρκο του Κλοπ, ναι. Έτσι.
1: Για γιατί... τσίρκο.
0: Τσίρκο, σιγά την ομάδα.
1: Σιγά.
0: Τσίρκο, τι, αυτή η ομάδα είναι, έχει 50 παίκτες, δεν ξέρω ποιο να βάλει μέσα.
1: Γιατί,
0: θα το
1: γιατί
0: πούμε
1: ο...
0: μετά.
1: Ο Κλοπ δεν αποτρελάθηκε.
0: Τσίρκο, τσίρκο, ομάδα τσίρκο. Αυτή δεν είναι η Γερμανία. Έτσι, αυτή δεν είναι η Γερμανία. Γερμανία είχαμε και τη ζήσαμε. Τώρα θα... να ζήσουμε να θυμόμαστε την παλιά τη Γερμανία. Αυτό τώρα είναι ένα τσίρκο. Έχει μαζευτεί ένα μοσαϊκό λαών. Οι Αγκανέζοι, Κενιάτες, Αφρικανοί, περίεργοι και έχουν κάνει μια εθνική Γερμανία. Τσίρκο είναι, όπως το λέω.
1: Γιατί λοιπόν, οι άλλες εθνικές δεν είναι τσίρκο.
0: Η Γερμανία ακόμα περισσότερο.
1: Δεν είναι δεκάδα. Εθνική στο μπάσκετ που είναι Αφρικανοί όλοι.
0: Ποιοι είναι Αφρικανοί όλοι.
1: Όλοι αντιτοπίζουν. Αφρικανοί.
0: Ποιοι Αφρικανοί μου, ρε. Μπάστο, δεν τσιγκλίζει κανέναν. Άστο.
1: Έχει δει μαύρο Έλληνα.
0: Έχω δει.
1: Πού, στο Κορδελιό.
0: Ναι, έχω δει πολλούς.
1: Τέτοιο μαύρο
0: Έλληνα. Όχι, έχω δει. Ο Νέστορος ο κόμματος. Ελληνότατος. Ο Νέστορος ο κόμματος, βασκεμπολίστας κι αυτός.
1: Τι κόμμα, από πού είναι αυτός.
0: Κανονικά, Έλληνας 100-0.
1: Πού γεννήθηκε.
0: Εδώ.
1: Ο μπαμπάς του.
0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Ναι, φεύγει.
1: Και πώς είναι μαύρο.
0: Αφού ήταν ένας μαύρος και άλλοι λευκοί.
1: Άρα είναι ασπρόμαυρος.
0: Πάμε ρε, πάμε στην κίνηση.
2: Πάμε να δούμε καλημέρα και καλή.
1: Κανείς με Πεκινουά δεν βγαίνει, κανείς.
0: Πάμε στην κίνηση γιατί θα έχουμε χάρη.
2: Πάμε να προλάβουμε για να μπορέσετε να αγορέσετε και τον Γιώργο τον Πετρίδη.
1: Ναι, λίγο να μπαίνετε να βλέπετε. Πότε κλείνουν οι περιφερειακοί. Εγώ γυρνούσα από Αλεξανδρούπολη. Χθες πάτησα το κουμπί. 10 η ώρα λέει και μετά θα λέει κλειστό ο περιθωριακός.
2: Αν μπράβο.
1: Μπήκα να πούμε, ήμουνα στην ώρα μου μέσα. Δεν είχα κανένα πρόβλημα.
2: Θέλει να είσαι και λίγο
1: κουρκανωμένος.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στους δρόμους αλλά και στο. Και στο...
0: Εσύ τώρα χωρίς πλάκα ρε παγάσα. Χωρίς πλάκα το. Δηλαδή με έχεις μουρλάνει. Κάνεις 30 χρόνια ραδιόφωνο. Πρέπει να φυσήξεις τη μύτη στον αέρα.
1: Στον αέρα τη φύσηξε.
0: Πού τη φύσηξε. Πλάγια από τον αέρα! Δηλαδή δεν μπορεί. Τι είναι αυτό, τι ζω ρε παιδιά!
1: Άρα έχετε καλά μικρόφωνα, το βαράνε καλά.
0: Παιδιά δεν γίνονται αυτά που. Δηλαδή ρε, εσύ σε παρακαλώ. Ο Αχιλέ, δηλαδή 30 χρόνια ραδιόφωνο, φυσά τη μύτη σου. Παιδιά και καλά, έκανε λίγο αριστερά. Πάνε έξω και φύσα την.
1: Τι να φυσήξω.
0: Το ότι έχεις, δεν ξέρω τι έχεις. Στον αέρα φυσά τη μύτη, ρε φίλε.
1: Και τι θα πει εκεί την ώρα, ότι είναι γεμάτο ο περιφερειακό. Ναι. 9 και 47.
0: Άμα ένα...
1: σε μια ώρα θα είναι άδειο σε περιφερειακό.
0: Πάρε χαρτομάλα και φύσα, βάρα. Μα είναι 3 ώρες εκπομπή. Λοιπόν, θα μα τρελάνει, τι είναι αυτό το παιδί, ρε.
2: Λοιπόν, στο Δερβαίνι έχουμε σημαντικά προβλήματα για την κίνηση
1: των. Πάντα έχουμε στο Δερβαίνι προβλήματα.
2: Των οχημάτων είχε αναφορά για τρακάρισμα, Κωστή μου, πρωτήτερα.
1: Μια φορά την εβδομάδα τρακάρει κάποιο.
2: Όπω και στον περιφερειακό θα δει κάποιε καθυστερήσει τόσο στο ρεύμα προ τα δυτικά όσο και στο ρεύμα προ τα.
1: Ανατολικά.
3: Θες να τα λες εσύ.
0: Λέω και εγώ τι ακούστηκε.
2: Λοιπόν.
0: Ναι, παιδιά, αυτό που καταλάβατε ακούστηκε.
2: Όσοι κινούνται με κατεύθυνση προς τα δυτικά θα δουν καθυστερήσεις στις 40 κλισιές. Ενώ όσοι κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος εκεί των Μετεώρων και έπειτα θα δουν τις ταχύτητες να πέφτουν. Στο κέντρο της πόλης προβλήματα συναντάμε αυτή την ώρα σε Τσιμισκή, η οποία βγάζει κίνηση.
1: Βγάζει.
2: Στο τέλος της Εγνατίας, όπως και στην κάθοδο εκεί στη Μίκη Θεοδωράκη. Πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε στον γκάλοπ, ναι.
2: Τέσσερις επιλογές κοστίζει στο
1: σημείο. Ο Πετμεζάς εκεί στο φανάρι, το Κωνσταντινούπολο. Θα τη βρει την τσαρούχα.
0: Το χαρτομάτιλο εδώ μπροστά, παιδιά, το έχει, το παίζει μπάλα. Να γυρίζει γύρω γύρω στο
2: σπίτι. Ρολό χαρτί υγείας, να ξέρετε για να.
0: Σε λίγο καιρό θα κάνει κι άλλα στον αέρα. Αυτό σου λέει, θα ξεκινήσει έτσι. Θα πάμε και σε άλλα μετά.
2: Με παριθάρετο, λοιπόν.
1: Φυσούσε στην Αλεξανδρούπολη και.
0: Κρύωση καλέ. Ψυχούλα μου.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα.
1: Ερώτημα.
2: Λοιπόν, ναι. Κωστή, σαν να το βάλεις εσύ είναι το γκάλωπ αυτό.
1: Αφού το βάλετε εσείς.
2: Ναι, αυτό λέω. Σαν να το βάλες εσύ.
0: Μα είναι φοβερό. Όταν κάναμε 8 ώρες εκπομπή, ερχόταν 8 παρα 4. 8 παρα 20. Νωρίς. Τώρα κάνουμε 9 και έρχεται 9 και 5.
1: Και το μεσημέρι 2 και 10 έρχομαι.
0: Τι είναι, αντίπεινα προ τη διοίκηση.
2: Μπούζου.
0: Αντίπεινα στη διοίκηση.
1: Συρίζομαι κιόλα.
2: Στο πάμε ένα λεπτό για να προλάβετε να έχετε 10 λεπτά για τον Γιώργο. Το Γιώργο. Λοιπόν,
1: ο Γιώργος που είναι στο αεροπλάνο.
2: Ναι. Στην Αθήνα πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Ναι, λοιπόν, τέσσερις επιλογές σήμερα μας ερώτημα. Πόσο κόσμο λοιπόν θεωρείτε ότι θα υπάρχει στο παιχνίδι της εθνικής.
1: Αφού ήταν θέλεις εδώ πάνω, τι κόσμο
2: έχει. Θα μάθουμε, ρε Κωστή.
1: Και αυτοί που απάντα θα γιουχάρετε.
2: 11 η ώρα για.
0: Εσύ πάλι θα διασυρδεί ω συνήθω πάλι.
1: Θα γιουχάρετε τον Καγκάτση και τον Γιωβάνοβιτ, βρε. Δεν σα ξέρω εγώ.
2: Λοιπόν, Τα εισιτήρια κυκλοφορούν στις
1: 4-4-2 χωρίς Κωνσταντέλια.
2: 11 η ώρα τα εισιτήρια.
1: 4-4-2 χωρίς Κωνσταντέλια.
2: Στο ΠΑΜ Εθνική τα εισιτήρια. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο κόσμο πιστεύετε ότι θα.
1: Η ΕΠΟ θα μας δώσει, να κληρώσουμε τίποτα σαν
2: πόσο μεγάλα. Θες.
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω μας δώσει η ΕΠΟ να
2: κληρώσει. Μίλησε τέτοιο γιατί θα ζητά, θα συζητάνε μετά προσκλήσεις.
1: Γιατί κανονικά δεν πρέπει να δώσει αυτό.
0: Στο πρώτο μέσο.
1: Ο Μουσαντάν.
0: Να μην δώσει.
2: Τέσσερις επιλογές. Θα έχει 10.000 κόσμο. Θα έχει 15.
1: Ναι.
2: Θα ξεπεράσουν τους 20.000 ή θα έχουμε sold out για τα παιχνίδια απέναντι στην Ολλανδία και τη Γερμανία.
1: Θα γιουχάρουν να πούμε.
0: Αυτά είναι στο δικό σου
1: μυαλό. Τον Καγκάτση και τον Γιωβάνοβιτς. Ο Μαός, ο λαός.
2: Δεν νομίζω πως θα.
0: Γιατί να γιουχάρουν.
1: Γιατί.
0: Η ομάδα έκανε 2-2.
1: Εγώ αν ήμουν παοξής.
0: Τι αν είσαι παοξής.
2: Πάρε πάρε τον Γιώργο.
0: Ρε εσύ, μη ζεις στο δικό σου μικρό κόσμο. Αυτά που σκέφτεσαι δεν τα σκέφτονται οι άλλοι.
1: Εσύ πιστεύεις ότι στην Τούμπα δεν ακουστούν συνθήματα εναντίον.
0: Όχι φυσικά.
1: Όχι φυσικά.
0: Τι θα γιατί τόσο... θα πάμε να δούμε την Εθνική Ελλάδος.
1: Τι λέτε, μωρέ.
0: Τι λέτε, μωρέ.
1: Πριν 30 χρόνια αυτά κάνατε με τον Νικόλα και τον Μαλάβη.
0: Ακόμα
1: και εκεί. Κυνηγούσατε τον Κωνσταντίνο.
0: Σα 40 χρόνια πίσω εκεί με τον Αλαφούς, με τον Αλέφαντο και νομίζω ότι έχουν
1: Νικόλα και ο Μαλάβη.
0: Το 1980. Έχεις μείνει εκεί, αυτό είναι το πρόβλημά σου.
1: Δηλαδή θα έρθει. Θα πατήσει ο Γκαγκάτσι το πόδι του στην Τούμπα και δεν θα ακουστούν συνθήματα εναντίον του.
0: Όχι. Γιατί να ακουστούν.
1: Δεν θα ακουστούν δυσαρέσκειες στον προπονητή.
0: Όχι.
1: Που έφαγε τον Κωνσταντέλια. Όχι.
0: Γιατί να ακουστούν τώρα, φίλε. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Α, για αυτά τα θέματα.
1: Για αυτά τα θέματα.
0: Τα ποδοσφαιρικά που άπτονται τη εθνική.
1: Ναι.
0: Όχι για άλλα. Δεν ξέρω τώρα.
1: Α, δεν ξέρεις τώρα.
0: Άμα η εθνική πάει καλά. Κερδίζει η εθνική.
1: Εγώ,
0: δεν κάνει νίκες, δεν μας έκανε
1: περίπου. Εγώ αν ήμουν παοξής, θα έβγαζα διαμαρτυρία για την ΕΠΟ ότι με πάει ανάντια στα.
0: Έβγαλε ανακοίνωση, πάει πάω. Φτάνει. Τι άλλο να κάνει.
1: Τι έβγαλε.
0: Έβγαλε ανακοίνωση, πώς ήταν.
1: Σκίστηκε το καλτσόν.
0: Αν ήμουν χάρη, θα τον πλάκω να λέει το ράπλε. Δεν με αφήνει ποτέ να κάνω δουλειά μου. Χάρη εδώ, τα σε στηρίζουν. Πες μας για το χαρτομάτι. Το χαρτομάτι εδώ είναι πεταμένο. Λοιπόν, παιδιά, θα πιάσουμε Εθνική Ελλάδος. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σταμάτα ρε απίθανε. Μη κάνεις εσύ τώρα τέτοια. Κάνει και θορύβους τώρα παιδιά. Σταμάτα ρε απίθανε. Ρε εσύ πλάκα με κάνεις τώρα σήμερα με το χαρτομάντιλο.
1: Πρέπει να είναι ακριβά τα.
0: Ωχ Θεέ μου Γιώργο καλημέρα ρε φίλε. Τι τραβάω ρε φίλε. Αθηγινά καλά λέω στον Τζαπάβλο. Αθηγινά εδώ πέρα.
1: Έκα μια καλή ερωσινό εδώ ρε Γιώργο. Είσαι και φρόνιμος εσύ.
0: Γιώργο καλημέρα φίλε.
1: Ναι.
4: Μέχρι εδώ έφτασα τα μικρόβια ρε σηκωστή.
0: Φίλε, λέει κρύωσα, λέει στην Αλεξανδρούπολη, τι να κάνω. Του λέω, βγες έξω, φύσα τη μύτη σου και έλα, του λέω. Τι να κάνουμε τώρα, στον αέρα όλα. Τι κάνεις Γιώργαρά μου, καλημέρα.
1: Τι να κάνω, Γιώργα, είναι δυσαρεστημένος.
0: Κάτσε να τον ακούσουμε. Έχουμε 9 λεπτά να μας τα πει και μετά εσύ πες πάλι τα δικά
1: σου.
4: Καταρχήν, οφείλω να απολογηθώ γιατί σίγουρα σε έχω εκτροχιάσει, αλλιώς το σχεδιάζεται.
0: Εντάξει, θέλαμε να πάμε πιο μετά το μπάσκετ. Εντάξει, ξεκινήσαμε μπάσκετ.
4: Το φαντάζομαι, αλλά δεν θα είχαμε καλή επικοινωνία, κατάλαβες. Οπότε καλύτερα το κάνουμε τώρα.
0: Έχει λίγο βραχνάδα στη φωνή και εσύ από χθες και προχθές.
4: Από προχθές την έχω την βραχνάδα. Όχι από χθες, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο να σε ακούσουμε. Ήσουν εκεί, το έζησες, το βίωσες, το περιέγραψες για το Μετρόπολης. Είδες περισσότερα πράγματα, άκουσες περισσότερα πράγματα. Για να σε ακούσουμε λίγο.
1: Φώναζε.
0: Γιατί να μην φωνάζει.
4: Φώναζε γιατί το περιγράφεις ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που πάει εκεί στο Πόντο και κρίνεται στις λεπτομέρειες. Φυσικά δεν περιγράφω σκάκι, ούτε.
0: Έτσι, φίλε.
4: Συγχρονισμένη κολύμβηση.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, περιγράφεις ένα άθλημα το οποίο σου δίνει τέτοια αδρεναλίνη, τέτοια ένταση, τέτοια εναλλαγή συναισθημάτων ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, καλά δωτός.
0: Ναι.
4: Ναι. Λοιπόν, έγραψα και ένα άρθρο στο Metrosport.gr και λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει όλα τα τρόπια που θα μπορούσε, εντός εισαγωγικών τα τρόπια που θα μπορούσε να κερδίσει αυτό το διήμερο, πέρα από την κούπα. Προφανώς, έτσι όπως πήγε το πράγμα, αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι να πει κανείς ότι δεν αφήνει πικρία το ότι δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ στο τέλος να πάρει την κούπα, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα κέρδισε σε αυτό το διήμερο ο ΠΑΟΚ. Γιατί κέρδισε το Παναθηναϊκό και τον κέρδισε δίκαια, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να πει.
1: Καλά, έλειπε ο μισός Παναθηναϊκός.
4: Πώς?
1: Πώς? Έλειπε ο μισός Παναθηναϊκός.
4: Και του ΠΑΟΚ και έλειπαν και τρεις του ΠΑΟΚ.
0: Αυτό που λέει έλειπε ο μισός και από τον ΠΑΟΚ έλειπε.
1: Τώρα με τα δεύτερα θα.
0: Τι από τα δεύτερα.
4: Τώρα να σου πω κάτι, Κωστή, για αθλητισμό μιλάμε. Οκ, φυσικά εγώ το επισήμανα πολλές φορές και στη μετάφραση.
1: Να βάλουμε όλους τους
0: παραμέτρους. Καλά, δεν λέγανε ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι στο διάσημα και εμείς ακόμα δεν τους βλέπουμε. Και με τα δεύτερα σα κέρδισε.
4: Και οι τραυματισμοί είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πώς το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ένα αυτό το ότι κέρδισε δίκαια, απόλυτα δίκαια το Παναθηναϊκό, το αναγνώρισε και ο Μπράντος.
1: Δηλαδή, άλλες τέσσερις δίκαιες τα τελευταία 5 χρόνια τον έχει κάνει το Παναθηναϊκό. Με κανονική πεντάδα.
4: Πού το ξέρεις ότι κανονική πεντάδα, θυμάσαι?
1: Με στείλανε τις πεντάδες.
0: Τώρα το στέλνουμε εδώ και να τσιγκλίζει. Φταξές, Γιώργο. Φταξές τώρα, Γιώργο.
4: Λοιπόν, ναι, βέβαια, άλλη αξία μια νίκη κανονική περίοδου.
0: Άλλο συνέδρα σου. Συνέδρα σου με κόσμο και χωρίς λόγο, και άλλο σε.
1: Σαφέστατα.
4: Όχι, και εκτός έδρα δεν είχε ο Άρης πρόπερση το.
0: Ναι, σωστά, έχει κερδίσει και προεκτός.
4: Αλλά ήταν ένα μάτς κανονική περίοδου. Λοιπόν, και φυσικά το δεύτερο, το χθεσινό, που για μένα είναι εξίσου σημαντικό αυτό που κατάφερε ο ΠΑΟΚ, εξίσου σημαντικό με τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, το γεγονός ότι γύρισε από το μείον 21 και το πήγε στο μείον 1.
0: Ναι.
4: Και θα το έπαιρνε το παιχνίδι αν έβρισκε ένα ακόμη μεγάλο σουτ προφανώς, εκεί ειδικά στο πακέτο στο ζευγαρί
0: με τον Καλάθι.
4: Ο Καλάθης.
0: Ναι.
4: Και βεβαίως, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν έχουμε.
1: Μιλάμε για λεπτομέρειες.
0: Ναι, ρε, στο σουτ κρίθηκε το
1: πράγμα. Το έβλεπα εγώ.
0: Γιώργο, εγώ αυτό είπα στο ξεκίνημα. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείς και έτσι. Είμαι πάρα πολύ γεμάτος και χορτάτος μπασκετικά από τον ΠΑΟΚ που είδα. Διότι ήταν πολύ παραπάνω από τις προσδοκίες μου καλύτερος αυτός ο ΠΑΟΚ. Δεν περίμενα τόσο καλή ομάδα.
4: Ναι, ναι, πραγματικά. Το είπε και ο Τρικέρη. Ναι. Και η αλήθεια είναι. Και ειδικά χθες, Νικό, όταν έχεις απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, γιατί αυτό είναι Ολυμπιακός, και είσαι στο μείον 21 στο 18. Ποντάρει στο ότι θα έρθει πρώτα το πω, μια κατρακύλα στο δεύτερο ημίχρονο και θα έρθει ξέρω, ακόμη και μια τριαντάρα. Αλλά φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι πια σε αυτό το επίπεδο. Όχι, φαίνεται, δεν είναι πια σε αυτό το επίπεδο. Και το πιστοποίησε χθες. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι έσβησε ο Ολυμπιακός, πήγε να το πάρει χαλαρά, πήγε να κάνει.
0: Όχι, ρε, τι χαλαρά. 93-94 ήταν το μάτς. Ένα πόντο, ναι. Τι χαλαρά.
4: Λέω για τον τρόπο, ναι. Λέω για τον τρόπο που γύρισε από το 21.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βρήκε μεγάλα σουτ γιατί έχει μεγάλους παιχταράδες πλέον. Και εδώ τώρα θέλω να σταθώ λίγο και κάπου ατομικά. Αυτός ο Φώστερ τι καλό καλωθομηχανή είναι, ρε φίλε. Γιατί δεν τον περιμέναμε τόσο καλό.
4: Νίκο, και
0: αυτό. Ναι.
4: Είναι και αυτό ένα μάθημα για όλους μας.
0: Ναι.
4: Γιατί βιαζόμαστε να κρίνουμε.
0: Μπράβο, μπράβο.
4: Ο Φώστερ το βγάλαμε υπέρβαρο, το βγάλαμε παλέμαχο. Το βγάλαμε έτοιμο να φύγει από τον ΠΑΟΚ κάποιοι.
0: Ναι. Σωστά.
1: Όμως υπέρβαλος ο προπονητής σας. Είναι καλός σας.
4: Έδειξε ο Παύλος Γιαννακόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα και το έδειξε και στο Super Cup τώρα στο Περιστέρι ότι θα είναι από τους πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι μεγάλη προσωπικότητα και πολύ έμπειρος παίκτης.
0: Φίλε, καλαθομηχανή, άσο, δεν το συζητάω. Εμένα προσωπικά με πέταξε τα μάτια έξω ο Φώστερ.
4: Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το σκοράρισμα.
0: Όλο το ηγετικό του. Το ηγετικό του, ναι, ναι.
4: Πάω και, mm-hmm. και βοηθάει πάρα πολύ και στην κυκλοφορία της μπάλας. Δηλαδή, ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, ναι. Αλήθεια λες.
4: Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε.
0: Για τα παράπονα που τα εξέφρασε και ο Τρικέρη και συνέντευξη τύπου και παντού.
4: Στη διαιτησία δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός πήρε. Περισσότερα από αυτά που θα περίμενε κανείς να πάρει.
1: Mm-hmm. Η τζάμπα διαιτησία δεν μπορεί να την πάρει.
4: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που εκεί λες ήταν ένα σβηστό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, το πρώτο ημίχρονο, εκεί κατάφερε να εκνευρίσουν τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πραγματικά πρόκειται περί κατορθώματος. Σε ένα πολύ εύκολο διαιτητικά πρώτο ημίχρονο κατάφερα να το κάνουμε άνω κάτω. Και φτάσαμε στο τέλος βέβαια εκεί όπου. Τι να πω, το φάουλ στο Μοντέρο, να πω το που ήταν με τη διαφορά στους 2 πόντους στα 15 δευτερόλεπτα και ενώ έκλεισε την μπάλα ο Όσμαν.
0: Και έφευγε στον εμβιασμό και θα έβαζε σίγουρα 2 πόντους.
4: Αλλά για να μην το σκαλίσουμε πολύ, γιατί υπάρχει.
0: Έχει πολλές φάσεις, Γιώργο, είναι πολλές οι φάσεις. Ακόμα και οι τεχνικές ποινές. Α, εσύ μιλάς μόνο για. Εγώ μιλάω γενικά.
1: Οι τεχνικές ποινές δεν καμπότι είναι μόνο, ρε.
0: Εγώ μιλάω και για τις τεχνικές ποινές. Εύκολα τις έδινε στη μία.
4: Τις ποινές είναι το κομμάτι που έλεγα για το πρώτο ημίχρονο.
1: Δεν είστε εγώ, είδες τα γλυκά την τζαλούχα.
4: Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και κνεύρισαν τους πάντες. Δηλαδή είχε Τρικέρι, είχε.
0: Φώστερ.
4: Είχε και. Ποιος ακόμα, ένας ακόμα είχε.
0: Κάιλ Αλεξάνδερ, δεν θυμάμαι. Κάποιος ακόμα
4: πήγε. Δεν το θυμάμαι, ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Και ο Αλεξάνδερ έδειξε ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους φιλούς του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Έτσι.
4: Όχι, ήταν πάρα
0: επίσης, να το πούμε και αυτό.
4: Και με τον Παναθηναϊκό ανέβηκε πολύ στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Ολυμπιακό. Και δεν είναι και εύκολο να παίζει με αυτούς τους παίκτες,
0: ναι.
4: Με αυτούς τους αντιπάλους. Το top επίπεδο στην Ευρώπη έδειξε ότι είναι.
1: Γιώργο, κάρτες, έχεις κάρτες.
0: Τι κάρτες.
1: Κάρτες προσωπικές.
4: Κάρτες.
1: Κάρτες, παιδί μου, που λέει το όνομά σου.
0: Γιώργος Πετρίς,
1: δημοσιογράφος και τα λοιπά.
0: Ναι.
4: Δεν έχω.
1: Κακός.
4: Γιατί.
1: Εγώ αν ήμουν τώρα Πετρίδης, έτσι, σε αυτή την ηλικία, σε αυτό το παράστημα, και μπαίνα στο αεροπλάνο, στις αεροσυνοδούς θα έδινα Γιώργος Πετρίδης,
0: Universal.
1: Journalist, θα πούμε. Πάω μπάσκετμπολ να μου.
0: Γιώργο, πριν σε αποχαιρετήσουμε, με Μοντεγιούνα τι γίνεται, είμαστε σε αναμονή, ψάχνει κάτι ακόμα καλύτερο. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει τον ομορούγι, έτσι. Αυτό πλέον βγαίνει προς τα έξω.
4: Από τη στιγμή που θα κάνει αυτή την κίνηση, ναι, εκεί θα πάει το πράγμα. Αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, Νίκο, είναι ότι είναι ένα υπαρκτό θέμα. Δεν είναι τελειωμένο. Ενδεχομένως, αν δεν υπήρχε τα παιχνίδια, δεν υπήρχε λέει, το παιχνίδι των Βυσσινών, να είχαμε και εξελίξεις. αλλά προς τα εκεί φαίνεται ότι πάει το πράγμα.
0: Πώς Μόντε Γιούνας.
1: Το ευχάριστο θα μας το πεις, το ευχάριστο στο τέλος.
0: Ποιο ευχάριστο.
1: Ότι θα δούμε τον Γιούνκερ προς το ξενοδοχείο Σεπτέμβρη και όχι στο Μακεδονία Παλάς, να πούμε.
4: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι το τελευταίο που απασχολεί το φίλο του ΠΑΟΚ.
1: Παιδί μου, τα ολόκληρα εθνική για να δούμε.
5: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
6: Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ανέα ο Γκρίζο Νίκο θα μας φέρετε εδώ. Μπράβο. Να τον έχετε στο Τούρκο προξενείο και να.
0: Γιώργο,
1: γεμάτα τα Τούρκ.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ, ρε φίλε.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Σε περιμένουμε αύριο να τα πούμε από κοντά, γιατί ο άνθρωπος εδώ είναι περίπτωση μεγάλη.
1: Τι περίπτωση.
0: Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή, Γιώργο.
1: Κάρτες βγάλε, Γιώργο.
0: Φυσάει τη μύτη του ο Φελός και νομίζω ότι κόπηκε ο ημάντα στο αυτοκίνητο.
8: You basket! Με τον Γιώργο Πετρίδη. Το γκολ μου πως ήταν λίγο offside.
0: Σταμάτα ρε.
1: Λοιπόν,
0: εγώ θα σας δώσω λίγο τροφή για σκέψη. Γιατί πουλάτε τρέλα. Και άμα πάτε κι εσείς να πουλήσετε τρέλα, θα σας πουλήσω κι εγώ.
1: Για πουλά.
0: Καταρχάς να πω το απλό. Αν έπαιζε ο Ναν, δεν θα έπαιζε κάποιος άλλος.
1: Ναι.
0: Που έπαιξε και έκανε πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πέρσι η ΑΕΚ το πήρε το πρωτάθλημα κατά λάθος ο ποδόσφαιρο. Γιατί έπαιζε με το μισό ΠΑΟΚ συνέχεια. Έτσι δεν είναι.
1: Μισό.
0: Τι δεν ακούγεσαι μακριά. Πώς το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα πέρσι. Γιατί έπαιζε με μείον 10 παίκτες συνέχεια.
1: Γιατί ο γιατρός σας εισλάβησε αντί για ένα μείον 5.
0: Ο γιατρός του Παναθηναϊκού λοιπόν δεν μπορεί να τους κάνει καλά. Τι να κάνουμε.
1: Γιατί ο γιατρός που φώναζε ο...
0: Πώς το πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα πέρσι. Μέχρι το Φλεβάρι πετούσα, τραυματίστηκαν 10 παίκτες, δεν είχα να βάλω. Δεν είχε και αυτή προβλήματα τραυματισμού. Τι έκανε τώρα. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Με τη μισή ομάδα.
0: Ωραία. Και η ΑΕΚ πέρσι μας πήρε το πρωτάθλημα γιατί έπαιζε με μισή ομάδα.
1: Εντάξει, καλά,
0: γιατί δεν το πες ποτέ όμως.
1: Γιατί να το πω.
0: Πώς δεν το πει. Γιατί να το πει. Ό,τι σε βολεύει θα λες.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Ρε φύγε από εδώ πάνε, φύσα την πίτση σου πάλι πρωί-πρωί μας έχει γανιάσει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα.
1: Ναι.
0: Γιατί έπρεπε να αποδεσμευτεί.
1: Αυτή τη φωτογραφία σε μέτρο που την έβαλε.
0: Ποια?
1: Την αγκαλιά του Κακάση με τον Γιωβάνη, πρώτη σελίδα.
0: Δεν ξέρω. Δύσκολα, εγώ γιατί να τη βάλω.
1: Δύσκολο
0: για μένα. Υπεύθυνο στο site.
1: Δεν είσαι.
0: Όχι, δεν ασχολούμαι καθόλου.
1: Αφού περνά από μπροστά.
0: Από μπροστά περνάω.
1: Δεν δίνει ιδέε δηλαδή.
0: Όχι. Όχι, δεν δίνω.
1: Εγώ θα του έλεγα, βάλτε αυτή τη φωτογραφία.
0: Εσύ δεν θα έδινε.
1: Τον Κακάτσι αγκαλιά με τον Γιωβάνοβιτς.
0: Λοιπόν, για σένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής με την Δημάκης, η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι, με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου, Δημάκης. Η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης αλλά και κλιματισμού. Rap and cool, ερμάνος μου, επιστρέφουμε φορτσάτη και πάμε εκτός από τα. Νομίζω τριψήφιο αριθμό μηνυμάτων. Δεν ξέρω πόσα μπορώ να διαβάσω. Έχουν περάσει σίγουρα τα 100. Θα πάμε να δούμε την μεγάλη Ελλαδάρα χθες πώς έκανε πλάκα απέναντι στο τσίρκο του Κλοπ. Μπιλτ, καλημέρα. Την αγάπη μας. Τα λέμε μετά τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλυπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλή σας ημέρα. Τέλος στη συζήτηση περί συνεργασιών επιχειρεί να βάλει το ΠΑΣΟΚ. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και εφόσον γίνει αυτό, τότε θα γίνει προσπάθεια συγκρότησης κυβέρνησης συνεργασίας με τις πολιτικές δυνάμεις που θα υποδείξει με την ψήφο του ο λαός και πάντως όχι με τη Νέα Δημοκρατία, αφήνει να εννοηθεί Χαριλάου Τρικούπη. Την προσεχή Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, συζητείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίνεται η αμοληψία 4 τόνων κυβικών μέτρων από τον πυθμένα του ακροτηρίου Πανομής για να υποστηριχθεί τεχνικά το έργο κατασκευής του έκδου Προβλήτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Δύο ημέρες περιθώριο έχουν ακόμη ενδιαφερόμενοι για το επίδομα ενοικίου ώστε να προβούν σε τυχόν διορθώσεις στη φορολογική τους δήλωση. Λάθη παραλήψεις μπορούν να οδηγήσουν σε μικρότερη ενίσχυση. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα Δευτέρα από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της Τρίτης ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Τοπικές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες, αναμένονται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
9: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
13: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
19: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
20: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Isomat Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Isomat Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
21: Isomat Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
23: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
25: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τις στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
26: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
27: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
28: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο.
29: Μάγκες,
28: το σύστημα φωτιά!
30: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
31: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
32: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
33: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
34: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
35: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
34: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
35: Α, είπα κι εγώ.
36: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
37: Μετρόπολης.
38: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Και ο Σεπτέμβρης πότε τελειώνει και αυτό. Ένα πράγμα μένει όμως σταθερό φέτος στην πόλη, παιδιά. Οι κληρώσεις του Ρίτζε Σικαζίου Θεσσαλονίκη που χαρίζουν κάθε Παρασκευή ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Καπάκι έρχεται μία ακόμα κλήρωση που έγινε. Συγκεντρώνεται συνεπώς λαχνούς με την είσοδο στο καζίνο και μπαίνετε στην τεράστια κλήρωση 30 χρόνια Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Good. Σταμάτα ρε εσύ.
1: Βρε, το βάζει επανάληψη αυτός.
0: Α, το βάλει επανάληψη το. Α, νόμιζα το έκανε τώρα. Το... Α, το βάλει επανάληψη ο Χολύπη τώρα.
1: Τώρα θα κάνω σαν το Βενζινά τον Τάσο.
0: Γιατί, τι έκανε. Μη. Κούντε Μόργεν, καλημεράρε στα φιλαράκια μα στην Γερμανία που σηκώθηκαν σήμερα και πήγαν το πρωί με τη διάθεση στα ύψη.
1: Ναι, γιατί.
0: Ναι.
1: Τι ναι.
0: Κουλ, cool, πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε, λέει.
1: Φυσικά. Τι είπε που είναι σωστό.
0: Και εγώ, ότι πέρσι έχασα το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο από την ΑΕΚ, γιατί έπαιζα με δεκάδες από προβλήματα.
1: Τι βγήκες πέρσι?
0: Τρίτος.
1: Τρίτος.
0: Ήμουν πρώτος όταν είχα
1: ναι.
0: Και προέξερα να αποσύρει του Τάισον, του
1: Πέτρου. Γιατί δεν βγήκε δεύτερο
0: σου πρωτάθλημα?
1: Έχασε το πρωτάθλημα.
0: Έχασε το τελευταίο μάτς. Αλλά τι να κάνω, να κλαίγομαι ως το τέλος.
1: Ναι.
0: Και στην τελική ο Παναθηναϊκός που μου είπε για τις απουσίες, υποτίθεται ότι είναι μία από τις δύο προακριβές ομάδες
1: της Ευρώπης. Εγώ ξέρω, στέλεχος εσένα που μου είπε δεν θέλετε να βγείτε στο τσάμπιον.
0: Καλά, εντάξει, εσένα όλο σε λένε, εντάξει τώρα, δεν το συζητάμε.
1: Εσένα δεν σε λένε.
0: Δεν δημιουργεί ίντρικα με το να λέει άσχετα πράγματα, απλά φαίνεται να είναι εκτός τόπου και χρόνου λέγοντας αυτά, λέει ο Λευτέρης. Νίκο, καλησπέρα, καλημέρα. Αερίστη, όχι, δεν έχει κανένα τέτοιο, όχι προς Θεού. Σε κράζει ο άλλος εδώ Ολυμπιακός.
1: Τι λέει ο κύριος, ότι.
0: Για το που έκανε στο Αμψού.
1: Το ότι βλέπει τον Καράπαπα με τη χαράδρα φωτογραφία δεν τον πείραξε εκεί την ομορφιά, ότι φτερνίστηκα εγώ, δεν σε πείραξε ρε Ολυμπιακέ. Τη βλέπεις δύο γομάρια να πούμε.
0: Καλημέρα από Γερμανία.
1: Σελίδα, να
0: είμαι από χθες το βράδυ μετά τη λήξη του αγώνα έξω από το εργοστάσιο χωρίς βραχή και τους περιμένω για καζούρα. Καλά, οι Γερμανοί τώρα, τα ελληνάκια μας στη Γερμανία βγάζουν τρελά κόμπλεξ.
1: Έβγαλε κόμπλεξ η Μπίλντα.
0: Η Μπίλντα έβγαλε κόμπλεξ.
1: Έβγαλε κόμπλεξ μεγάλο.
0: Έβγαλε τρελό κόμπλεξ. Και πάμε τώρα στο παιχνίδι το χθεσινό.
1: Και μη θες φωτογραφία, Καγκάτσι, η πρώτη σελίδα με αγκαλιά με τον Γιοβάνοβιτς. Γιατί οι ακρίτες εκεί τον κάψαν τον Ανδρουανί χθες 0-2, τώρα ακυρώσαν γκολ, κάρτες.
0: Προχθές, ναι, προχθές έγινε αυτό.
1: Διαμαντίδη, τι έγινε, τον κυνηγά στον Ανδρουανί και στη Γάμα
0: Εθνική. Και στη Γάμα Εθνική.
1: Α, γυρίζει ο τρόχος.
0: Και στη Γάμα Εθνική. Ότι ο Τρικέρι διαμαρτυρόταν έντονα ακόμα και σε φάση που οι διαιτητές φύριζαν υπέρ του ΠΑΟΚ, σας ανησυχεί καθόλου? Όχι, Ντούντα μου,
1: καθόλου
0: δεν μας ανησυχεί. Προπονητάρα έχουμε. Το ότι μπορεί να πέσεις. Μπορεί να πέσεις έξω και εσύ συγκρίσεις σου. Δεν έχεις το αλάθιο του Πάπα Ντούντα. Επειδή είπες ότι δεν σ' αρέσει ο Τρικέρι.
1: Ναι.
0: Όπως δεν έχω ούτε και εγώ το αλάθιο
1: κανένα. Ο Τρικέρι πρέπει να διαμαρτυρηθεί.
0: Ο Τρικέρι είναι προπονηταράς, τέλος.
1: Ξέρει τι λαό έχει από πίσω. Κλαψιάρι, καλά κάνει.
0: Τώρα δηλαδή, άκου τι κάνει ο Ντούντα. Επειδή έχει πει, πρόσεξε, ότι ο Τρικέρι δεν είναι προπονητής. Είναι.
1: Καλά, τώρα με αυτά τα κιλά τώρα δεν είναι προπονητής.
0: Προπονητάρα ο
1: Τρικέρι. Αυτά τα κιλά, κοιτάξτε.
0: Προπονητάρα.
1: Καμιά 30 κιλά να
0: χάσει. Τι σχέση έχουν τα κιλά, ρε φίλε. Και ο Ντελμπόσκε με τη Ρεάλ κιλά είχε τα βενιά του, λέγεται, και έπαιρνε κάθε χρόνο Τσάμπιονς
1: Λίγκ. Καμιά ομάδα Ρεάλ
0: κιλά. Τσάμπιονς Λίγκ έπαιρνε κάθε χρόνο, Εθνική Ισπανία. Άστο τώρα, μην μιλά.
1: Ντελμπόσκε να πω.
0: Τσάμπιονς Λίγκ με την Ισπανία που πήρε το Μουντιάλ. Άστο τώρα, τα βενιάρι τον ανεβάζα.
1: Τι Μουντιάλ.
0: Τι σχέση έχουν τα κιλά.
1: Οι παίκτες το πήραν αυτό.
0: Σοβαρά, ρε φίλε.
1: Σοβαρά μιλά τώρα.
0: Πες ότι ο Καγκάτσι θα μοίρασε UEFA και στου Γερμανού. Δεν το.
1: Δεν καταλάβαμε το μήνυμα.
0: Τα μοίρασε. Πες το γράψε ότι τα μοίρασε UEFA στο ΜΑΚ Γερμανούς.
1: Δεν καταλάβαμε
0: τι κατάλαβα. Δεν
1: καταλάβαμε τι φίλε.
0: Καταμάν κοιλιά έχει.
1: Ποιο?
0: Καταμάν. Πήρε την Ευρωλίγα με τον Παναθηναϊκό. Τι σχέση έχουν αυτά τώρα με τα κιλάκια?
1: Ποιο Μπράμοβιτς έχει κοιλιά?
0: Εντάξει, αυτό σε λέω τώρα. Τι. Ο Τρικέρι είναι προπονητάρα, τέλος. Δεν χρειάζεται να δούμε άλλα παιχνίδια.
1: Διαμαρτύρεται.
0: Όχι. Επειδή κάνει πάρα πολύ καλό coaching.
1: Τι κόστησε.
0: Φαίνεται την ομάδα.
1: Τον έφερε παιχταράδες ο.
0: Καλά, εντάξει. Μα
1: σοβαρά,
0: δεν μπορείς να προπονείς αν δεν είσαι προπονητάρα μεγάλους παίχτες. Έτσι.
1: Έφερε παιχταράδες. Ο άλλος προπονητή τον έγραψε.
0: Πάει να κάνει. Ναι, ο άλλος λέει εδώ για τον Γιούρτσεβεν. Θα δούμε, παιδιά. Θα δούμε τον Γιούρτσεβεν. Να το σου Τρικέρι.
1: Ποιο? Ο Τρικέρι.
0: Ναι.
1: Σαν Σιριζέος πίσω από την Οτοπούλου να κολλάει. Αφήσεις είναι να πούμε.
0: Και μόνο που ανταλλάξαμε μία χειραψία και τον ακούμπησα, του έδωσε όλη μου θετική ενέργεια, δεν γίναμε δεν πάει καλά ο Τρικέρι.
1: Τι είναι η θετική ενέργεια, το χάσετε το μάτς χθες.
0: Η τσαρούχα μας το ψήρισε, δεν το χάσαμε. Μας το ψήρισαν. Μας το ψήρισαν χθες.
1: Να την είχατε ευχαριστημένη την τσαρούχα.
0: Μας το ψήρισαν.
1: Να την είχατε ενώσει, δεν έχει τον πάση.
0: Δεν τον ακούω καλά αυτό δίπλα, θα έχουμε ήσυχες εκπομπές την υπόλοιπη εβδομάδα. Βλέπω λέει να μένει off στα pitch.
1: Ποιο?
0: Εσύ.
1: Γιατί είναι μην off.
0: Με τα αμψού αμψού.
1: Εδώ είχα τρία σπαθιά στην κοιλιά μου και δεν είναι. Με τη μύτη τώρα.
0: Και Κουλ πέστα ρε, αν δεν έπαιζε, λέει για τους ξένους. Αν ήταν μέσα, λέει, ο Ναν και ο Χέις Ντέβις, δεν θα έπαιζε ο Μπαντιό και ο Χουάνσο. Δηλαδή αυτοί που παίξαν τώρα δεν κάναν, ο Μπαντιό έβαλε 20 πόντους.
1: Έλα, μην μασάς τώρα στην Ελλάδα. Μην κολλάτε, παιδιά. Τώρα, μάσεις τώρα να πούμε, εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Σβάιν Στάγκερ τα είπε καλά χθες.
1: Ναι.
0: Όπως και να το κάνουμε, εμείς, λέει, δεν έχουμε τζόλι καρέτσα, λέει, και αυτούς. Τι να κάνουμε τώρα. Και είπε την αλήθεια. Θέλετε να βάλω να, πούμε, να δούμε λίγο την ενδεκάδα της Γερμανίας.
1: Γιατί η Μαυροπάνο στόπερ.
0: Μα αυτό είναι στόπερ,
1: αυτά
0: και
1: τα
0: μου αρέσει που κάνανε κάποιοι άβαλοι Γερμανοί σύγκριση των Ελλήνων παιχτών.
1: Αν ξέρεις τον Βαγιανίδη που έπρεπε να τον βγάλει το 25.
0: Συμφωνώ. Ήταν η πληγή μας. Πήρε
1: υποχή...
0: και κάρτα, βέβαια.
1: Πήρε κάρτα.
0: Πήρε κάρτα
1: και ο άλλος ο Καρέτσας εκεί και ήταν το πρόβλημα.
0: Ο Καρέτσας, παρότι πήρε κάρτα, έπαιξε μέχρι
1: τέλος. Ναι, ναι, δεν λόγω.
0: Δηλαδή, θα δούμε λίγο την ενδεκάδα της Γερμανίας. Ξεκινάμε. Νούμπελ.
1: Ποιος
0: Νούμπελ, πώς θα στο τζολάκι, ρε παιδιά. Να κάνουμε σύγκριση. Γιατί χθες έβλεπα τη σύγκριση πριν τα μάτς, κάνανε οι Γερμανοί και βγάζανε ότι σχεδόν οι 9 από τους 11 είναι καλύτεροι.
1: Μπράουν με Τζιμίκα.
0: Νούμπελ Ζολάκης. Ποιος είναι καλύτερος?
1: Ο
0: Ζολάκης.
1: Δεν τον βλέπει.
0: Μπράουν Βαγιανίδης είναι καλύτερος ο Μπράουν.
1: Ο Μπράουν, ναι.
0: Ναι. Τα Μαυροπάνω.
1: Τι
0: μία ή άλλη.
1: Τι μία ή
0: άλλη. Μία ή άλλη. Μπίσε Κρέσος.
1: Μία ή άλλη.
0: Μία ή άλλη. Ο Τσιμίκας με τον Βάγνομαν.
1: Τσιμίκα είμαι.
0: Τσιμίκας είμαι κι εγώ. Κίμιχ Αντρούτσος, Κίμιχ. Okay.
1: Κίμιχ.
0: Κίμιχ.
1: Κίμιχ.
0: Κίμιχ. Τώρα μιλάμε συνολικά. Εν Μέτσα, Ζαφίρης Εν Μέτσα. Εν Μέτσα.
1: Ωραία.
0: Εγώ θα σου βγάλω ισορροπημένο.
1: Από εκεί και μπροστά.
0: Σαντέ Καρέτσας, Καρέτσας φυσικά.
1: Τι σαντέ, τι τσιγάρα είναι.
0: Αντεγέμι Τζόλης, Τζόλης φυσικά. Τζόλης φυσικά, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι έχουμε δύο φορ.
0: Παγάζε τώρα και ποιου είχε θε. Κόντε, Τετέι, Τετέι θα πω.
1: Ναι.
0: Καλά, για τον Παυλίδη με τον Εμπνου Ταλί, πώς το λένε αυτό, εννοείται από Παυλίδη.
1: Άρα αυτοί πόσα εκατομμύρια κόσμο έχουν?
0: 80 εκατομμύρια, βέβαια, είδες όλη η δεκάδα τους τώρα εδώ. Αυτό ήθελα να σου δείξω. Αυτό ήθελα να σου δείξω. Αντεγέμι, Εν Μέτσα, Κόντε, Σαντέ, Μπράουν, Τα, Μπίσεκ. Τι δεν καταλαβαίνετε? Από αυτούς είναι κανένας Γερμανός?
1: Σηκωθεί ο Χίτλερ από τον τάφο.
0: Αυτό σε λέω, ναι. Γι' αυτό λέω. Ρέσι Μπιλτ,
1: ναι,
0: κοίτα
1: ένα
0: το
1: τάξι,
0: τσίρκο που έχεις μαζέψει εκεί πέρα. Γιατί έχεις μαζέψει τσίρκο τώρα. Έχεις μαζέψει 44 παίχτες και ο Κλόπ δεν ξέρει ποιον να πάρει.
1: Ο Κλόπ ο κομμουνιστής.
0: Και μην ασχολείσαι με τους νάνους που σε έστειλαν για νάνι.
1: Με κομμουνιστή προπονητή να πάρει η Γερμανία.
0: Γιατί να μην πάρει?
1: Έλα, ρε, τον κομμουνιστή 60 χρόνια τα έχει τρελαθεί, να πούμε.
0: Και μπήκαν μετά ο Γνάμπρι, ο οποίος και αυτός δεν είναι καθαρός. Ο Μπούχαρτ είναι Γερμανός. Ναι. Ο Βίρτς είναι Γερμανός. Μετά μπήκαν 3-4 Γερμανοί, εντάξει, οκ, αλλά. Όπως είδες, η ενδεκάδα, τα 7 ενδέκατα είναι εντελώς άσχετη με τη Γερμανία.
1: Δηλαδή πρέπει να έχει 7, είναι, 7 ναι. Αφρικανούς στην Εθνική Γερμανία. Ναι. Άρα δεν έχουν ακαδημίες, άρα δεν έχουν βιντεάκι.
0: Όχι, απλά τις ακαδημίες βγαίνουν καλύτεροι παίχτες. Οι δικοί μας. Από τους Μαροκινούς, Γκανέζους, Τινίσιους, που, Αλγερινούς που αναπτύσσονται στη Γερμανία.
1: Δώστε χρυσάβι τον Γερμανίδη στα γεράματα, να πούμε.
0: Μόνο παντού. Πάω και έχει ακαδημίες, Παναϊκός και αυτός πιτσιρίκια βγάζει. Ολυμπιακός βγάζει κι αυτός. Λοιπόν, τώρα πάμε στο καθεαυτού παιχνίδι. Όπως βλέπουμε η ενδεκάδα, γιατί χθες έβλεπα διάφορα γκάλουπ των Γερμανών.
1: Σου λείψε ο Κωνσταντέλης χθες από το παιχνίδι?
0: Ναι,
1: ναι.
0: Μου λείψε. Μετά το 1-0 μου λείψε πολύ.
1: Σου λείψε πολύ.
0: Μου λείψε. Ναι, εκεί, άμα έχεις Κωνσταντέλη, θα πήγε 0-3 το κοντέρ.
1: Ναι, δεν θα τον έχεις όμως.
0: Δεν θα τον έχω. Ναι. Έλα, Χαρή.
2: Ένα δευτερόλεπτο απλά. Όσοι αυτή τη στιγμή θελήσουν να προμηθευτούν εισιτήριο για τα παιχνίδια της Εθνικής, που ο Κωστής πιστεύει ότι δεν θα έχουν είτε την απήχηση είτε τη
0: στήριξη.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι σολτά. Αλλά από τώρα έχει ανοίξει η διαδικασία να πιάνει κάποιος ηλεκτρονική σειρά.
1: Ναι. Δηλαδή στη θύρα 4 θα έχει τη Εθνική Ελλάδο.
2: Στην 5 θα είναι ο φάρο, από όσο ξέρω.
0: Στην 4 δεν θα πάνε. Στην 4 θα πάει.
1: Άμα πάει ο φάρο στην 4.
2: Στην 5 θα είναι ο φάρο.
0: Κοίταξε, αυτό λίγο πολύ γίνεται παντού. Εγώ έχω πάει κάτω στο Καραϊσκάκι στη θύρα 7 και παίζει την Τουντούκα που παίζει εδώ πέρα και ήρθαν 150 καμινιώτες και λέει, παιδιά, εδώ είναι θύρα 7, πάτε αλλού.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος
2: πάντων, για την ιστορία, μπορεί 7. Ο κόσμος από τώρα να πιάνει ηλεκτρονική σειρά.
0: Α, μπράβο.
2: Γιατί τα εισιτήρια ανοίγουν στις 11.
1: Στη θύρα 4, κανονικά. Λοιπόν, θα αρχίσει το Ιουχαριτό.
0: Στη θύρα 4, ας πάνε τα παουσάκια που θέλουν να πάνε να δουν
1: εκεί. Έχει να ακούσει ο Καγκάτσης αυτά που δεν άκουσα τόσα χρόνια. Στα λέω εγώ να τα ξέρω.
0: Παρεμπιπτόντως να πω ότι.
1: Έξω Εθνική από την Τούμπα μου στείλαν μηνύματα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δρόμο η Εθνική από την Τούμπα.
0: Μπράβο, εντάξει. Όταν δει την Πέμπτη του Σολδάου, τότε να δω τι θα πει πίσω.
1: Εγώ θέλω να. Εγώ θέλω.
0: Τι θέλεις.
1: Θα το κάνει το μάτσο εκεί.
0: Ναι, θα πάω. Ναι.
1: Θα το κάνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μην κλείσεις τη φωνή όταν βρίζουν τον Καγκάτση.
0: Δεν ανοίξεις. Έχω τέτοια θέματα, εννοείται.
1: Το
0: ο Γκάκο δεν θα παίξει. Μεγάλη απώλεια για την Ολλανδία εν ώψη εθνικής μας. Ο εξτρέμ της Λίβερπουλ χτύπησε στον αστράβγαλο μετά τη μονομαχία με τον Λούκης στη Σερβία.
1: Δεν μας πειράζει.
0: Ναι, είναι απώλεια αυτό. Είναι απώλεια.
1: Χτύπησε δικός μας.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο μάτς. Πάμε λίγο στο μάτς. Να το δούμε με 4-4. 1-1. Κάπως έτσι.
1: Έλα ρε, ο Παυλίδη το χαράμισε να πούμε.
0: Ο Παυλίδης χθες κάνει παιχνίδι.
1: Το χαράμισε στα χαφ, βρε.
0: Δεν πειράζει. Μπορεί να το κάνει και αυτό γιατί είναι παιχταράς.
1: Τον εξαφάνισε μπροστά.
0: Δεν πειράζει. Έκανε τόσα. Καταρχάς τον γκολ ξεκινάει από τον Παυλίδη, έτσι.
1: Και η ευκαιρία του Ιωαννίδη ξεκινάει.
0: Και η ευκαιρία του. Ακριβώς.
1: Ναι. Άρα μου τον έκανε ένα 90 γαϊδούρι, 70 μέτρα να παίζει χαφ, που τον εξαφάνισε.
0: Τον πέτυχε και αυτόν τον ρόλο του.
1: Τον πέτυχε
0: και αυτόν τον ρόλο.
1: Αλλά επιθετικά.
0: Εντάξει. Έκανε ναι. Το χαμαλίκι.
1: Το μείον ένα χάφου ναι. Κάμε πίσω. Το έβαλε ο Παυλίδης.
0: Ναι, για μένα θα μπορούσε να βάλει κάποια σημεία. Αυτό σχολίαζα κι εγώ. Αφού δεν βάλει τον Κουρμπέλι, βάλε τον Κουρμπέλι και παίξει με ένα επιθετικό μπροστά.
1: Δεν το έκανε. Έβαλε τρίτο στόπερ στο 89.
0: Καλά έκανε εκεί και τον έβαλε.
1: Έβαλε το
0: να βάλει τρίτο στόπερ στο 89, είμαι μαζί σου. Μην το βάλει στο 75.
1: Πες τον Πέτρο το που γράφει για τον Μιχαηλίδη, καλά τα λέει.
0: Τι, γιατί είναι αριστερή.
1: Ότι πρέπει να παίζει ο Μιχαηλίδης.
0: Βέβαια.
1: Αλλά πες τον Πέτρο το.
0: Καλό θε όμω.
1: Ναι, πες τον Πέτρο το όμω.
0: Ναι.
1: Ότι αν βάλει τον Μιχαηλίδη. Σωστά το λέει. Εγώ δεν λέω. Θα αρχίσει ο Μιχαηλίδη, θα θέλει λεφτά, η Κοντζάλεβα θα υδρώνει.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα, θα ενημερώσουμε τον κόσμο στην πορεία ναι. Για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
1: Μετά θα θέλει λεφτά ο Πόντιος.
0: Ούτως άλλως ο ΠΑΟΚ, για να το δώσουμε και επίσημα, γιατί αν έχουμε επίσημη ενημέρωση.
1: Εγώ αν ήμουν ρεπόρτερ και ήθελα να τον κρατήσω τον Μιχαηλίδη, μην τον εβάλλετε ποτέ να παίξει. Ναι,
0: επειδή
1: είναι εθνική.
0: Επειδή να πρέπει να δώσουμε επίσημη ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ, όπως μας ενημέρωσαν. Και όχι αυτά που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά.
1: Να την ακούσουμε την επίσημη.
0: Η επίσημη ενημέρωση είναι ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος του 26
1: ναι.
0: Θα προσπαθήσει να ανανεώσει και θέλει να ανανεώσει.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Μιχαηλίδη, Ζήφκοβιτς και άλλο ένα
1: συμβόλαιο. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Οκτώβριο, Νοέμβριο δηλαδή.
0: Αυτούς μήνες.
1: Θα πετάει αετό. Σήμερα πρέπει να τους κάνει. Πέσε τον ΠΑΟΚ.
0: Καλά, μπορεί να ξεκινήσει σήμερα και να τελειώσει σε 10 μέρες.
1: Πώς θα θες πάρτα. Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Εγώ σου λέω.
1: Τι λέει, πάλι θα αργήσουνε.
0: Την επίσημη ενημέρωση που έχουμε.
1: Είναι λάθος, πες τους την επίσημη.
0: Εντάξει. Ποιος είπε ότι θα κάνουν σωστά όλα.
1: Ναι. Άμα πάτε, Δεκέμβριο, άμα πάτε Δεκέμβριο Χριστούγεννα να τον επείτε.
0: Ναι, και άμα έχουν ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις από τώρα, τι σημαίνει.
1: Τι θα γράψουνε, ρε, τον Βίκτορ Αουγκό θα γράψουνε.
0: Το Βίκτορ,
1: έλα εδώ πόσα θέλεις, τόσα δίνω, τελειώσαμε. Ή μένει ή σοβαρά, μιλάτε τώρα. Τι σοβαρή, 2 μήνες θα μιλάνε.
0: Ναι,
1: τι είναι ρεκόμενες και θα μιλάνε 2 μήνες. Σήμερα πρέπει να γίνει, αύριο, Σεπτέμβριο, 10 Οκτωβρίου, τελειώσαμε. Κρατάμε, ανανεώνουμε. Θα του έχει 2 μήνες να περιμένουν. Δεν θα σου παίξουν μπάλα.
0: Λες.
1: Μα όχι ότι θα το κάνουν επίτηδες.
0: Λες εσύ.
1: Δεν λέω ότι θα το κάνουν επίτηδες.
0: Το ρωτήσαμε και αυτό.
1: Ναι, τι είπανε.
0: Λέει, αφού θα είμαστε μαζί του, θα του λέμε ότι θέλουμε να σα ανενώσουμε. Να κάνουμε την
1: κουβέντα.
0: Αν προτείνω εσύ, εγώ του πω 8 και αυτό θέλει 10. Δεν θα πρέπει να κάνουν ξανά ραντεβού να πούν 8,5 ένα, 9,5.
1: Είναι επίσημο ότι του είπαμε και δεν θα θέλουν.
0: Θα δούμε. Θα το δούμε αυτό. Μετά θα κρίνουμε.
1: Πώς θα του δίνουμε, πώς θα δούμε. Αυτό θα είναι το επίσημο.
0: Πάντως, ο μεγάλος Φερνάντο Σάντος, ο τεράστιος αυτός δάσκαλος που μας έμαθε ποδόσφαιρο πάρα πολλούς.
1: Τι ποδόσφαιρο έπαιξε.
0: Μας έμαθε ποδόσφαιρο. Εμένα τουλάχιστον έμαθε
1: ποδόσφαιρο. Τι ποδόσφαιρο έπαιξε.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είχε πει μια μεγάλη
1: αλήθεια. Ο Αλέφαντος της Πορτογαλίας.
0: Μια μεγάλη για τα αμυντικά κομμάτια. Ο Αλέφαντος δεν πήρε γιούρο, ρε φίλε. Α τον Αλέφαντο τώρα εκεί που είναι τον άνθρωπο. Άλλο πήρε γιούρο. Τον εξισώνει με τον Σάντο.
1: Έκανε σέντρα
0: από αυτά που λέει. Ισό
1: παίκτη στην περιοχή ήταν ο Σάντο.
0: Ναι, ναι, καλά. Λοιπόν,
1: μεγάλη
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Είχε πει ότι οι Έλληνες μέχρι τα 18 είναι οι καλύτεροι Έλληνες του κόσμου. Ναι. Καλύτεροι παίχτες του κόσμου. Μετά το χάνουνε.
1: Ναι.
0: Εκεί ήταν το πρόβλημα. Αν τους βάλουνε σε ένα ωραίο προπονητικό όλους μαζί, τους μπολιάσουν με πειθαρχία με, θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα όπως έχουμε τώρα.
1: Μάλιστα. Πού τους είδε ο Σάντος σε 17 χρόνια και
0: ζητάει. Δεν ήταν εδώ 10 χρόνια στην Ελλάδα. Σε Παναϊκό Άγιο.
1: Πήγαινε σε ακαδημίες και έβλεπε.
0: Ο Σάντος πήγαινε.
1: Πήγαινε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι σαν τον Λουτσέσκο.
0: Ο Σάντος πήγαινε.
1: Α, πήγαινε, μάλιστα.
0: Ο Σάντος πήγαινε. Λοιπόν.
1: Ο Ανθέλης ο Λουτσέσκο.
0: Παυλίδης σε πολύπλευρο ρόλο χθες. Το παιδί έχει κάνει τρομερά τρεξίματα.
1: Καμάλικο ρόλο
0: έκανε. Δεν πειράζει. Ακόμα και εκεί έδειξε ότι είναι ηγέτης. Έτσι, Παυλίδα,
1: όχι, έδειξε ότι η Ελλάδα δεν έχει χαφ. Εκεί έδειξε.
0: Ναι, υστερούμε και. Αλλά πρόσεξε.
1: Αυτό έδειξε.
0: Μπαίνει ο Κουρμπέλης και Τρίπολη... ξανασχετούμε όλοι.
1: Της Τρίπολης και του Όφη τα χάφ είχατε χθες.
0: Ο Ανδρούτσος θες κάνει μαγικό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρούτσος κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Ναι. Και θα πρέπει να σταθούμε στον Ανδρούτσο γιατί θεωρητικά δεν έχει την παιδεία που έχουν όλοι οι άλλοι. Που παίζουν σε Ντόρτμουντ, Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ ακόμα. Είναι στον Όφη που φέτος έκανε ένα ξεπέταμα.
1: Γιατί δεν τον πήρατε στον ΠΑΟΚ τον Ανδρούτσο αφού
0: κάνει.
1: Ναι. Λάθος. Τόσο καλός ο Ανδρούτσος να πούμε.
0: Γιατί δεν τον κράτησε ο Ολυμπιακός, εγώ σε ρωτάω, που είναι δικός του.
1: Τον έβαλε
0: δεξιμπακ. Τον Αθανασίου και πάει και μου παίρνει κάτι της πλάκας.
1: Τον έβαλε δεξιμπακ τον Ανδρούτσο.
0: Γιατί δεν τους κράτησε ο Ολυμπιακός τον Ανδρούτσο, ο οποίος θες για μένα.
1: Τον Κοβάτσεβιτς ρωτά εμένα.
0: Γι' αυτό πήρε πάλι τον Κοβάτσεβιτς και έφερε τον άλλο. Πώς το λέμε, Πεδρόν Κορμπερόν.
1: Πεδρόν Κορδόνας.
0: Τα σέβη στον Ανδρούτσο. Εξαιρετικό παιχνίδι χθες. Μπήκε, έπαιξε ακομπλεξάριστα. Έβγαλε ψυχούλα στο χορτάρι. Πάρα πολύ καλή και ο Καρέτσας με τον Τζόλι αναδιαστήματα.
1: Μου θυμίζει λίγο το δικό σας τον παίκτη που αμπάκ τον κάνατε χάφ να πούμε λίγο ο Ανδρούτσο.
0: Ποιο να λες?
1: Τον Τέιλορ.
0: Α, τον Τέιλορ.
1: Ναι, τον Τέιλορ.
0: Ηγετική παρουσία ο Μαυροπάνος θες.
1: Βέβαια.
0: Ηγετική και βεβαίως ο Τζολάκης που για μένα Θα παίξει μόνο μία χρονιά στη Χαλ. Κάνω πρόβλεψη
1: παρά
0: σήμερα.
1: Λίγο να φάει γκολ χαζό, ε.
0: Εντάξει, παρά λίγο, του... αλλά έχει πιάσει ευτυχώς, πάλι. Ναι, έβγαλε... ναι. Ο Χαλ, πιστεύω ότι ο Τζολάκης κάνω τώρα πρόβλεψη. Έτσι, πόσο έχουμε, 28 Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι το καλοκαίρι ο Τζολάκης θα πάει είτε στην Αγγλία σε top level ομάδα.
1: Ή στην Μπάγερ.
0: Ή στην Μπάγερ. Ακριβώς.
1: Το 4-4-2 πάντως της Εθνικής δεν βολεύει τον ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι να τρέχει πολλά χιλιόμετρα. Η διαλύσει ο Ζαφίρι.
0: Τον τέντωσαν.
1: Τον τέντωσαν
0: τον Ζαφίρι. Πάλι πάρα πολλά τρεξίματα το παιδί.
1: Το τετέι λίγα πράγματα. Δεν βολεύει τον ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι να τρέχει πολλά χιλιόμετρα. Η διαλύσει ο Ζαφίρι.
0: Τον τέντωσαν.

0: Ner Media Group.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Μπέλης της Τρίπολης, 34 χρονών από τα χαφ. Με ένα χαφ λιγότερο.
3: Τι έχουνε,
2: και του προλαβαίνει το οχτάρι του, το χαφ των άλλων στην ταχύτητα, να πούμε το μαύρο. Και έχεις ρε εσύ φίλε Κλόπ μαύρο αργό. Ρε Κλόπ, πάνε πουλά να πούμε καλά ενεργειακό ποτό να πούμε. Που μου έχεις μαύρο πιο αργό από τον Έλληνα τον 34χρονο. Το προλαβαίνει στο σπριντ και κάνει το 0-1. Έχεις μαύρο αργό.
3: Στη φάση που χάνει ο Ιωαννίδης το επανάληπτο. Για ποιο λες, τον Κόντε λες.
2: Πώς το λέγανε μωρέ
3: τον Μεκία. Ή τον Εν Μέτσα.
2: Ο Μεκία 8, 8. Ο Μεκία δίπλα στον Κίνη.
3: Εμέτσα ρε, εν μέσα τη Μεκία.
2: Ο Εμέξα.
3: Θα τα ξεχάσω όλα.
2: Το 8 Εμέξα, ο Εμέξα. Το κάνει σπριν, το άρχισε το
3: βλάβε. Μεκία τον Εμέτσα, Μεκία.
2: Ο Εμέξα να πούμε.
3: Το Εμέξα έχεις εσύ στη μύτη. Εσύ έχεις Μέξα. Λοιπόν, στη φάση του, για να κλείσουμε λίγο με αυτό θα συνεχίσουμε.
2: Ναι.
3: Του Ιωαννίδη.
2: Κάνει κλοπή μεγάλη ο
3: Παυλίδης, άσο, είναι δικό του.
2: Ο Χαβ Παυλίδης,
3: άσο. Εντάξει, Παυλίδαρος είναι. Εντάξει, τον έχω καψούρα κιόλας, δεν το συζητάω. Θεωρώ ότι είναι να πάει να παίξει Ρεάλ Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή ο Παυλίδης και το εννοώ.
2: Δεν έχει να ζητήσει.
3: Εννιάρι.
2: Όχι χθες που.
3: Είναι να πάει να παίξει Ρεάλ Μπαρτσελόνα, City εκεί.
2: Και μας λέει, εδώ ο Φυσούρ, παιδιά, χωρίς Κωνσταντέλια, εγώ έχω δεύτερο center for.
3: Ο Κωνσταντέλιας μετά το 1-0, αν ήταν, θα τέλειωνε 0-3 το μάτς, να ξέρεις. Η απουσία του φάνηκε.
2: Μετάρι στον χώρο, λες.
3: Στον χώρο, ναι. Φάνηκε. Γιατί δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, να κάνει ένας μια ωραία ενέργεια. Το περίμενα από τον Ιωαννίδη, γιατί γι' αυτό τον βάζει
2: ο Ιωαννίδης
3: χάνει τον γκολ της χρονιάς και εκεί όλοι λέμε γιατί δεν βάζει τον Δουβίκα, ο οποίος έχει βάλει γκολ στο προηγούμενο μάτς.
2: Γιατί το χάνει ο Ιωαννίδης.
3: Γιατί το χάνει. Για να τον κράξεις εσύ.
2: Όχι, δεν τον έκραξα καθόλου.
3: Το ξέρω.
2: Για πλασάρι η δεξιά γωνία του τερματοφύλακα με το δεξί πόδι. Εάν ήταν στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα με το ανάποδο πόδι, θα το παστέλωνε.
3: Ναι, αλλά φίλε, όταν είσαι center for τέτοιου επίπεδου, δεν έχει δικαιολογία.
2: Εγώ πάντως
3: δεν έχει δικαιολογία.
2: Δεν βρίζω πέντε.
3: Καταρχά, μπορεί να το πλασάρει στην ευθεία.
2: Δεν βρίζω πέντε.
3: Ο τερματοφύλακα έχει μείνει όλο. Είναι σε κενά δίκτυα ουσιαστικά.
2: Θα μπορούσε.
3: Ίσως
2: θα μπορούσε ο Ιωαννίδης να κάνει ένα κοντρολάκο ακόμα και να την πλασάρει.
3: Είχε
2: το χώρο να κάνει ένα μικρό κοντρολ ακόμα.
3: Το είχε και αυτό γιατί φάση είναι πάτο και βάλτο. Πάρτο και βάλτο. Ο τερματοφύλακα έχει μείνει ο Νούμπελ, έχει μείνει όρθιο.
2: Δεν μπορούσε να φάω.
3: Το Δουβίκα θεωρώ ότι λίγο αδικεί ο Γιωβάνοβιτς.
2: Κάποιος αδικηθεί. Έχει μια παναθηναϊκή λαό.
3: Έχει.
2: Έχει μια παναθηναϊκή λαό.
3: Δυστυχώς την έχει.
2: Εάν το αποτέλεσμα ήταν
3: ανάποδο. Αλλά είναι τίμιος και δίκαιος γενικότερα, να ξέρεις ο Γιωβάνοβιτς. Μην τον τρώτε.
2: Καλά, το Βαγιανίδη τον έβγαλε.
3: Είναι δίκαιος, είναι δίκαιος. Απλά κάπου να λίγο να βάλω λίγο και τον Ιωαννίδη. Κάπου, του βγαίνει ίσως αυθόρμητα, δεν ξέρω. Ο άλλος του δίνει το μάς με στη Σερβία.
2: Δεν έβαλε τον Ντόι, έβαλε τον Κουρμπέλ γιατί είχε μεγαλύτερες εντάσεις ο Κουρμπέλης. Σε ταχύτητες μικρές και τέτοια.
3: Του βγάζω το καπέλο δηλαδή γιατί Ντόι, έβαλε Ανδρούτσο όμως. Ναι, έτσι. Έβαλε Ανδρούτσο.
2: Ναι. Ναι. Ο Ντόι δεν προλάβαινε στην ταχύτητα τον μαύρο. Το οχτάρι για να κάνει. Ο Κουρμπέλης τον πρόλαβε.
3: Τον Εμέτσα.
2: Μπράβο.
3: Κάρτα φυλάκου θα χρειαστεί, ρωτάνε χάρη για την Τούμπα. Όχι, παιδιά, γιατί η κάρτα φιλάθλου είναι για τις ομάδες μόνο.
2: Εγώ έχω στην Τούμπα φίλους μου παοξίδες.
3: Ναι.
2: Θα κάνουν μεγάλο πανηγύρι εναντίον του Γκαγκάτση, με είπα.
3: Άντε πάλι, έχεις φαγωθεί, ναι. Φίλε. Ω συνήθως δεν θα γίνει τίποτα, όπως όταν πάντοτε λες όλη εβδομάδα θα γίνει.
2: Και όλοι οι Αθήνα θα μας κράζουν καθώς πρέπει.
3: Τίποτα δεν θα μας κάνει.
2: Για την Τούμπα να πούμε την κακούργα.
3: Θα κάνουμε
2: την
3: μεγάλη νίκη την Πέμπτη με τους Οράνια, θα τους βάλουμε στα δίκτυα γιατί έχουμε μαδάρα.
2: Εγώ με τους παοξίδες είμαι.
3: Α, ναι.
2: Εγώ σε αυτή την Πέμπτη.
3: Έλα ρε, όπως σε βολεύει, ρε κουφάλι. Όπως σε βολεύει, το γυρίζει από εδώ, το γυρίζει.
2: Εάν διαμαρτυρηθούν κοσμιότατα.
3: Κοσμιότατα και παοξίδες, δύσκολο.
2: Ας το πιάσεις εγώ τώρα στο ραδιόφωνο.
3: Ναι.
2: Αν είναι κόσμοι και βγάλουν μια διαμαρτυρία εναντίον της ΕΠΟ έτσι, με κοψότατο τρόπο.
3: Με κομψό, θες κομψό παοξί τώρα εσύ.
2: Ναι. Θα τους βγάλω το καπέλο με τέσσερα χέρια. Θα το
3: άντε να σε δω που θα τα βρεις τα δύο. Τα χέρια.
2: Εγώ τον είπα τον Καλατζαφέρη.
3: 34.
2: Ναι.
3: Θα φωνάζουν Τζαπαύλου.
2: Εγώ λέω σαν στέλεχος εδώ που
3: ναι,
2: κάνω,
3: ναι.
2: Λέω ότι η μεγάλη βλακία να πάτε στην Τούμπα θα ακούσετε πολλά.
3: Επειδή έχεις φαγωθεί και εσύ σαν τον Ντούντα, επειδή πήρες μια άποψη τώρα, θες να την τραβήξω στο τέλος. Ο Ντούντα είπε το καλοκαίρι ότι δεν γουστάρει το Τρικέρι. Ο Τρικέρι μας έχει δείξει ως τώρα ότι είναι προπονητάρα, κοουτσάρα. Εσύ επειδή είπες λοιπόν από το καλοκαίρι στην Τούμπα θα γίνουν μανούρες, έχεις φαγουδωθεί.
2: Δεν είπα τέτοιο πράγμα.
3: Αυτό
2: δεν προωθώ εγώ βίες.
3: Δεν είπαμε μανούρες φασαρίες. Εννοώ θα φωνάζουν, θα βρίζουν, θα κάνουν. Αυτό εννοώ.
2: Για διαμαρτυρίες ήπιες.
3: Αυτό εννοώ.
2: Που ενοχλούνται από την κατάσταση της ΕΠΟ κτλ.
3: Εντάξει. Είστε εγωίσταροι και εσύ και ο Ντούντας. Δεν παραδέχεστε. Δηλαδή μπορεί να η Τούμπα να παίρνει φωτιές εδώ την Πέμπτη, να είναι δράρα, να μην γίνει τίποτα και εσύ πάντα αρθεί

0: Παρασκευή και να πει τα ίδια. Μπορεί ο Τρικέρι να πάρει κανένα ευρωπαϊκό και να έρθει ο Ντούντα και να πει ότι είναι μυρωδιά.
1: Εγώ ένα πανό πάντω που είδα στη γειτονιά μου. Το φτιάξανε και κάτι δική μου που το πρωί πάνε και κάνουν μαστορέματα. Άλλα έλεγε το πανό.
0: Τώρα που είπε μαστορέματα, άντε να το δω αυτό το πανό, γιατί μπορεί να χυμώσουν το βράδυ και να είδε όνειρα και να το είδε εκεί το πανό. Λοιπόν, κανονίζει με μάστορα και λε: ελπίζω να έρθει. Με δουλευταρά δεν ελπίζει, παιδιά. Ξέρει ποιο έρχεται, βλέπει αξιολογήσει, βλέπει δουλειέ. Όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και αν γίνει. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε τα της Εθνικής και βεβαίως θα πάμε να δούμε. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Ντάνστον, μάλιστα, διάρκεια ενός έτους. Ντάνστον και Πάπα ο Ολυμπιακός. Έχουμε μεταγραφές. Άντε να δούμε και τον ΠΑΟΚ τελικά τι θα ανακοινώσει. Τον Μοντεγιούνας ή κανένα έτσι από εδώ πιο δίπλα. Για πάμε κομψό και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Ιστορικό διπλό πέτυχε χθες η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου, καθώς επικράτησε της Γερμανίας με 1-0 στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Το χρυσό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό με κοντινή προβολή. Ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Στο ντέρμπι που διεξήχθη στο ΑΕΛΕΣ Αρίνα, η ΑΕΛ επικράτησε του ΠΑΟΚ Β με 1-0. Η ομάδα της Λάρισας εξασφάλισε το τρίτο διαδοχικό της τρίποντο στο πρωτάθλημα. Την πρώτη της νίκη στη φετινή αγωνιστική περίοδο πανηγύρισε η νίκη Βόλου, η οποία κατέβαλε την αντίσταση του Νέστου Χρυσούπολης με 2-0. Η αναμέτρηση συνέπεσε με το προπονητικό ντεμπούτο του Αλέκου Βοσνιάδη στον πάγκο του Θεσσαλικού Συλλόγου. Στις Σέρες ο Πανσεραϊκός σημείωσε ευρία νίκη με 4-1 επί του Ολυμπιακού Β. Ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε με 1-0 της αναγέννησης Καρδίτσας. Ήταν με 101-96 υπέστη χθες ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup, με έντονα παράπονα της ομάδας της Θεσσαλονίκης για τη διαιτησία. Ευρωπαϊκή υποχρέωση έχει ο Άρης την Τρίτη στις 9 το βράδυ στη Γαλλία απέναντι στη Λεμάν για την πρεμιέρα του Eurocup. Φιλοξενία της Ισπανικής Μανρέσα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ την Τετάρτη στις 7:30 το απόγευμα στο κλειστό της Πηλαίας για την ίδια διοργάνωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύντατη των μισιών.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
15: Στα καλύτερα που έλκονται.
14: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
15: Μπράβο.
2: Eden. 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
16: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
17: Πού πας?
18: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλής Ζόλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
21: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
22: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
23: Πλακάκια.
22: Ωραία. Πόσα?
23: Δεν ξέρω.
22: Τι σχέδιο?
23: Δεν ξέρω.
22: Τι χρώμα?
23: Δεν ξέρω.
22: Τι ξέρεις?
23: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
22: Tile Days?
23: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
22: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
24: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
25: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
26: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
27: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Αν μεγάλωσες με κασέτες Walkman και τραγούδια που περίμενες να παίξω ραδιόφωνο για να πατήσεις ρεκ, τότε αυτό το live σε αφορά προσωπικά. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο και φέρνουν μαζί τους το soundtrack των 80s και 90s, δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και ένα anti-aging μουσικό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Οκτωβρίου. Ιστορία βρίσκουμε καζίνο, publicnovamore.com, Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτζεσι, καζίνο Θεσσαλονίκης.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.337.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 230.000 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 112.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.400 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 453.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: λίγο μποντζόρνο στα φιλαράκια μας. Καλημεράρες και στους ελληνάρες μας στη Γερμανία που μου στείλει δεκάδες μηνύματα εδώ. Πώς πάνε στη δουλειά, φουσκωμένοι, περηφάνεια. Βλέπω τώρα και τα πρωτοσέλιδα στις γερμανικές.
1: Πρέπει να κερδίσει η εθνική ομάδα, για να νιώσει περήφανο.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις τι ζουν αυτοί.
1: Στο εργοστάσιο δηλαδή παντού, πρέπει να νιώσει περήφανο.
0: Φυσικά, απέναντι στο Γερμαναρά. Πάντως οι Γερμανοί στα blog του, στα site του, εφημερίδες, νάνους μας λένε. Μας υποτιμούν πάρα πολύ. Έτσι. Και πρώτη φορά.
1: Ρατσιστόμουτρα είναι.
0: Οι Γερμανοί δεν θεωρούν σε αυτούς τους αυτό που έχουν, το έχουν με το άρια καμιά... φιλή ότι είναι αυτοί και δεν είναι κανένα
1: άλλο. Τη γερμανική φιλολογία.
0: Έχω.
1: Και εγώ έχω μία. Αλλά έχω μπαλώσει μαζί τη όταν ήμουν 30 χρόνια.
0: Έχουμε ρε, ξέ, ποια έχουμε.
1: Ποια έχουμε.
0: Την Τάνια μας. Γερμανική φιλολογία έχει τελειώσει.
1: Η
0: Τάνια. Ναι, ρε.
1: Θα την πάρουμε.
0: Ναι.
1: Θα πάω έξω από την Bild. Από ελάτε να μονομαχήσουμε ελεκτικά.
0: Πάλι. Στην Πίλτε μπάλα... φέμε εκεί. Ναι. Πάρ τους και βάλ τους στο ρινγκ. Ναι. Και μετά κάτω και 100 μέτρα αυτά που κάνεις εσύ. Βρε... Και άμα σε κερδίσουν, τρύπαμε Δημήτρη.
1: Στο διάλογο στην μπάλα επάνω.
0: Α, πάνω στην
1: να μπάλα. Αναλύσουμε το μάτς. Το 4-4-2 το δικό μας. Το 4-2-3 το δικό τους. Τους 7 αργούς μαύρους που έχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρω εγώ παίκτη μαύρο αργό.
0: Ναι.
1: 50 εκατομμύρια μαύρους. Αφρικανούς βρήκατε τους αργούς εσείς.
0: Εάν με τρικέρι καλάθι ο ΠΑΟ κατακτήσει φέτος στην Ευρωπαϊκή Κούπα, δεσμεύομαι ότι δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ για μπάσκετ, γιατί θα έχω αποδειχτεί
1: ποιος,
0: ότι με έχει
1: ποιος,
0: ξεπεράσει.
1: Ποιος.
0: Εάν όμως όχι, ποιος μπορεί να είσαι.
1: Ο Ντούντα.
0: Ο Ντούντα, ναι, ορίστε, ναι.
1: Πόσους τίτλους πήρε ο Τρικέρι στην καριέρα του?
0: Έχει πάρει.
1: Πες μου κανένα.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Κανένα δεν πήρε.
0: Δεν πήρε κανένα. Είσαι σίγουρος?
1: Πώς πήρε και ο Αλέφαντος, ένα κύπελο πήρε Κύπρο. Πόσους τίτλους πήρε ο Τρικέρι?
0: Τι μας ζαλίζεις τότε με τον Αλέφαντο?
1: Δεν πήρατε τίτλους να πούμε.
0: Τι μας ζαλίζεις τότε?
1: Εδώ κοίτα κάτι μάγουλα. Να τον πετάξεις σε καμιά γάστρα. Πόσους τίτλους πήρε?
2: Δεν θα πηγαίνετε για ένα κρασάκι με τον Τρικέρι?
0: Ω, είναι υπέροχος τύπος. Είναι τρομερός τύπος. Εγώ έτυχε να τον γνωρίσω.
2: Κάνα κρασάκι, καμιά πιατέλα,
0: πηγιά. Έχει πάρει πάρα πολλά. Θα σας τα αναφέρω. Κύπελο Γερμανίας το 21, Super Cup Αδριατικής το 19, 2 κύπελα Σερβίας, 3 κύπελα Γερμανίας, Super Cup Γερμανίας, 3 πρωταθλήματα Γερμανίας, κύπελο στη Ρωσία, Super Cup. Ποιος αδαΐ σου είπε δεν έχει πάρει? Έχει πάρει πάνω από 15 τρόπαια ο άνθρωπος.
1: Είναι τρόπαια.
0: Ναι, βέβαια. Παντού Γερμανία, Ρωσία, Ιταλία, Super Cup Ιταλίας, προπονητής χρονιάς, 2 φορές πρωτάθλημα στην Ιταλία. Ποιος αδαΐ σου είπε δεν πήρε? Και μου το συγκρίζει με τον Αλέφαντο. Ο άνθρωπος έχει παλμαρέ ολόκληρο εδώ.
1: Παλμαρέ.
0: Βέβαια. Για να δούμε τι έχει, κάτι άλλο που αρχίζει από παλ και παμάλ μετά.
1: Εσύ κάτσε, κάτσε. Εσύ γιατί γελάζει?
2: Γελάω γιατί βλέπω την κίνηση με το χαρτομάντιλο στο χέρι.
0: Ναι, πα να ψήξει πάλι.
2: Και με έχει προειδεάσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στου δρόμου τη πόλη και να δούμε και τον Γκάλοπ. Να δώσουμε και δύο χρηστικέ πληροφορίε για τα εισιτήρια τη Αθηνική που ρωτάει ο κόσμο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινώντα με του δρόμου. Η Τσιμισκή έχει προβλήματα αυτή τη στιγμή. Στην κάδο τη Η Κατσιμίδη, όσοι αυτή τη στιγμή κινηθούν περιφερειακά, θα δουν μικρές καθυστερήσεις στο ύψος εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα με κατεύθυνση δυτικά και στο ύψος των Μετεώρων με κατεύθυνση ανατολικά. Στην υπόλοιπη πόλη θα δούμε καθυστερήσεις εκεί στην Κάθο και στη Μίκη Θεοδωράκη. Έχουμε κάποια προβλήματα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους. Πάμε να δώσουμε τον Γκάλο.
0: Πάμε
2: στο τι θα Γκάλο. Συμβεί λοιπόν στο παιχνίδι στα δύο παιχνίδια που έχει η Εθνική.
1: Ξέρουμε τι θα συμβεί.
0: Από αυτά κόσμο... που ακούω, μάλλον πάμε για sold out.
2: Και τι κόσμο
0: γιατί
2: θα...
0: μόνο σε μένα με στείλανε το πρωί πάνω από 10 άτομα, παιδιά, δεν έχουμε σχέση με τα εισιτήρια. Κάθισα να δούμε πώς θα μπούμε εμείς πρώτα μέσα. Έτσι, και εμείς πρέπει να περιμένουμε να μας στείλουν διαπίστευση.
2: Ναι,
0: ποιος έχουμε στείλει. Έχουμε στείλει τα χαρτιά μας. Εσύ την πήρες?
1: Εσύ, εγώ την πήρα.
0: Κάτσε
1: γιατί είμαι
2: τυλιάστη. Σου ήρθε mail.
0: Σου ήρθε mail.
1: Βέβαια, mail μου ήρθε και ό,τι
0: θέλει. Καλά, κατά τίποτα δεν τον είχε, παιδιά. Τίποτα δεν. Ρε, δεν στρίχα εδώ, δεν σε γούλφεν. Εσύ πάνε
2: στην Καστοριά πλούσιο στάσιο να τώρα, ξέρεις, σε βάζανε εκεί για γουνάκι.
1: Η Τζέννη δεν με κάνει πια
2: αποτρίχωση.
0: Αν πας στην Bild, λέει το φιλαράκι μου ο Στέφανος που είναι στο Άγγλου, θα σε προσλάβουν μόνο για τις σύντρικες που κάνεις τουλάχιστον με 10.000 ευρώ το μήνα.
1: Τι Bild, δεν ξέρω τι κάνουν οι Bild.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να μιλήσω για το 4-4-2 με τον Παυλίδη Χαμάλη να πούμε και να σου πω και κάτι άλλο. Σε βλέπω φέτος δυσκολεύεσαι.
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Πού?
1: Ο Χαρίλαος Χαρίτων σε έδωσε.
0: Ποιος ο Χαρίλαος Χαρίτων?
1: Το γραφείο τύπου του Πάου στο μπάσκετ.
0: Δεν είναι ο Χαρίλαος Χαρίτων. Ό,τι να είναι.
1: Ο Χορόζογλου.
0: Ναι, μια χαρά θα είμαι.
1: Στο στείλε.
0: Δεν μου το στείλε.
1: Ούτε στο στείλε.
0: Λε.
1: Περιμένεις από τον Καγκάτσι να σου στείλει πρόσκληση?
0: Όχι.
1: Ούτε αυτό σα δείχνει.
0: Σφιχτός είμαι φέτος.
1: Σε βλέπω με το αρρώστο του τουμπούζου να περνάει πάνω από την τούμπα. και να βλέπει το μάτσα μου.
2: Πάντω από πάνω έχει καλύτερη οπτική στο.
1: Ναι, έχει καλύτερη οπτική.
0: Από πάνω βλέπει καλύτερα.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν. Πόσο κόσμο θα είναι κοστί μου στο.
1: 5.000 παοξίδε σε κάνουν ου.
2: Λοιπόν, εγώ όλα δεν θα κοστίσει ούτε.
0: Αυτό τώρα φτιάχνει το σενάριο με το μυαλό του και θέλει να το επιβάλλει.
2: Πώ είχε
0: πει, περιμένω πώ θα προηγηθεί ο Άρση Ντούμπα και θα μπείτε μέσα, θα κάνετε φασαρίε. Θα τα σπάσετε όλα και δεν έγινε τίποτα.
2: Μετά είπε και 2-0 όμω και το πέτυχε.
0: Μετά το άλλαξε την Παρασκευή βέβαια.
2: Είπε και 2-0 και το.
0: Αυτό κάνει και τώρα. Προκαταβάλει μήπω και ναι.
2: Και την Πέμπτη Λαδάρο λέει. Λοιπόν, πάμε
1: και
2: στην
1: Ελλάδα.
0: Σα τα λέει την Παρασκευή.
1: Και
2: Έλληνε και Γαλλόλεπικο Φάρο και.
1: Εάν σα δω στη θύρα 5 του τζαμπατζίδε του Φάρου.
0: Γιατί τζαμπατζίδε τα παιδιά αρέσει.
1: Να φωνάζουν Ελλάς ολέ ολέ.
0: Να μην φωνάζουν, τι να
1: με τον Γκαγκάτσι πρόεδρο στην ΕΠΟ. Που κατακρεουργεί πάω και Ανδρώνη Μακεδονικό.
0: Όχι.
1: Α τα πω εγώ τα έλα κουλιανέ,
0: τα γλώσσα στο πάτωμα.
1: Σε κάθε μέρα πάνω εσά.
0: Εγώ ποτέ, εγώ δεν καταλαβαίνω και φεύγω, ούτε καν με βλέπει κανένα.
1: Το έκανε στο τουρνάκι με τον Παυλάκο, εντάξει.
0: Με τον Γιώργο, είναι άλλο πράγμα αυτό. Είναι άλλο πράγμα με τον Γιώργο.
1: Προετοιμάζει το έδαφο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε, έλα. Πάμε να τελειώσουμε, να αφήνει.
1: Με Γκαγκάτσι να κατακρεουργεί τον ΠΑΟΚ, να πούμε κτλ.
0: Και εσύ φώναζες
2: κάτσε να μάθουμε βρε πόσο κόσμο θα έχει.
0: Λοιπόν πόσο κόσμο.
1: Εάν σας δω ρε παοξίδες.
2: Πες άμα τους δεις.
1: Αυτούς τους τζαμπατζίδες στη θύρα 5 να φορλάζουν Ελλάς ολέ ολέ.
2: Ελλάς ολέ ολέ.
1: Ελλάς ολέ ολέ.
2: Δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ.
1: Μέσα στο. Καλά καλά καλά. Μέσα στο άντρο της Τούμπας.
0: Άντρο.
1: Το άντρο της διαμαρτυρίας.
0: Δεν συγκινείς κανένα ούτε.
1: Το άντρο της διαμαρτυρίας. Να σας δω γελάκια στη Γερκίδα με τον Γκαγκάτσι και τέτοια.
0: Ναι. Αυτά θα δεις.
1: Θα χάσω πάσα ιδέα για σας.
2: Πάσα αρχή παυσάτο λοιπόν.
1: Πάσα πάμε. Ιδέα θα χάσω.
0: Πάμε. Πόσο κόσμο, πόσο κόσμο.
2: 10.000. 15.
0: 10.000 θα φύγουν μόνο σήμερα.
2: 15.
0: 15 θα έχουν το βράδυ.
2: Ναι.
0: 20. 20 αύριο.
2: Μέχρι την Τρίτη.
0: Ναι.
2: Ή θα έχουμε sold out.
0: Εγώ
2: γιατί έχει και δύο ματσάκια.
0: Εγώ λέω sold out θα έχουμε.
2: Επίσης, ποιο ματσά ήθελες να δεις.
1: Εγώ θα μολύσω τον
2: ποιο
1: Νικόλα.
2: Από τα δύο, ποιο ματσά ήθελες να δεις.
0: Εσύ τον Νικόλα, τον ναι. Αλέφαντο. Λοιπόν. Μισό αιώνα πίσω. Ναι.
2: Πάμε, πάμε και μια
1: γρήγορη. Στην 4 ποιοι θα είναι.
0: Οι παοξίδες θα λοιπόν, είναι. Πάμε... Οι Έλληνες παοξίδες
1: θα είναι. Και τι θα φωνάζουν.
0: Ελλάς ολέ. Όπως ο Καρεσκάκη ήταν οι Ολυμπιακοί στη θύρα 7 και φώναζαν Ελλάς ολέ. Όπως στο. Λεωφόρο ήταν του Παναϊκού.
2: Λοιπόν, πάμε να
1: δώσω... σας δω ρε στη θύρα 4 να φωνάζετε Ελλάς ολέ ολέ.
2: Πάμε να δούμε
1: και τι χρειάζεται κόσμο.
2: Λοιπόν, θύρα 1, 50 ευρώ. Θύρες 2, 3, 40.
1: Οπα.
2: Θύρα 4, 4α, 15. Υπάρχουν και παιδικά στις προηγούμενες από 25 και 20 ευρώ. Θύρες 5, 6, κανονικό 30, παιδικό 15. Θύρες 7 και 7α, κανονικό 20, παιδικό 10. Η θύρα 8 για τις ανάγκες της φιλοξενούμενης ομάδας εκάστοτε, είτε Γερμανία είτε
1: Γερμανία.
2: Επίσης, δεν χρειάζεται. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Εθνικής, δεν απαιτείται ταυτοποίηση ή προσθήκη του εισιτηρίου στο GovWallet. Αυτό για όσους
0: δεν απαιτείται.
1: Αυτό καλό είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Μιστάρισε να γίνει ανάκατα τώρα. Ναι, για πες.
2: Αυτό.
0: Αυτό.
2: Και κάθε φυσικό πρόσωπο. Ακριβώς, ναι. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του έως ένα εισιτήριο αγώνα.
1: Μην πάει να δω την Κοντζάρεβα. Υποδοχή στην πόρτα των Γκαγκάτσι και την παρέα. Ελάτε, κύριε, να φάτε. Τα
0: βουτήρα. Ωραία, λείψιμο στο Μακεδονικό για να γίνει αρεστό αφεντικό. Βρε, η γλώσσα στα πατώματα έφτασε, Χρήστο μου. Στα πατώματα. Άλλους μετά λέει. Βρε, το δικό του γλύψιμο είναι το κορυφαίο. Άστο τώρα. Στα πατώματα έφτασε. Άστο τώρα. Δεν τα λέμε.
1: Εγώ ρώτησα τα αφεντικό τώρα στο διάλειμμα.
0: Εσύ δεν θα ρωτούσε.
1: Γιατί δεν έβαλε. Γιατί δεν έβαλε αφεντικό μου, σε ρωτάω. Πρώτη σελίδα την αγκαλιά του Γκαγκάτσι με τον Γιωβάνοβιτς. Και μου στείλε ένα βίντεο. Μακεδονικό ακρίτε οικειών.
0: Τη σφαγή. Που έφαγε ο Μακεδονικός και στη Γάμα Εθνική, ε!
1: Ναι.
0: Όποιος ενδιαφέρεται για εισιτήρια, ας μπει από τώρα, λέει, γιατί μπαίνετε σε σειρά αναμονής, παιδιά. Ακριβώς.
1: Ναι. Ελάτε να δείτε την εθνική του Κλοπ, να πούμε.
0: Ποιο Κλοπ, τι κάνουμε και ο Γιώργο. Τη Γερμανία που στην είδα αυτή, να. 3-0 να τη ρίξουμε. Τρία γκολάκια θα φάει εσύ η Γερμανία.
1: Με Ολλανδούς θα παίξετε τώρα.
0: Τώρα όμως παίζουμε με τους Ολλανδούς που είναι πιο δύσκολο, ναι.
1: Εντάξει.
0: Με τους Ολλανδούς όπου.
1: Πιο τεχνίτες είναι.
0: Χθες να πούμε, ναι, είχαν καλύτερη εικόνα.
1: Εντάξει.
0: Και στο μεταξύ τους παιχνίδια, στο παιχνίδι στο Ολλανδία-Γερμανία, το 1-1 είναι πλασματικό.
1: Έπρεπε να τους φάει οι Ολλανδοί.
0: Οι Ολλανδοί είχαν 30 τελικές.
1: Είναι ανεπετολεσματικοί λίγο, βλέπω οι Ολλανδοί στην τελική.
0: Εντάξει. Ναι. Χθες πάντως και αυτοί τα κατάφεραν, πέρασαν από την έδρα της Σερβίας.
1: Τώρα θα πάμε στο.
0: Αυτό είναι αποτέλεσμα
1: σε μπριώνα το Σάββατο να φάμε και ένα ψάρε το μαματζιό. Να βουτήξουμε ματζιόλας μέσα να πούμε. Στάδετα.
0: Τι ώρα θα είναι, 50-50 είμαι.
1: Γιατί Σάββατο είναι.
0: 50-50 είμαι. Γιατί θα κάτσουμε, θα κοιμηθούμε εκεί, θα κάνουμε.
1: Ναι, θα σε βάλω εγώ να κοιμηθεί με την κουμπάλα, πάρω εγώ μαζί μου. Τι τον Αχιλέα να κάνει κανένα γουτσουγούτσου.
0: Ο Αχιλέα μπορεί και να μην έρθει κιόλα τώρα. Ο Αχιλέα πλέον δεν είναι παιδάκι.
1: Καλά, ναι, τον πάρω μαζί μου.
0: Α, μπορεί να πάτε για,
1: τον πάω για
0: κορίτσια μετά με τον Αχιλέα.
1: Θα τον βγάλω μπροστά, θα τον αμολύσω.
0: Είναι λίγο μπροστά σε σχέση με την εποχή.
1: Με την εποχή του.
0: Είναι λίγο μπροστά.
1: Θα έρθει ή δεν θα έρθει.
0: Μάλλον θα έρθω. Ελπίζω ο Αδρόνη να πληρώσει τι περιορίε καθαρίστε για να σφουγγαρίσει τα σάλια του Ραπτόπουλου. Λοιπόν, χθες.
1: Εγώ την αλήθεια λέω, φίλε.
0: Ναι.
1: Εγώ την αλήθεια λέω. Άμα σάλια, μάλια δεν έχει.
0: Καλό. Ελπίζω να βάλει και ταμπέλα στο πάτωμα που να λέει προσοχή, γλιστρά είναι τα σάλια του ραπ. Έτσι, εδώ ψοφάνε οι άλλοι. Λοιπόν, Δανία-Ουαλία χθες 2-0, παιδιά. Οι Δανείοι μετά. Εντάξει, είχαν χάσει από την Νορβηγία. Σερβία-Ολλανδία 1-2. Σκόραρε ο Γιώβιτς εδώ. Έτσι μετά τον.
1: Άλλη ατάλλαντη ομάδα.
0: Μετά τον Ζίβκοβιτς και ο Γιώβιτς.
1: Άλλη ατάλλαντη. Ο Γιώβιτς.
0: Ναι, ισοφάρισα με τον Γιώβιτς 46, το έβαλε μετά ο Μέρντικ.
1: Ο πιο μεγάλη κοιλιά από του 40 έχει ο Γιώβιτς. Εντάξει.
0: Γιατί ρε το λέτε αυτό τώρα με το. Γιατί τον τρώτε μα. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Σφλαχνικό λίπος έχει.
0: Σφλαχνικό λίπος έχω εγώ και εσύ.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Α, μια χαρά είμαστε. Και Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2 σε ένα μας που έβλεπα παράλληλα με την. Εντάξει, Πορτογαλία εδώ μίλησε η εμπειρία της, η φανέλα της. Έχασε πολλές ευκαιρίες η Νορβηγία.
1: Ο Ρονάλντο παίζει.
0: Όχι, τον είχε στον πάγκο, φίλε. Και τον έδειξε κάποια στιγμή να είναι έτσι λίγο δυσαρεστημένος. Αλλά δεν ξέρω αν τον έβαλε αλλαγή κάποια στιγμή. Νομίζω πως όχι πάντως. Νομίζω ότι δεν τον έβαλε. Κάτσε, Βιτίνια.
1: Ποιο προπονητή έχουν αυτοί.
0: Δεν τον έβαλε. Πρώτη φορά μετά από 18. Πρώτη φορά μετά από 18. Το Ζεζούς έχουνε.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
0: Πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια δεν παίζει καθόλου.
1: Άμα γεράσει ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, τον είδα προχθές σε κάτι στιγμιότυπα στην Αραβία που είναι.
1: Ναι.
0: Τον ψιλολυπήθηκα κιόλας.
1: Ποιον?
0: Τον Ρονάλντο. Είναι τέτα από τα πλάγια, μπουρδουκλώνεται. Καθυστερεί, έκρηξη 0.
1: Ο παδαμάτων χρόνο που λέγεται ο
0: Σάρα. Είναι 41, ρε φίλε.
1: 41.
0: Τώρα που είπα πάντω 41, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγο στο μπάσκετ τον 39χρονο.
1: 39.
0: 9χρονο. Ναι. 39χρονο Ντάμστον.
1: Αυτός.
0: Αυτός είναι, επιστρέφει μετά από 11
1: αυτός
0: χρόνια.
1: Αυτός είναι να πάει στο Κεχαγιά το κρεοπολείο στην Καβάλα ή στο Βασιλιάδη.
0: Ναι.
1: Και να του πάρουν, γιατί δεν έχουν βοηθούς αυτοί, δεν πάνε να δουλέψουν.
0: Πάνε να βοηθήσει το κρεοπόλιο.
1: Να τα κουβαλάει τα κρέατα, γιατί το βλέπω γεροδεμένο. Τι είναι αυτό το μοσχάρι.
0: Τον είχε το 15.
1: Τι είναι αυτό το βοηδομούσχαρο να πω.
3: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

φίλοι, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, 28 μάλλον, με συγχωρείτε. Πάει και ο μήνας Σεπτέμβριος, τον φάγαμε και μπαίνουμε νομίζω στα καλύτερα, που έχουμε και την πλήρη αγωνιστική δράση σε πολλά αθλήματα. Μέχρι τώρα, εντάξει, έχουμε μόνο στο κομμάτι του ποδοσφαίρου και στο κομμάτι του μπάσκετ, με πολύ καλές έτσι ειδησούλες που πήραμε και μεσοβδόμαδα, αλλά βεβαίως και τις προηγούμενες εβδομάδες. Ο Σκουταρίδης ο Γιώργος είναι στο μικρόφωνο. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί σας με την εκπομπή Μπαλίτσα Live, για να πούμε, να αφουγκραστούμε, να αναλύσουμε αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο, αυτά που έγιναν μέσα στην εβδομάδα, που είναι αρκετά, αν προλάβουμε θα τα πούμε. Πάνω απ' όλα θα κοιτάξουμε να σας βάλουμε όσο μπορούμε στη δικιά σας ενημέρωση ειδήσεις που κρατιούνται, δεν ξεχνιούνται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, που να σου πω την αλήθεια είναι το σημείο των καιρών, που με βάση την εικόνα φεύγουν τόσο γρήγορα τα πράγματα και τις περισσότερες φορές ακόμα και τα πιο σημαντικά στοιχεία τα εξαφανίζουμε από το μυαλό μας, τα βάζουμε πολύ πίσω και βεβαίως μετά από λίγη ώρα εξαφανίζονται και διαγράφονται, να το πω έτσι. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να σας δώσουμε την καλύτερη ενημέρωση μέσω της Λίγκα όσον αφορά την εικόνα, μέσω YouTube και βεβαίως μέσω ραδιοφώνου Goal FM 105,1, μάλλον το καλύτερο αθλητικό ραδιόφωνο της Θράκης, θα έλεγα ένα από τα καλύτερα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά νομίζω ότι προς τα εκεί βαδίζει. Ξεκινήσαμε την συνεργασία με το Goal FM, προσπαθώντας να σας βάλουμε εσάς στο παιχνίδι περισσότερο, και το έχουμε καταφέρει διότι οι απολαβές που λαμβάνουμε από εσάς είναι πάρα πολύ ικανοποιητικές και βεβαίως δεχόμαστε και τα σχόλια, γιατί αυτός είναι ο ρόλος ο δικός μας, να λέμε αλλά βεβαίως να αφουγκραζόμαστε και όποιες παρατηρήσεις έχετε και εσείς. Αρκετά πράγματα ενδιαφέροντα, είπαμε και στον πρόλογο, έχουμε Super League 2 να αναλύσουμε, έχουμε γάμα εθνική, φιλικά παιχνίδια ασφαλώς, έχουμε και κάποιες μεταγραφικές ειδήσεις που αφορούν πάντα τις ομάδες της γάμα εθνικής. Κάθε Δευτέρα λοιπόν, ενώ είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε, Μπαλίτσα Live από τις 11 μέχρι και τις 12 στον αέρα, ενώ αύριο παίρνει σκυτάλι το Volley Zone και την Τετάρτη με το Basketball Show, οι τρεις ενότητες τις εκπομπές, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, από τη Λίγα και από το Goal FM 105,1. Είπαμε και πριν, θα ξεκινήσουμε με τη Super League 2, Super Bet League 2, που δεν ολοκληρώνεται σήμερα η αγωνιστική δράση. Παρ' όλα αυτά, την Κυριακή είχαμε δραστηριότητα, έγιναν τα υπόλοιπα παιχνίδια, δηλαδή τα 6 από τα 8, και σήμερα με τα δύο μάτς που αναμένονται στις 4 η ώρα ξεκινούν, ολοκληρώνεται και η τέταρτη αγωνιστική. Ανάμεικτα τα συναισθήματα, δεν ήταν και καθόλου καλά, να σου πω την αλήθεια, από την πλευρά του Νέστου, που μέσα στην νίκη Βόλου ιτήθηκε με 2-0. Θα τα πούμε βεβαίως αργότερα λίγο αναλυτικότερα τα πράγματα και με το ρεπορτάζ που έχουμε αντλήσει από το παιχνίδι, το χθεσινό παιχνίδι που έγινε στην νίκη Βόλου. Όσον αφορά τα άλλα αποτελέσματα, Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0, με την ομάδα του Πανιωνίου με αυτή την νίκη ανέβηκε ψηλά, όπως έκανε και η ΑΕΛ Νόβιμπετ απέναντι στον ΠΑΟΚ με το ίδιο σκορ, 1-0 δηλαδή. Απόλλων Καλαμαριάς αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, ένα πολύ σημαντικό τρίποντο για τους καλαμαριώτες που το ήθελαν, γιατί ήταν κάτω στην βαθμολογία απέναντι στην αναγέννηση Καρδίτσας, που
δεν πατάει και τόσο καλά, είναι αλήθεια αυτή. Το μάτς που είπαμε πριν, νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπουλης, 2-0. Μέσα σε λίγα λεπτά μπήκαν τα γκολ, μεταξύ του ενός και του δευτέρου τέρματος. Το μοναδικό χ στην αναμέτρηση ήταν αυτό ανάμεσα στην Ελλάς Σύρου με τον Πύργο, 0-0 το τελικό αποτέλεσμα και το εμφατικό 4-1 του Πανσεραϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό Β, ήταν και το σκορ της ημέρας τουλάχιστον μέχρι το για τα κυριακάτικα παιχνίδια. Όσον αφορά σήμερα 28 Σεπτεμβρίου, δύο αναμετρήσεις, το είπαμε και πριν, Μαρκό Πανθρακικός και Άθενς Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β. Δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Πανθρακικού που πέρασε και αρκετά μέσα στην εβδομάδα, θα τα πούμε στην συνέχεια με την αποχώρηση του Γεωργιάδη, ήρθε ο Αποστολίδης. Ο Αποστολίδης έχει ένα δύσκολο έργο απέναντι στην Μαρκο, στο Μαρκο που θεωρητικά, να σου πω την αλήθεια, είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για να ανέβει κατηγορία. Μέχρι τώρα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία και βεβαίως γι' αυτό οι περισσότεροι αναφέρουν ότι το Μαρκο θα είναι μία από τις δύο ομάδες που θα πρωταγωνιστήσει φέτος. Όσον αφορά τη βαθμολογία, βεβαίως υπολείπονται τα δύο παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΛ μας με τον Πανιόνιο είναι στην πρώτη θέση με 10 βαθμούς. Μαρκό στις 9. Στους 9 βαθμούς βεβαίως υπολείπεται το μάτς με τον Πανθρακικό που θα γίνει στις 4 η ώρα όπως είπαμε. Ελλάς Σύρου με την ισοπαλία απέναντι στον Πύργο, μόλις ένα βαθμό πήρε, 8 παρόλα αυτά. Ο Πανθρακικός 7 με ένα παιχνίδι λιγότερο, όπως και η Άθενς Καλυθέα με ένα παιχνίδι λιγότερο, αλλά στους 6 βαθμούς, όπως και ο Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός με την νίκη που πέτυχε επί του Ολυμπιακού κατάφερε να πάρει το δεύτερο τρίποντο σε αυτή τη διάρκεια του πρωταθλήματος, τουλάχιστον στην αρχή. Ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό, την Καλαμαριά, τον Έστω Χρυσούπολης είναι, μοιράζονται την 8η θέση και έχουν από 4 βαθμούς. 3 η Νίκη Βόλου μαζί με τον Αστέρα Άκτορ και από 2 βαθμούς ο Πύργος μαζί με την Καρδίτσα και η Ζάκυνθος μόλις ένα βαθμό μέχρι τώρα σε αυτές τις 4 πρώτες στροφές του πρωταθλήματος.

Τώρα όσον αφορά για την επόμενη αγωνιστική, η Λάρισα θα παίξει με την ομάδα της Νικηβόλου, ο Πανιώνιος θα παίξει με τον Πύργο, η Ελλάς Σύρου θα παίξει με τον ΠΑΟΚ Β', η Άθες Καλυθέα, ο Πανσεραϊκός θα παίξει με τον Παθραϊκό, εντός έδρας είναι το παιχνίδι, εντός του Παθραϊκού, και εκεί περιμένουμε την αντίδραση του κόσμου, μιας και μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα και επιστρέφει ως αντίπαλος, βέβαια, ο μέχρι πρώτην ως προπονητής τους, ο Γεωργιάδης εννοώ. ΠΑΟΚ Β' με τον Ελλάς Σύρου, Ολυμπιακός Β' με την Άθενς Καλυθέα, Απόλλων Καλαμαριάς με τη Ζάγεδο, Νέσο Χρυσούπολη με τη Μαρκό, δύσκολο μάτς και αυτό, Νίκη Βόλου, ΑΕΛ, Νόβι Μπετ, Αστέρας, Άκτορ, Άθενς Καλυθέα, αυτό βέβαια θα γίνει σήμερα το μάτς, Αναγέννηση Καρδίτσα, Αστέρας, Άκτορ, αυτό είναι το μάτς που θα γίνει την επόμενη αγωνιστική, Πύργος Πανιώνης και Ζάκυνθος, Απόλλων Καλαμαριάς είναι τα μάτς.

είπαμε και πριν για τον Νέστο που δεν μπόρεσε να κατακτήσει κάτι πέραν από την ήττα που γνώρισε μέσα στην Νίκη Βόλου. Ένα παιχνίδι που ήταν αρκετά, δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω δύσκολο, αλλά ήταν αρκετά περίεργο, να το πω έτσι, γιατί και οι δύο ομάδες είχαν αποχωρήσει προπονητών, και η Νίκη και η ομάδα του Νέστου Καβαθάς έφυγε, όπως και ο Δερμιτζάκης από την Νίκη Βόλου, συγγνώμη, όχι ο Δερμιτζάκης, ο Μαλεζάς από την Νίκη Βόλου. Δηλαδή ουσιαστικά και οι δύο ομάδες, αν και βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, βρίσκονταν δυστυχώς με την πλάτη στον τοίχο, και ο Νέστος και η ομάδα του Βόλου. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, έναν λόγο παραπάνω να δείξει ένα καλύτερο αποτέλεσμα σίγουρα ήταν οι Βολιώτες, αφού είναι γνωστό σε όλους ότι η Νίκη έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό. Θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί, αυτό το λένε οι πάντες. Δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, είναι το πρώτο τρίποντο που πήραν απέναντι στον Νέστο, και το τρίποντο αυτό ήρθε και ψιλοδύσκολα, να σου πω την αλήθεια. Με τον Νέστο, με τα προβλήματα που είχε κυρίως στο κομμάτι το προπονητικό, στο θέμα του προπονητή, υπηρεσιακός προπονητής, δεν το συζητάμε, μέχρι να βρεθεί κάτι πιο έτσι μόνιμο. Στον πάγκο έκατσε ο Σιδερίδης, με συγχωρείτε. Ένα πρώτο μέρος που κύλησε σε ρηχά νερά, αν και οι φιλοξενούμενοι είχαν κάποιες καλές φάσεις, όπως με τον Λουγκίνα και με τον Τζίμα. Στο πρώτο μέρος δηλαδή, και ιδίως στα πρώτα 10 λεπτά έγινε όλο αυτό. Ο Νέστος μετά το 10 λεπτό άρχισε και αναπτυσσόταν καλύτερα μέσα στο γήπεδο, είχε κάποιες καλές στιγμές, κάποιες τελικές φάσεις, όπως με τον Στοίλκοβιτς απέναντι στην πρώην ομάδα του, έτσι. Ο ίδιος λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος είχε ένα σούτ, δεν είχε πρόβλημα, όμως ο Καραβέλης και στην ουσία απέκρουσε αυτό το σούτ, που δεν ήταν και πολύ δύσκολο, να σου πω την αλήθεια. Παρόλα αυτά, για να μην έχει πρόβλημα, κράτησε το 0, που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Ένα καλό, και φαινόταν ότι η ομάδα του Νέστου έχει μπει στα παπούτσια της Νίκης Βόλου, με καλή συνοχή αμυντική κυρίως. Κρατούσε το σκορ, προσπαθούσε, όπως είπαμε, με γρήγορες αντεπιθέσεις να δημιουργήσει προβλήματα. Ήταν μια όμορφη εικόνα που την έζησε ο κόσμος και οι παίκτες ασφαλώς του Νέστου για το πρώτο 45 λεπτό. Το δεύτερο 45 λεπτό δεν ήταν ιδανικό, και βεβαίως είχε ως αποτέλεσμα την ήττα στο τέλος του παιχνιδιού, και μάλιστα τα τέρματα μπήκαν σε διάστημα 2 λεπτών, αν δεν απατώμε. Το πρώτο το πέτυχε ο Μάντζης, και βεβαίως το δεύτερο το πέτυχε πάλι ο ίδιος, μετά από ένα λάθος αμυντική, δηλαδή. Ό,τι δεν έκαναν στο πρώτο ημίχρονο η αμυντική λειτουργία του Νέστο, τα έκανε, τουλάχιστον κάποια λάθη, και αυτό δημιούργησε και το σκορ που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Σήμερα περιμένουμε την άλλη ομάδα της περιφερειάς μας, τον Παθραϊκό, που έχει μια δύσκολη αποστολή απέναντι στο Μαρκό. Ο Μαρκό επένδυσε αρκετά λεφτά, είναι αλήθεια, ήρθαν κάποιοι πρωτοκλασσάτοι παίκτες, και μέσα σε αυτούς, γιατί αξίζει να το αναφέρουμε, είναι και ο Σμάλης, ο Παύλος, ένας Κομωτινέος, που από τη στιγμή που έχει πάει στην ομάδα της Αθήνας καταφέρνει με τις επιδόσεις του να κρατηθεί ψηλά.
πάντα στις αποδόσεις και στα στατιστικά του είναι πάρα πολύ καλός. Και βεβαίως θα βρει σήμερα το απόγευμα, το μεσημέρι, και την πρωινό ομάδα του, τον Πανθραϊκό. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα της Κομωτινής. Ελπίζουμε βεβαίως να καταφέρει κάτι στο τέλος και βεβαίως να μπορέσει να πάρει κάτι θετικό από το μάτς, και το θετικό σίγουρα ξεκινάει πτωχή και τελειώνει στο διπλό. Είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ακατόρθωτο.

αυτά όσον αφορά την Super League 2. Θα πούμε και στον επίλογό μας λίγο τα αποτελέσματα και βεβαίως τι μας επιφυλάσσει η αγωνιστική με τα δύο ζευγάρια σήμερα. Να αναφέρουμε ότι και ξεκινώντας από το κομμάτι της ΓΑΜΑ Εθνικής είχαμε και μάτς φιλικά παιχνίδια μέσα στο Σαββατοκύριακο και πραγματικά το μάτς που έγινε στην Ξάνθη υπό τον προβολέο, νομίζω για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια ξανά άναψαν οι προβολείς του ΑΟΚΣ και βεβαίως του χάρηκαν όλοι, περίπου στα 500 άτομα βρέθηκαν εκεί να δουν μια αναμέτρηση ανάμεσα στην Ξάνθη, στην ομάδα του Ανιφαντάκη και στην ομάδα του Ζόραν Στοϊνόβιτς, στην Καβάλα δηλαδή, και σε καμία περίπτωση ή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος δεν φάνηκε να είναι ένα φιλικό παιχνίδι. Και αυτό διότι έμοιαζε περισσότερο για επίσημο μάτς, έμοιαζε ένα μάτς που η κάθε ομάδα από την πλευρά τους, από την πλευρά της θέλει να αποκτήσει το τρίποντα και στο συγκεκριμένο μάτς δεν είχε αυτή τη συνθήκη. Και αυτό διότι είχε σκληρά μαρκαρίσματα, είχε πάρα πολλές διακοπές, είχε τραυματισμούς, είχε καλές φάσεις κυρίως από την πλευρά της Ξάνθης, έλειπε να σας πω την αλήθεια το φαντεζί ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο της Ξάνθης που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα που είχε κερδίσει η ομάδα της Ξάνθης με 1-3 μέσα στο ενωσιακό γήπεδο, καμία σχέση το ένα παιχνίδι με το άλλο. Αλήθεια είναι αυτή. Η Ξάνθη όμως είχε την πρωτοβουλία, είχε το ρυθμό ή τουλάχιστον προσπαθούσε να τον δημιουργήσει, και τελικά το μάτς έκλεισε σε 1-0 υπέρ των Ξανθιωτών με ένα τέρμα του Σιαματά στο 81, δηλαδή στο τέλος κατάφερε να σπάσει το γόρδιο δεσμό του απέναντι τέρματος, και βεβαίως εντάξει, έφυγαν ευχαριστημένοι τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι αυτό της νίκης, γιατί και αυτό είναι έτσι ένα σημαντικό, μπαίνει στην εξίσωση, να το πω έτσι, μεταξύ των ομάδων πολλές φορές για το ποιος κέρδισε ή για το ποιος έχασε ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια. Ένα φιλικό παιχνίδι που δεν έμοιαζε καθόλου με φιλικό, ήταν κυρίως περισσότερο με επίσημο παιχνίδι παρά με μια φιλική αναμέτρηση. Και το αναφέρουμε αυτό με τα στοιχεία που είπαμε, δηλαδή ήταν αρκετά δυνατό, πολλές διακοπές, είχε πράγματα που τα βλέπουμε περισσότερο σε αγώνα πρωταθλήματος ή κυπέλλου.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην εκπομπή Μπαλίτσα Live από τον Σκουδαρίδη Γιώργο στο μικρόφωνο. Καθημερινά, κάθε Δευτέρα στις 11 ανοίγουμε την ώρα, ανοίγουμε τη βεντάλια της ενημέρωσης για να σας δώσουμε σε πρώτο πιάτο το τι έγινε το Σαββατοκύριακο, αλλά βεβαίως και ειδήσεις μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Goal FM 105,1 και βεβαίως για όσους βλέπετε την εκπομπή μέσω διαδικτύου, από τη Λίγκα μέσω YouTube. Ένα άλλο παιχνίδι που έγινε εδώ στην Ροδόπη ήταν αυτό ανάμεσα στην Δόξα, νέο σιδηροχωρίου με την ομάδα της Φιλίας, μια ομάδα τοπική εδώ που φαίνεται ότι θα πρωταγωνιστήσει, η αλήθεια είναι αυτή. Η ομάδα της Δόξας κατάφερε να κλείσει ένα φιλικό και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω αν το ανέφερα, έπαιξε με τον Άρη Αβάτ, νομίζω το αναφέραμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο μάτς με τη Φιλία, η Δόξα δηλαδή, που είναι ομάδα της Γάμα Εθνικής, είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε 1-0, έχασε και πέναντι, έχασε και άλλες ευκαιρίες που θα μπορούσε να αυξήσει την διαφορά των τερμάτων. Εκεί στην επανάληψη ο coach Κουτσογιάννης έκανε αρκετές αλλαγές, δοκιμάζοντας και σχήματα αλλά και κάποιους νέους παίκτες, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γυρίσουν πίσω, είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν λίγο τον μπούσουλα, τον αμυντικό μπούσουλα με τον καλό σχεδιασμό που υπήρχε πριν, με αποτέλεσμα η Φιλία με την έντονη πίεση που δημιούργησε να καταφέρει πρώτον να ισοφαρίσει και δεύτερον να περάσει και μπροστά στο σκορ. Να αναφέρω απλά ότι η Φιλία είναι μια ομάδα που θα την δούμε, θα τη βλέπουμε στην διάρκεια του πρωταθλήματος της ΑΕΠΣ Θράκης να είναι ψηλά. Έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες και το πιο πιθανό να είναι μία από τις δύο ομάδες που θα είναι στην κορυφή. Βεβαίως ακόμα το πρωτάθλημα δεν έχει ξεκινήσει. Παρ' όλα αυτά εμείς είμαστε εδώ για να το αναλύσουμε. Άρα με λίγα λόγια το φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, την ομάδα της Γάμα Εθνικής με τη Φιλία, η ομάδα του Κουτσογιάννη ιτήθηκε με 1-2 μέσα στους Αγίους Θεοδόρους.

Μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε και το εξαναβολής παιχνίδι, πραγματοποιήθηκε δηλαδή μετά από μία αναβολή, ανάμεσα στην Δόξα Βόλακα με την ομάδα της Δόξα Δράμας για το κύπελο Ερασιτεχνών ήταν αυτό το μάτς, και τελικά η ομάδα της Δόξας δεν είχε πρόβλημα ουσιαστικό, αν θυμάστε καλά αναβλήθηκε την πρώτη φορά, μιας και δεν πληρούσε σε καλύτερη κατάσταση το γήπεδο. Παρ' όλα αυτά το μάτς έγινε, οι Μαυραϊτοί δεν είχαν πρόβλημα, κέρδισαν με 5-0 το σκορ, σφράγισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ο Παπαδόπουλος έβαλε 2 τέρματα, ο Αντωνιάδης Μπάμπουρας και Ελευθεριάδης έβαλαν από 1 και η ομάδα της Δόξας στην ουσία έκανε ένα ιδανικό ξεκίνημα τη σεζόν. Θυμηθείτε πόσα έχει τραβήξει με το περιβόητο μπάντς της UEFA, με αποτέλεσμα να μην βγαίνουν τα δελτία. Τελικά πέρασε αυτή η φουρτούνα και πέρασε με τον καλύτερο τρόπο, αφού όλα κύλησαν ομαλά. Υπάρχει ένας διακανονισμός πλέον, πληρώθηκε ένα μεγάλο μέρος των χρεών που είχε η ομάδα της Δόξας και βεβαίως προχώρησε η διαδικασία του παιχνιδιού τάχιστα μετά από αυτή τη φάση, αλλά δεν είχε γίνει τη 16 Σεπτεμβρίου λόγω γηπέδου. Έγινε μέσα στην εβδομάδα, την Τετάρτη, με την ομάδα της Δόξας στο πρώτο επίσημο παιχνίδι να παρουσιάζεται αρκετά καλή. Βέβαια απέναντί τους ήταν μια ομάδα μικρής, μιας κατηγορίας πιο κάτω, η δυναμικότητα όπως και να το κάνεις δεν είναι ορατή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Δόξα λοιπόν με την πρώτη παρουσία στο γήπεδο επίσημη για το 2026-2027 ήταν καλή και βεβαίως πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

πάμε τώρα στα μεταγραφικά σενάρια και όχι ακριβώς σε σενάρια, τα μεταγραφικά στοιχεία που διαμόρφωσε ένα διαφορετικό κλίμα μέσα στην εβδομάδα. Είχαμε μια πολύ σημαντική κίνηση από πλευράς Ξάνθης και μιλάω για την μεταγραφή του Παναγιώτη Άντζα στον ΑΟΚΣ. Ήταν κάτι που πέραν της παικτικής εικόνας που έχει ο παίκτης, που είναι πάρα πολύ καλός πραγματικά με αυτά που έχουμε μάθει, υπάρχει και ένα συναισθηματικό κομμάτι, μιας και είναι ο γιος του Παρασκευά του Άντζα, που έφυγε άδικα έτσι από την ζωή. Στην ουσία ο γιος ακολουθεί τον πατέρα στα βήματά του. Μια πάρα πολύ ωραία στιγμή και βεβαίως πρέπει να πούμε τα συγχαρητήρια και στο team εκεί της Ξάνθης που έβγαλε ένα πολύ ωραίο βίντεο με τον Παναγιώτη και βεβαίως τον καλωσόρισε. Παναγιώτης Άντζας λοιπόν, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, έχει προοπτική να πάει ακόμα καλύτερα, είναι αμυντικός, είναι αρκετά καλός πραγματικά, και πιστεύω ότι θα δέσει πάρα πολύ γρήγορα με το υπάρχον υλικό του Ανιφαντάκη. Είναι ο μικρότερος γιος του αείμνηστου Παρασκευά Άντζα, και βεβαίως όλος ο κόσμος τον καλωσόρισε, ο αθλητικός κόσμος της Ξάνθης τον καλωσόρισε με ένθερμα λόγια, και γιατί να μην το κάνει άλλωστε, μιας και πρόκειται πρώτον για ένα ταλέντο, και βεβαίως η ιστορία συνεχίζεται με την Ξάνθη από τον πατέρα στο γιο. Και βεβαίως ήταν μια συγκινητική φάση που όλοι την έζησαν με έντονο τρόπο.

εδώ ζωντανά. Αύριο, Τρίτη δηλαδή και Τετάρτη, οι άλλες ενότητες των εκπομπών μας, δηλαδή Volley Zone που ασχολούνται με το βόλι, αλλά βεβαίως και την Τετάρτη με το Basketball Show, που και εκεί έχουμε να πούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα, και οι δύο επόμενες ενότητες έχουν αρκετά πράγματα να πούνε, και βεβαίως γιατί παρότι δεν έχουμε στο βόλι κυρίως ανοιχτό το κομμάτι των αγωνιστικών παλμών, παρόλα αυτά έχουμε ειδήσει, έχουν ξεκίνησαν ήδη και τα φιλικά, και βεβαίως είμαστε εδώ για να, να σας τα δίνουμε και να σας ενημερώνουμε κατάλληλα. Θα πούμε ασφαλώς και το κομμάτι της εθνικής προς το τέλος, γιατί πραγματικά ήταν κάτι εξαιρετικό αυτό που ζήσαμε χθες μέσα στην Γερμανία, παρουσία 6.000 Ελλήνων, σαν ένα ιδιαίτερο παλμό και μια όθηση προς τους παίκτες του Γιωβάνοβιτς να πετύχουν μια μεγάλη νίκη απέναντι στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Αυτά θα τα πούμε προς το τέλος, έχουμε άλλα πράγματα, προηγούνται, όχι ότι η εθνική δεν προηγείται, αλλά το αφήνουμε έτσι, το καλό να το πω έτσι, το αφήνουμε προς το τέλος.

μέσα στην εβδομάδα είχαμε και την μεταγραφή του Αλέξανδρου Δόρη από την ομάδα της Καβάλας, μια πολύ καλή προσθήκη αυτή του Δόρη. Στη μεσαία γραμμή παίζει ως εξάρι και ως πεντάρι, πολύ καλή απόκτηση. Ο παίκτης που ήρθε στην Καβάλα και στα πλάνα του Ζόραν Στοίνοβιτς έχει παίξει στην ΑΕ Μικόνου, στην Καλαμαριά, στην Κοζάνη, στον Ηρακλή, στην Ξάνθη παλιότερα, στον Ηρακλή, ναι, στην Ξάνθη παλιότερα, στον Απόλλωνα Πόντου, στην Νίκη Βόλου, στη Βέρεια. Είναι οι ομάδες που μεσουράνησε, να το πω έτσι, ο συγκεκριμένος παίκτης, και βεβαίως είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα πλάνα του Στοίνοβιτς για τη συνέχεια. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που θα δώσει το έξτρα, το αλατοπίπερο, να το πω έτσι, με την εμπειρία που έχει, γιατί είναι, αν και μικρός ηλικία, έχει αρκετή εμπειρία και από ομάδες που σας είπα πριν, που είναι έτσι αρκετά καλές και με ιστορία εννοώ περισσότερο. Άρα αυτή η μεταγραφή θεωρώ είναι από τις σημαντικές που έχει κάνει η ομάδα της Καβάλας φέτος εννοώ, και βεβαίως σίγουρα θα είναι ένα όπλο στη φαρέτρα του Στοίνοβιτς που θα δώσει λύσεις στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής που ξεκίνησε ασφαλώς, αλλά όχι στο δικό μας όμιλο, ξεκίνησαν στους άλλους ομίλους, στο δικό μας εδώ στον πρώτο θα γίνουν τα παιχνίδια στις 10 Οκτωβρίου.

ήταν και η βδομάδα αθλητισμού αυτή που μας πέρασε. Πάρα πολλές ομάδες, σύλλογοι, από το χώρο του ποδοσφαίρου μέχρι το μαχητικό άθλημα, τα μαχητικά αθλήματα, επισκέφτηκαν σχολεία, αντάλλαξαν απόψεις με τους μαθητές, υπήρχε μια εξαιρετική συνομιλία ανάμεσα στις δύο πλευρές, ανάμεσα στους παίκτες και στην ομάδα και στις ομάδες. Μία από αυτές

Είναι και εδώ στην Κομωτινή με την ομάδα του Πανθρακού να επισκέπτεται το Λύκειο βεβαίως. Αντάλλαξαν δώρα, απόψεις, μια έτσι όμορφη στιγμή εκτός ποδοσφαίρου που βεβαίως δίνει χαρά πρώτον στους μαθητές που βλέπουν έτσι τα ενδάλματά τους τα ποδοσφαιρικά στην προκειμένη φάση, αλλά είπαμε και πριν ότι αυτό έγινε σε όλα τα σχολεία, σε όλη την επικράτεια, και η κάθε πλευρά αντάλλαξαν έτσι τροφή σχολείων, έγιναν έτσι ωραία πηγαδάκια με αντικείμενο πάντα το κομμάτι του αθλητισμού, που πόσο έτσι μας αρέσουν τέτοιες εικόνες να εκτυλίξονται εκτός γηπέδων, αλλά βεβαίως και μέσα στα γήπεδα να υπάρχουν έτσι νεαρά παιδιά και να αφουγκράζονται αυτό που βλέπουν με τον καλύτερο τρόπο. Δεν υπάρχει ωραία στιγμή και βεβαίως πάντα σε κόσμιο ρυθμό. Αυτό λοιπόν έγινε μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ στην Κομωτινή, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ο Πανθρακός πήγε στο Λύκειο, στο Πειραματικό αν δεν κάνω λάθος, και αντάλλαξαν έτσι δώρα και ευχές.

Ξεκίνησε και το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής γυναικών με, και, ναι, γυναικών. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει την Γ' Εθνική γυναικών. Εδώ στην περιοχή μας έχουμε δύο ομάδες που μας εκπροσωπούν και βέβαια είναι και η Δόξα 2016, μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις της κατηγορίας. Ανάμεικτα τα συναισθήματα που πήραμε από αυτή την πρώτη αγωνιστική, και το λέω αυτό διότι ο Ποντιακός Αλεξανδρούπολης δεν ξεκίνησε καλά. Ξεκίνησε δεχόμενος μία ήττα βαριά από την Ευέρεια με 0-9 το σκορ. Περιμέναμε καλύτερα πράγματα, είναι αλήθεια αυτή. Στην άλλη ομάδα, στις Βασίλισσες Ξάνθης, Θράκης καλύτερα, τα πράγματα ήταν καλύτερα. Είχαν μια πολύ ωραία συνοχή μεταξύ των γραμμών από άμυνα, κέντρο και επίθεση. Κρατούσαν το σκορ μέχρι το σχεδόν στο 70, αν δεν κάνω λάθος, μπήκε το 1-0. Χάσαν και πέναλτι οι Ξανθιώτισσες και στο τέλος ιτήθηκαν με 1-0. Εντάξει, τώρα θα μου πεις τον γκολ μέτρα, έτσι, οι ευκαιρίες μπορείς να χάνεις, αλλά το θέμα είναι τι λέει το τελικό αποτέλεσμα και τι γράφει ο ρέφερης στο φύλλο αγώνα τελευταία. Παρ' όλα αυτά, εμείς κρατάμε τη συνολική εικόνα, με συγχωρείτε, για τις Βασίλισσες, που ήταν πάρα πολύ καλές, ιτήθηκαν μεν, αλλά τα περιθώρια βελτίωσης από ό,τι μάθαμε υπάρχουν, και υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό και πολύ γρήγορα, για να φτάσουν σε ένα επίπεδο αρκετά ανταγωνιστικό, να ανταγωνίσει μια ομάδα που στην ΑΕΛ βέβαια έρχονται και τα επόμενα παιχνίδια, τις επόμενες αγωνιστικές. Παρόλα αυτά, η εικόνα, η ποδοσφαιρική εικόνα που παρουσίασαν ήταν πάρα πολύ ιδανική για το μέλλον, να το πω έτσι. Περιμένουμε περισσότερα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά για τον Ποντιακό, εκεί τα πράγματα θέλουν να διορθωθούν άμεσα, πολλά στοιχεία. Ο Ποντιακός δεν μπορεί να δικαιολογείται, να το πω έτσι. Το 0-9 τα λέει όλα. Παρ' όλα αυτά, είναι μια καινούργια κατηγορία για αυτούς, μια νεοσύστατη ομάδα με όνειρα προφανώς, μια ακαδημία από πίσω αρκετά ισχυρή στον Εύρο, που δίνει και αυτός την βοήθεια προς τη μεγάλη ομάδα της γυναικείας, να το πω έτσι. Θέλω να ελπίζω ότι θα βρεθεί έτσι η χρυσή τομή για να ανακάμψουν προφανώς σε πρώτη φάση, και σε δεύτερη να μπορέσουν να πάρουν θετικά αποτελέσματα και να μην υπάρχει αυτό το βαρύ σκορ πλέον από εδώ και πέρα, όσο μπορούν τουλάχιστον να μετριάσουν αυτές τις συνθήκες που δημιουργούνται μέσα στο κήπεδο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, Μπαλίτσα Live, κάθε Δευτέρα εδώ στο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Goal FM 105,1 και βεβαίως μέσα από τη Λίγκα, μέσω YouTube. Δυστυχώς η επόμενη έτσι είδηση δεν είναι και πολύ ευχάριστη, δεν είναι καθόλου ευχάριστη να σου πω την αλήθεια. Στο μάτς ανάμεσα στον Βίρονα Καβάλα, στη δεύτερη ομάδα, με την ομάδα της Θάσου, θα σου πω σε λίγο, μου διαφεύγει τώρα, ναι, με τον Νέαντα στην Παναγία, εδώ είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός με έναν παίκτη, με έναν 16χρονο να χτυπάει στον τοίχο που ήταν κοντά στη γραμμή, τέλος πάντων, από ό,τι μάθαμε. Χτύπησε πάρα πολύ άσχημα, προφανώς διακόπτηκε το μάτς, δεν υπήρχε λόγος να συνεχιστεί, διακομίστηκε γρήγορα στην Καβάλα. Με τους γιατρούς, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι περισσότερο ή πιο ευχάριστο, να το πω έτσι, να είναι συγκρατημένοι. Αναφέρουν ότι έχει μπει στη μέθο ο πιτσιρικάς, ελπίζουμε να μην έχει θέμα. Πραγματικά είναι μια δυσάρεστη είδηση που μας έβαλε και πάλι σε σκέψη, προσδιορίσε όλα τα πράγματα που πρέπει να κρατήσουμε όσον αφορά την ασφάλεια των γηπέδων. Θα ξαναέχουμε τις συζητήσεις, δυστυχώς θα πρέπει οι υπεύθυνοι και το γηπέδο είναι ο Δήμος να δουν λίγο καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά την ασφάλεια, για να μην έχουμε τέτοια άσχημα γεγονότα που να καταλήξει τουλάχιστον με ευχάριστο τρόπο, δηλαδή να ξεπεράσει τον κίνδυνο 16χρονος και βεβαίως να γυρίσει γρήγορα στην οικογένειά του. Είναι μια είδηση που συγκλώνησε όλο τον αθλητικό κόσμο και της Καβάλας προφανώς και νομίζω όλη της Ελλάδας. Ελπίζουμε για τον παίκτη, για την ομάδα του, για την οικογένειά του πάνω απ' όλα, να μην υπάρχει κάτι περισσότερο ανησυχητικό για τον ίδιο και βεβαίως να αναρρώσει πάρα πολύ γρήγορα. Εμείς το παρακολουθούμε το θέμα, όπως το παρακολουθούν και άπαντες που άπαντες του αθλητισμού και μη, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο αθλητικό, έχει και κοινωνικές προεκτάσεις, το είπαμε και πριν, για την καταλληλότητα των γηπέδων, αλλά αυτό θα το πούμε άλλη φορά και θα τα αναλύσουμε. Ας να είναι όλα καλά με τον πιτσιρικά, να μην έχει κανένα πρόβλημα.

από χτες, πραγματικά από χτες το βράδυ που επέστρεψα στο γραφείο και τη διάβασα την είδηση, γιατί είχαμε και τον αγώνα του ΓΑΣ. Πραγματικά συγκλονίστηκε όλη η ομάδα της Λίγκα και γι' αυτό προφανώς θα το αναφέραμε, γιατί είναι ένα λυπηρό στοιχείο που πάει ένα παιδί να παίξει και να αθληθεί, να αγωνιστεί για το άθλημα του που αγαπάει πάρα πολύ, και δυστυχώς έχει αυτή την κατάληξη. Δεν είναι ωραία πράγματα. Πιστεύω ότι πρώτον θα ξεπεράσει αυτό το δύσκολο σκόπελο ο Πιτσιρικάς, ο 16χρονος, και βεβαίως μετά θα έχουμε δρόμο να αναλύσουμε οτιδήποτε που αφορά την ασφάλεια του γηπέδου.

Είπαμε και στον πρόλογό μας το γεγονός ότι επέστρεψε και πάλι ο Αποστολίδης ο Γιάννης στην ομάδα του Πανθρακικού μετά από 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν εδώ υπό διαφορετικές συνθήκες, το τόνισε και ο ίδιος, αλλά άλλες οι συνθήκες τότε και πώς τη βίωσε την κατάσταση στην ομάδα του Πανθρακικού και άλλα και εντελώς διαφορετικά τώρα. Να αναφέρω απλά ότι έκατσε μόνο 3 αγωνιστικές ο Γιάννης Αποστολίδης πριν από 3 χρόνια, 2 μάτς πρωταθλήματος και 1 κυπέλλου δηλαδή. Πήρε τη θέση του, του Γεωργιάδη. Μας ξάφνιασε πάρα πολύ όλους, αν και υπήρχε στο παρασκήνιο έντονες συζητήσεις, μιλάω για τον προηγούμενο προπονητή και για το πού θα κατέληγε, γιατί ακουγόταν έντονα η φημολογία ότι θα φύγει από τον Πανθρακικό. Ο ίδιος βέβαια στην συνέντευξη τύπου μας ανέφερε όλους εκεί ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση σε πρώτη φάση και βεβαίως έδειξε τη διάθεση ότι θα συνεχίσει εφόσον το θέλουν και οι δύο πλευρές. Η ομάδα του Πανθρακικού έβγαλε ανακοίνωση και με λίγα λόγια ανέφερε ότι το πρόβλημα δεν υπήρχε από το σύλλογο, από την άλλη πλευρά υπήρχε. Άρα με λίγα λόγια εδώ υπάρχει ένα σημείο που μας αναρωτιόμαστε ότι δυστυχώς όλα θα γίνονται για τη φανέλα, υπάρχει το χρήμα ανάμεσα που πολλές φορές αλλάζει και πρόσωπα και καταστάσεις και χαρακτήρες και δεν αναφέρομαι για το συγκεκριμένο κύριο, για τον πρώην προπονητή του Πανθρακικού. Ο Πανθρακικός αλλάζει σελίδα με τον Γιάννη Αποστολίδη. Ο Γιάννης Αποστολίδης που έχει ένα δύσκολο έργο, το γνωρίζει άλλωστε και ο ίδιος. Οι αρετές του έχουν καταγραφεί στην ιστορία, την προπονητική του ιστορία μέχρι τώρα, και είναι καλές, θα μπορούσα να πω. Είναι μια καλή λύση, γνωρίζει ο ίδιος τον σύλλογο του Πανθρακικού, τον έχει ξαναζήσει, ήρθε πάλι και βεβαίως προσαρμόζεται, να το πω έτσι, η προσαρμογή του μάλλον, για να είμαι ακριβής, έγινε πιο εύκολη από ένα προπονητή που αν θα ερχόταν εδώ θα χρειαζόταν και χρόνος. Εννοώ ότι επειδή την έχει ζήσει πάλι την κατάσταση αυτή, μιλάω για τον Πανθρακικό, νομίζω είναι πιο εύκολο έτσι η προσαρμογή του στο σύλλογο του Πανθρακικού. Βέβαια, όσον αφορά το αγωνιστικό πλάνο που θα κάνει προφανώς ο Γιάννης Αποστολίδης απέναντι στο Μαρκό, είναι μια δύσκολη κατάσταση, το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Η ομάδα του Μαρκό είναι από τα μεγάλα φαβορί. Ελπίζουμε πραγματικά να το πρόσωπο, το νέο πρόσωπο του Πανθρακικού να συνεχιστεί η αισιοδοξία που εισπράξαμε από τις 3 πρώτες αγωνιστικές, γιατί πραγματικά αυτό έγινε. Να συνεχιστεί λοιπόν η αισιοδοξία για την πορεία του Πανθρακικού και για το πώς παρουσιάζεται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Σίγουρα είναι το πρώτο παιχνίδι που ο Πανθρακικός θα παίξει εκτός και αυτό θα παίξει ρόλο. Τα προηγούμενα έγιναν μέσα εδώ στην Κομοτηνή που η έδρα παρέμεινε αλόβητη, αλλά θεωρώ ότι και σε αυτή τη δύσκολη έτσι έξοδο ενδεχομένως, και το ευχόμαστε όλοι που είμαστε από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, να μπορέσει να αποκτήσει και να επιστρέψει με κάτι στις αποσκευές μετά το τέλος του παιχνιδιού.

την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα την Τετάρτη είχαμε το, αποχαιρετήσαμε τον πρόεδρο Μάνο Γαβριλίδη στο τελευταίο, στην τελευταία του κατοικία, και αυτό κιόλας δεν κάναμε και εκπομπή του Basketball Show. Και πέραν από αυτό, αφού τελείωσαν όλα δυστυχώς καταστάσεις πολύ άσχημες και πολύ συγκινητικές αυτά που έγιναν, έχουμε και νέο πρόεδρο. Ο Βαγγέλης Χάτζη του Λούσης είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΣ. Ο Χατζητουλούσης που έχει περάσει από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ Κομωτινής, την Ακαδημία του ΠΑΟΚ Κομωτινής, ως πρόεδρος, με πολύ ενεργό ρόλο και στο κοινωνικό κομμάτι αλλά και στο αγωνιστικό, στο ποδόσφαιρο δηλαδή. Για πολλά χρόνια ήταν η σημαία του Ιάσμου, για πολλά χρόνια. Εξαιρετικός παίκτης, αλλά και σαν χαρακτήρας. Μας ανέφερε ότι θα έχουμε μια κουβέντα μεταξύ μας για την Λίγκα. Περιμένουμε και πώς και πώς να πούμε τα ερωτήματα. Και βεβαίως για πολλά πράγματα που έχει μπροστά του που πρέπει να τα τακτοποιήσει, πράγματα που έμειναν στη μέση, να το πω έτσι, από τον προηγούμενο αείμνηστο πρόεδρο τον Γαβριλίδη. Νέος πρόεδρος λοιπόν, με αρκετές γκρινιές για το πώς έγινε εκλογή, αρκετές γκρινιές εδώ στο περιβάλλον του ποδοσφαίρου από αρκετούς παράγοντες για το πώς έγινε πάρα πολύ γρήγορη. Πολλοί θεωρούν ότι δεν έγινε και νόμιμη η διαδικασία του νέου προέδρου, δηλαδή του Χατζητουλούση. Από τη δικιά μας πλευρά επικοινωνήσαμε με τα γραφεία και αλλά με τα γραφεία επικοινωνήσαμε και ρωτήσαμε αν έγιναν νόμιμα, μας διαβέβαιωσαν ότι μέχρι και τελευταία λέξη έγινε νομότυπη η διαδικασία, αυτό μας ανέφεραν. Ελπίζουμε να έχει μια καλή θητεία ο νέος πρόεδρος, ο Βαγγέλης Χατζητουλούσης, ως πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης. Του ευχόμαστε τα καλύτερα και βεβαίως αυτό που του ευχόμαστε είναι δύναμη, γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα παντού, είτε στο αναπτυξιακό κομμάτι, είτε στο ποδόσφαιρο εδώ της Θράκης, της ΕΠΣ Θράκης εννοώ. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να βρεθούν άμεσα λύσεις.

Και βεβαίως θα κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα με την μεγάλη επιτυχία που πέτυχε η εθνική μας ομάδα χτες μέσα στην Γερμανία με τέρμα του Κουρμπέλη από το 74ο λεπτό. Πολύ όμορφες εικόνες, πραγματικά εικόνες που μας γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω για αυτά που ζήσαμε τότε, ας πούμε το 4, αλλά και πιο μετά όταν πήγαμε στο Μουντιάλ. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές, και να σου πω την αλήθεια, θεωρώ, η δικιά μου η άποψη, ότι αυτή η ομάδα είναι σαφώς καλύτερη από την προηγούμενη φουρνιά, αν και είναι διαφορετικές οι καταστάσεις, και το ποδόσφαιρο είναι η αλήθεια, το τότε με το τώρα εννοώ, και αυτό το λένε όλοι. Παρόλα αυτά, αυτό που δεν αφισβητεί κανένας είναι το μεγάλο ταλέντο που υπάρχει στην ομάδα. Πραγματικά εχθές, αν το έβλεπε κάποιος, δεν ήξερε ποδόσφαιρο και έβλεπε για πρώτη φορά την εικόνα αυτή, θα νόμιζε ότι με τα μπλε είναι οι Γερμανοί και με τα λευκά είναι οι Έλληνες. Αυτή ήταν η διαφορά, όχι σε όλα τα στάδια του παιχνιδιού, σε ένα μεγαλύτερο όμως, το γεγονός πως άλλαζαν την πάσα από τη μία πλευρά στην άλλη, πως μάρκαραν όλα τα παιδιά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πραγματικά ήταν κάτι το φοβερό που ζει η εθνική ομάδα. Η δεύτερη νίκη που πέτυχε μέσα σε λιγότερο από 4 μέρες μετά το διπλό μέσα στην Σερβία, άλλο ένα μέσα στη Γερμανία, και αυτό νομίζω είναι και το πιο σημαντικό, γιατί έρχεται μετά από πάρα πολλά χρόνια να κερδίζουμε τους Γερμανούς, και εντάξει, δεν χρειάζεται να αναφέρω τι εστί η Γερμανία, αλλά το τι εστί η Γερμανία και η μηχανή των Πάντσερ, να το πω έτσι, δεν ανταποκρίθηκε μέσα στο γήπεδο χτες. Η Ελλάδα ήταν εξαιρετική σε όλα τα σημεία. Ο Τσολάκης όταν χρειάστηκε έδωσε λύσεις. Απειλήθηκε, όχι πολλές φορές, αλλά αυτές που απειλήθηκε τις εξουδετέρωσε τις φάσεις. Και βεβαίως το γκολ του Κουρμπέλη ξεκίνησε από μια 40 μπαλιά, διαβήτη η σέντρα του Παυλίδη στον Τζόλι. Εντάξει, τι να πω και για τον Τζιόλι, εξαιρετικός για ακόμα μια φορά, καρέτσας. Ο Ιωαννίδης προειδοποίηση δις, θα μπορούσε να γίνει το 2-0, αλλά 3 λεπτά νωρίτερα ή 4, αν δεν κάνω λάθος, είχε μια τρομερή ευκαιρία, χαμένη δηλαδή. Αλλά αυτό που κρατάμε στο τέλος είναι μεγάλη νίκη που πέτυχε η εθνική μέσα στην Γερμανία, και βεβαίως όλοι είμαστε βέβαιοι ότι η συνέχεια θα είναι ανάλογη, και αυτό το διαπιστώνουμε, διότι η μπάλα που βλέπουμε πραγματικά είναι μιας διαφορετικής εθνικής, δηλαδή κάτι διαφορετικό βλέπουμε πλέον από την εθνική των παλιών χρόνων, να το πω έτσι. Κάτι εντελώς διαφορετικό, είναι μια μαγική εικόνα, για να το θέσω λίγο καλύτερα. Καμία σχέση αυτό που ζούσαμε τα παλιότερα χρόνια με τώρα. Δηλαδή παλιά παίζαμε την μπάλα πίσω, προσπαθούσαμε να με αντιπιθέσεις αλλά αναορθόδοξες να πάρουμε κάτι. Εδώ είναι φοβερές φοβερός ο ρυθμός που δημιουργείται από την άμυνα μέχρι την επίθεση. Μέσα σε 3 πάσες μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα το ρυθμό οι παίκτες του Γιωβάνοβιτς, πραγματικά. Και βεβαίως να αναφέρουμε ότι λείπει και ο μάγος, έτσι, ο Κωνσταντέλιας, που και αυτός αν ήταν πραγματικά θα ζούσαμε κάτι το εξωπραγματικό. Αυτή είναι η εντύπωσή μας. Τουλάχιστον με την εικόνα που είδαμε και στα 2 μάτς, και με τη Σερβία, αλλά πόσο μάλιστα τώρα με την Γερμανία.

φτάνουμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε αγωνιστική δράση. Μαρκό Πανθρακικός στις 4. Μέσω ίντερνετ θα μπορείτε να το δείτε. Άθενς Καλυθέα, Αστέρας Άκτορ Β. Είναι τα μάτς που συμπληρώνουν την τέταρτη αγωνιστική για την Super League 2. Η τέταρτη αγωνιστική που ολοκληρώνεται με τα παιχνίδια που σας είπα. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που για ακόμα μια φορά κάναμε παρέα. Ο Σκουταρίδης ο Γιώργος ήταν στο μικρόφωνο. Goal FM 105,1 ραδιοφωνικά και Liga TV από το χώρο του διαδικτύου και συγκεκριμένα από το YouTube. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάλι τη Δευτέρα όσον αφορά το χώρο του ποδοσφαίρου. Εμείς και εσείς ραντεβού αύριο και την Τετάρτη με βόλεϊ σε πρώτη φάση, την τρίτη δηλαδή, και με μπάσκετ σε δεύτερη φάση την Τετάρτη. Εύχομαι μια καλή εβδομάδα σε όλους, να έχετε υγεία, να έχετε καλοσύνη. Κοιτάξτε λίγο τον διπλανό μας, μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα. Μην είμαστε έτσι τόσο απεξονωμένοι από όλα τα πράγματα. Δυστυχώς είναι σημεία των καιρών που πρέπει να φύγουμε, δυστυχώς. Αυτό είναι ένα μήνυμα που στέλνω, να είμαστε όλοι καλοί άνθρωποι. Ραντεβού αύριο λοιπόν με το Volley Zone, με την Παλίτσα Live, τη Δευτέρα πάλι εδώ, ραντεβού στις 11 η ώρα.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.
5: Τον Φορόλ.
6: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
1: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Πέτσα από 88.gr.
13: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
16: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
19: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
20: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
22: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
22: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
22: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
22: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
25: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
24: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
26: Λίγο μετά τις 3.
27: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
29: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
30: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
29: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ τους κόπω το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr.
1: Η Κίδης, ο οποίος διαμένει στο Μάνχαϊμ.
0: Γερμανία, δηλαδή.
1: Ναι. Κώστα, άκουγα πριν από λίγο Φλόρο FM, Αθήνα. Δεν θα πω το, τους κάνω και διαφήμιση. Έχουν ξεσηκωθεί, λέει, η Αθήνα. Βγαίνουν στα τηλέφωνα οι Αθηναίοι και λένε γιατί να γίνει ο αγώνας σε ένα απαρχαιωμένο γήπεδο και με τους παοξίδες να μην θέλουν την εθνική. Και θα πάνε για τον Γιωβάνοβιτς, έτσι είναι ο χαρακτήρας των παοξίδων και βρίζουν τους παοξίδες στο Φλόρο FM. Κάτω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις. Είναι ένα αθηναϊκό ραδιόφωνο, Φλόρο FM το λέω εγώ. Αλλιώς λέγεται.
0: Ναι, το μεταφέρεις τώρα, είναι σίγουρο ότι αυτό που λέει ισχύει. Μπορείς να μεταφέρεις διαφορετικά.
1: Τι μεταφέρεται δηλαδή? Ένας 60χρονος ο οποίος είναι καθηγητής εκεί.
0: Εγώ δεν είπα ότι λέει ψέματα.
1: Σου λέω το όνομα και το επίθετό του.
0: Ούτε ζήτησα όνομα. Τι είμαι εδώ, ΚΚΜΠ ή ασφάλεια με να ζήσω όνομα επίθετο του άνθρωπου?
1: Γιατί μου το ζητήσα?
0: Μα δεν είπε κάτι.
1: Ανώνυμα δεν μπορεί να λέγεται.
0: Δεν προσβάλλει κάποιον.
1: Ναι.
0: Ανέφερε ένα πράγμα το οποίο δεν το γνωρίζω.
1: Δεν έβρισε, δεν τίποτα μηνύσιμο ούτε κολάσιμο άνθρωπο.
0: Δεν το ξέρω, απλά είπε κάτι.
1: Διαμαρτύρονται, λέει, οι Αθηναίοι κάτω. Τέλος πάντων, σε ενώ στο ραδιόφωνο. Και αυτό και υπαοξίδες και επαρχιωμένο γήπεδο.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Λοιπόν, αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σεϊφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης της Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμόγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού την value for money λύση και αξία στις επιλογές σας. Κοσμόγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Και το τελευταίο ερώτημα.
1: Όλο ερώτημα.
0: Με τον Γιωβάνοβιτς μέχρι πού μπορεί να φτάσει η εθνική μας ομάδα?
1: Πουθενά.
0: Γιατί αυτή η απεσιοδοξία?
1: Τι είπες?
0: Γιατί αυτή η απεσιοδοξία?
1: Επειδή έκανε δύο καλά αποτελέσματα και δύο καλά κοτσαρίσματα, τι έγινε, άλλαξε το κλίμα?
0: Μα τώρα στο ρωτάω.
1: Δρόμο.
0: Δεν στο ρωτάω στα δύσκολα.
1: Δρόμο, νέος προπονητής.
0: Τώρα,
1: νέος προπονητής.
0: Σαν ποιον?
1: Σαν αυτό που είχε ο Παναθηναϊκός, να ξένα κοτσάρι κιόλα. Ένα τέτοιο στυλ. Όχι αυτό το δάνο που.
0: Δεν μ' άρεσε.
1: Ένα στυλ ηλικιακά 37-38 χρονών με εμπειρίες ευρωπαϊκές στο ποδόσφαιρο και ο οποίος να ξέρει να κουουουτσάρει.
0: Ποιον θεωρείς κορυφαίο προπονητή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή?
1: Ποιον?
0: Τον κορυφαίο προπονητή της Ευρώπης ποιον έχει αυτή τη στιγμή?
1: Της Άρσεναλ.
0: Της Άρσεναλ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι κάνεις λάθος.
1: Για πες μου εσύ τον καλύτερο.
0: Ο καλύτερος? Με διαφορά της εθνικής Ισπανίας.
1: Γεια στις εθνικές, ρε. Δεν είναι προπονητές αυτοί, είναι εκλέκτορες.
0: Γιατί, φίλοι,
1: δεν γυμνάζουν τις ομάδες αυτοί. Τακτικές δεν κάνουν. Δεν κάνουν τακτικές αυτοί. Παίρνουν παίκτες και παίζουν. Κάνουν αλλαγές, αυτό δεν κάνουν τίποτα. Προπονήσεις και τέτοια δεν κάνουν. Εκλέκτορες είναι.
0: Έτσι πως έχει γίνει η φόρμουλα του Nations League, παίρνουν συνεχόμενα, αν και είναι μεγαλύτερο το.
1: Προπόνηση που κάνουν αυτοί.
0: Καταγίνει
1: με τις ομάδες τους.
0: Τόσο σύντομα που παίζουν, προλαβαίνουν να κάνουν.
1: Βρε ο προπονητής της εθνικής ομάδας.
0: Απαντάω.
1: Ναι, εγώ ρωτάω και εσύ απαντάς.
0: Δηλαδή, ναι. Τώρα παίξανε χτες.
1: Ναι.
0: Παίζουν την Πέμπτη. Τι σημαίνει?
1: Βρε ο Γιωβάνοβιτς τους κάνει προπόνηση, ελληνικά μιλάω.
0: Μία προπόνηση να κάνει.
1: Τι προπόνηση, ένα ζέσταμα, ένα διπλό κάνει.
0: Αυτό,
1: κάνει τακτικές.
0: Εγώ τι είπα.
1: Κάνει στημένες φάσεις. Κάνει 8-2-4. Κάνει πίεση.
0: Είχε τελείως διαφορετική
1: τακτική. Κάνει ίντερβαλ.
0: Είχε τελείως διαφορετική
1: τακτική. Κάνει πλευροκόπηση.
0: Είχε τελείως διαφορετική τακτική από ό,τι είχε στη Σερβία. Τελείως διαφορετική. Δηλαδή μπήκε με μια αμυντικό πλάνο, σου λέει να σταματήσω.
1: Άλλο λέω εγώ, άλλο λες εσύ.
0: Πες μου.
1: Εγώ σε ρωτάω, σε μορφή προπόνησης, μπορεί να διδάξει πράγματα στους παίκτες, πώς πρέπει να παίξει η ομάδα? να του πάρει να του διδάξει το 4-4-2, πώ θα βγει ο Παυλίδη, εκτό αν του το πει στο ξενοδοχείο. Στην πράξη μπορεί να το δείξει.
0: Καταρχήν,
1: ελληνικά μιλάω.
0: Ελληνικά απαντάω.
1: Απάντα, ναι.
0: Παίζουν πλέον, έχουμε μια τέτοια γκάμα και φουρνιά ποδοσφαιριστών που παίζουν σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο που θεωρώ αδιανόητο να έχουν ανάγκη να του διδάξει. Του λέει θα παίξουμε αυτό και.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Φυσικά.
1: Α πούμε το Καρέτσα.
0: Ο Παυλίδη, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Παίζει την Μπεμφίκα.
1: Ναι.
0: Υψηλό το επίπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο Καρέτσα παίζει την Ντόρτμουντ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Κοστούλας...
1: Το ίδιο σύστημα παίζουν με την Εθνική αυτή όλοι.
0: Φυσικά και όχι.
1: Ναι, αυτό έλεγε.
0: Αλλά εκεί.
1: Ναι.
0: Πέρα από τι.
1: Εδώ το σχεδιάζουν, αυτό θέλω να σε πω.
0: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό.
1: Όταν σχεδιάζουν. Βγαίνει ο Καρέτσα, α πούμε, έξω αριστερά και κλείνει με το πόδι. Ξέρει να του πει ο Γιοβάνοβιτς, να του δείξει, το έχει δείξει προπόνηση. Πού θα βγαίνει ένα σοφόρ, πού θα πηγαίνει ο άλλο και πώ θα μπαίνει διαγώνια ο άλλο. Και αν χαθεί η μπάλα, πώ θα πάει πρώτο στην μπάλα, ποιο. Αυτά τι λεπτομέρειε θα
0: πει. Παίζουμε έναν προπονητή εθνική που το κάνει.
1: Ε, τότε τι μα λε για προπονητή, εκλέκτορα σε λέω.
0: Παίζουμε έναν
1: εκλέκτορα. Είμαι.
0: Άρα δεν είναι θέμα Γιωβάνα.
1: Άρα τι με λε, όχι τη Ισπανία ο προπονητή. Για προπονητή ομάδα να έχει. Κάθε εβδομάδα να πάει προπονητή. Να μετράει εργομετρικά
0: θα
1: κάθε
0: μέρα.
1: Ναι, για πε.
0: Σάββατο βράδυ.
1: Πάλι.
0: Έπαιζε η Αγγλία με την Ισπανία.
1: Πού?
0: Στο Γουέμπλι.
1: Στο Γουέμπλι.
0: Προηγήθηκε η Ισπανία.
1: Mm.
0: Το γυρίζει η Αγγλία.
1: Ωραία.
0: Τον Τούχελ δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση, το ξαναπεί και άλλη φορά.
1: Δεν με νοιάζει, συνέχισε.
0: Λοιπόν, και κάνει δύο αλλαγές, από τις οποίες αλλαγές πήρε τη νίκη. Αυτό και οι δύο βάλαν γκολ.
1: Αυτό είναι άλλο ρε κόκκινε. Άλλο σε μιλάνε. Προπόνηση τους κάνουν. Όχι.
0: Δεν προλαβαίνω να τους κάνω.
1: Πάμε
0: αυτό.
1: Πάμε παρακάτω. Ωραία. Και εμένα, αν με πάρεις να πάω σε ένα σχολικό προτάσμα, να κάτσω σε ένα πάγκο, θα κάνω δύο αλλαγές. Και τι λέει αυτό κάτι. Και μπορεί να πετύχει αλλαγή και να μην
0: είναι... Αν θυμάσαι, από τα πιο ωραία πράγματα που ακούσαμε και δεν τα ακούμε συχνά, λοιπόν, έγινε από έναν προπονητή ο οποίος τώρα έχει πάει στην Κύπρο πλέον, ο Άβελ.
1: Που δεν το λένε Άβελ. Το παπά του λένε Άβελ.
0: Αν θα πω το λένε Νίκο Παπαδόπουλο, θα αρχίσει να λες τα δικά
1: σου. Πώς θα το πεις στο Παπαδόπουλο γι' αυτό.
0: Το λέω κανονικά, αλλά είστε να το αποδομήσεις.
1: Τρως το πει γι' αυτό.
0: Τι τρώω.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, είχε πει. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Θέλω την καθημερινή τριβή.
1: Είναι μάχημος γι' αυτό.
0: Πολλοί είναι μάχημοι. Άλλοι έχουν την ευκαιρία τους, άλλοι
1: δεν. Ο Κλοπ δεν είναι μάχημος.
0: Κλοπ παρά είναι μάχημος.
1: Όχι, δεν είναι μάχημος. Αν ήταν μάχημος,
0: Κλοπ...
1: θα έπαιρνε μια ομάδα
0: είναι...
1: ευρωπαϊκή.
0: Μου
1: σε πρωτάθλημα, δεν θα έπαιρνε εθνική ομάδα.
0: Μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση, χωρίς να έχω μιλήσει με τον άνθρωπο, η Κασία είναι αυτό που θα πω. Ότι έκανε ένα τεράστιο κύκλο προπονητικά. Έφτασε σε ένα. Τεράστιο επίπεδο.
1: Προπονητάρο Κλοπ.
0: Το ξέρω το αίσθημα, γι' αυτό λέω.
1: Έτσι.
0: Έφτασε ένα τεράστιο επίπεδο. Δοκίμασε ένα post το οποίο δεν το έργαζε καθόλου και προς τιμήν σου είχες πει ότι θα αποτύχει.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Σου είπα εγώ ότι είσαι κακολόγο. Σου λέω γιατί μου είχες πει γιατί δεν ταιριάζει το γραφείο. Δεν είναι για γραφεία ο Κλοπ.
1: Υπερκινητικός, τρελός είναι.
0: Δεν διαφωνώ. Άλλο, είναι ωραία τρέλα αυτή.
1: Δεν είπα ότι είναι κακός τρελός.
0: Γιατί βάζεις λόγια που δεν έχω πει.
1: Να μην το παρερμηνεύεις.
0: Λοιπόν, και υποθέτω ότι κάνει μια καινούργια δοκιμή στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Δεν μπορεί να το απαγορεύσει κανείς αυτό το πράγμα.
1: Μπορεί να το απαγορεύσει.
0: Αν αποτύχει.
1: Όχι. Σου απαγορεύω να μου απαγορεύεις να σε κρίνω.
0: Μα δεν είπε να τον κρίνουν. Να ασχολούνται με πράγματα τα οποία δεν αφορούν την ποδοσφαιρική ομάδα, να το κρίνουν και άλλα.
1: Καλά, το τι είπε έχει μια ερμηνεία η οποία μπορεί να περιλαμβάνει αυτό που λες ή να περιλαμβάνει και κάτι ακόμα.
0: Όπως επίσης για τους Ιρλανδούς, μου έστειλε κάποιος φίλος μήνυμα, έχει καταδικαστεί το Ισραήλ για αυτά που γίνονται στη Γάζα. Οπότε δεν μπορεί να κριθεί κατακριτέα.
1: Όχι, είναι κατακριτέο. Δεν μπορεί να γίνεται στη Γάζα κάτι και εσύ σαν ομάδα επίσημα να τοποθετηθείς, είτε έχει δίκιο η Γάζα είτε δεν έχει δίκιο.
0: Ρωτάω.
1: Ρώτα.
0: Οι Ισραηλοί είναι σύμμαχοί μας και φίλοι μας.
1: Και καλά κάνουν. Για μένα.
0: Είπα εγώ όχι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει όμως στον αθλητισμό μια αδικία, την οποία δεν γίνεται να μην την καταγράφουμε. Γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και οι υπόλοιπες ομοσπονδίες αθλητικών διοργανώσεων αποκλείουν αθλητές, ομάδες κτλ. Από τη Ρωσία.
1: Ρώσους.
0: Τις ρωσικές.
1: Ναι.
0: Και τι δεν ισχύει το ίδιο και με το Ισραήλ.
1: Ναι, αυτό που λες είναι δίκιο.
0: Ρωτάω, εγώ δεν λέω ότι είναι δίκιο ή άδικο.
1: Εμείς έχουμε...
0: Είναι δύο μέτρα και δύο σωμά.
1: Βεβαίως. εμείς έχουμε δικαίωμα να το κρίνουμε. Εάν ήμασταν όμως πρόεδροι ομάδων, δεν μπορούσαμε να το περάσουμε σαν μήνυμα, απαγορεύεται. Δεν μπορώ να κάνω εγώ προπαγάνδα πολιτική. Ούτε φύλαθρος αν είμαι.
0: Ναι, και το έχει πει και η FIFA και η UEFA, ναι, ότι απαγορεύονται τα πολιτικά μηνύματα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.
1: Εφόσον υπάρχει αυτός ο νόμος, εγώ είμαι ενάντια σε αυτό το νόμο. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εκφράζονται και,
0: δηλαδή,
1: και οι ομοσπονδίες.
0: Με ποιο τρόπο.
1: Θα σου πω. Και οι ομοσπονδίες και οι οργανωμένοι οπαδοί και οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να εκφράζονται σε αυτό που πιστεύουν ή όχι. Εφόσον όμως υπάρχει νόμος που να μας το απαγορεύει, εάν το κάνουμε θα πρέπει να τιμωρηθούμε. Και εγώ γίναν τρία γεγονότα κοινωνικά στα οποία εκ των υστέρων δικαιώθηκα πληρέστατα. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο όμως έκρινε ότι θα πρέπει να τιμωρηθώ. Άσχετα εάν το κοινωνικό μήνυμα ήταν αληθέστατο και σωστότατο, και εκ των πραγμάτων σε βάθος 3-4 μηνών αποδείχθηκε ποια ήταν η αλήθεια. Εκείνη την ώρα όμως έκρινε ότι εγώ πρέπει να τιμωρηθώ. Δεν διαμαρτύρομαι. Δεν το ξανακάνω. Προσέχω. Το κοινωνικό μήνυμα να είναι προσεκτικό. Ή να μην το περιλάβω καθόλου. Συνήθως καταλαβαίνεις τα τελευταία 2 χρόνια κοινωνικά μηνύματα τέτοιου είδους δεν τα κάνω. Τα κάνω στο TikTok, τα κάνω εκεί που είναι.
0: Επιλέγεις και ναι, καλά κάνεις.
1: Το Internet TV.
0: Πολύ καλά και πολύ καλά κάνεις.
1: Το πολυπολέμιο κατεβάζει το βίντεο, αν θεωρείς.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό που λες, κοκκινίζει κάτι τέτοια.
1: Κοκκινίζει, κυτρινίζει, ναι. Ξεκοκκινίζει, βάζω την εταιρεία, μετά το ξεκυτρινίζει. Τέλος πάντων, δεν έχει αίμα πολύ.
0: Θέλω να μου πεις πώς ερμηνεύεις όλη αυτή την αγανάκτηση των φίλων του ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ.
1: Ναι. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ είτε είναι ποδοσφαιρικοί είτε είναι μπασκετικοί. Mm-hmm. Γιατί αν εγώ μίλησα με έναν προπονητή μπάσκετ από το όνομά του, είπε ότι τα φάουλ που βάρεσε ο ΠΑΟΚ ήταν τάπες. 4 από τα φάουλ που βάρεσε ο ΠΑΟΚ ήταν τάπες. Ο ΠΑΟΞΙΔΕΣ όμως είτε είναι ποδοσφαιρικός είτε είναι μπασκετικός, είτε έχει πλούσιο πρόεδρο είτε δεν έχει πλούσιο πρόεδρο, έχει στο αίμα του δύο πράγματα. Τον καζαντζίδισμο και τον Μάρθα Βουρτσισμό. Πάσχει από καζαντζίδι και Μάρθα Βούρτσι. Και το έχει πει ο τεράστιος Μπούζας όταν ήμουν 25 χρονών, 24. Τον ΠΑΟΚ θα τον πουλάς αδικημένο. Αν θες να πετύχεις.
0: Πουλάει περισσότερο.
1: Δηλαδή αν πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Θα πάρεις 10 ευρώ.
0: Φύλλα,
1: ναι. Αν χάσεις το πρωτάθλημα με αδικία, θα πάρεις 50. Αυτό είναι νόμος. Οπότε, αυτά τα ποξιδηλίγια, τα κλάματα κτλ. Εγώ το πρωί τους είπα, αφήστε το κλάμα, πάτε στο Νοέμι εδώ δίπλα, ένα μπαρ, ή μαζεύετε οι άνθρωποι του Μιστακίδη, οι οποίοι είναι καλοί άνθρωποι, πακέλους έχουνε, σακούλες έχουνε, κουρασάν έχουνε, μήλα έχουνε, αχλάδια έχουνε, πάρτε τους διαιτητές, κάντε τους ένα τραπέζι.
0: Το μήνυμα το πήρε.
1: Να τους γλυκάνετε, περίμενε, μεταφορικά μιλάω, να τους γλυκάνετε εκεί στο Νοέμια, πάρτε και μια φρουτοσαλάτα, κρασιά κόλπα, ή μας ζαλίζετε τον έρωτα. Θα πάρτε όλο το πακέτο, κάντε ομάδα, να έχετε τους διαιτητές. Άμα έχουν και άλλοι, να είσαι εσείς καλύτεροι από τους άλλους. Και εντός και εκτός. Αυτό το μαρθαβουρτσισμό και τον καζαντζίδισμο, πετάξτε τον αλόγιστο δικά μου τα μούτρα. Το ίδιο αυτό ισχύει για τους άλλους.
0: Για όλους.
1: Για όλους τους της ομάδας. Επειδή αυτοί το έχουν παρακάνει. Σε έχει εμπνεύσει ο Μπούζας, να πούμε, τη γαλούχηση αυτή, η οποία είναι μια πανέξυπνη γαλούχηση και δημιούργησε τεράστιο κόσμο. Ο αδικημένος ΠΑΟΚ που ήταν 30 πόντους πίσω από τον Ολυμπιακό, του κλέψαν το πρωτάθλημα. Δημιούργησε κόσμο.
0: Οπαδούς.
1: Αυτός ο κόσμος γέννησε άλλο κόσμο. Αυτός ο κόσμος που γέννησε άλλο κόσμο ήρθε μια φορά ο ΠΑΟΚ και πήρε πρωταθλήματα και γέννησε άλλο κόσμο. Ήρθε ο Κωνσταντέλιας και γέννησε άλλο κόσμο. Και έρχεται λοιπόν όλος αυτός ο κόσμος ο Μητσοτάκης και λέει: πρέπει να σας κάνουμε και εσάς γήπεδο, γιατί είστε πολλοί. Στον Χαριλάο δεν κάνει γήπεδο, είναι λίγοι.
0: Άλλο μαθαίνω.
1: Άσε τι μαθαίνεις εσύ και άσε να μαθαίνω εγώ αυτά που μαθαίνω εγώ και να μην μαλώσουμε τι μαθαίνει ο καθένας. Άρα εδώ ο Μπούζας όταν πεθάνει θα πρέπει να του κάνουν ένα άγαλμα, κοντό με ένα άγαλμα, δε. Πραγματικά το λέω. Γιατί σε περίοδο που και ο Άρης και ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ δεν παίρναν τίτλους, ο ΠΑΟΚ γεννούσε κόσμο από τον Μπούζα. Και τον αδικημένο ΠΑΟΚ, τον οποίο δεν βρέθηκε κάποιος άλλος, ίσως γιατί τον Καράδελ που μετρούσε τους περιπτεράδες. Ο είναι περιπτεράδες, ένα κλειδέας κάτω στην Πενπανομή, εδώ ο άλλος είναι ένα κλειδέας, Θεός χωρέστον. Ο Άρης δεν είχε κάποιον μεγάλο ηγέτη, δημοσιογράφο, ούτε καν αμέσων, γι' αυτό μείναν τρεις και ο Κούκος, γι' αυτό δεν τους κάνουν γήπεδο τζάμπα, γι' αυτό και τα λοιπά, λοιπόν, δεν τους φέρνουν δωτό, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην τα ξαναλέμε.
0: Το ότι το άθλημα...
1: Ποιο άθλημα?
0: Το μπάσκετ.
1: Μάλιστα.
0: Γίνεται πολύ πολύ γρήγορα και απρόσμενα.
1: Ναι.
0: Πολύ ανταγωνιστικό.
1: Ναι, είναι πιο εύκολο να κάνεις ομάδα μπάσκετ παρά ποδοσφαίρου, ας πούμε. Είναι λίγο πιο εύκολο αν έχεις πλούσιο πρόεδρο.
0: Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά.
1: Να ακούσω.
0: Εντάξει. Δεν είμαι ΠΑΟΚ. Το ότι...
1: Δεν έχεις μούτρα για ΠΑΟΚ. Κοιμισμένος είσαι.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Σου επιστρέφω του χαρακτηρισμού.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, το ότι καταφέρνει με ένα μπάτζετ πολύ μικρότερο από το Ολυμπιακό και του Παναθηναϊκού μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο να του κοιτάει στα μάτια είναι επιτυχία.
1: Βέβαια είναι επιτυχία.
0: Το ότι ο Άρης...
1: Η τάση που έχει ο ΠΑΟΚ στο
0: μπάσκετ,
1: ότι
0: ο Άρης είναι από τα πρώτα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Και αν με το καλό για τους φίλους του Άρη το κατακτήσει, τον εξασφαλίζει θέση στην Ευρωλίγκα.
1: Και ο ΠΑΟΚ δεν παίζει EuroCup.
0: Και ο ΠΑΟΚ παίζει.
1: Γιατί το πάρει Άρης, έβιασε εσύ.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ φίλε την εξασφάλιζε θέση, να την πήρε. Και ο Μουστακίδης κάθεσε ένα φάκελο, κάτσε καλά, που ενθουσίασε τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας και του δώσαν θέση.
1: Εσύ θες τώρα και τους δύο στη Γιουρολίγκα.
0: Όχι, θα σου πω εμένα τι μ' άρεσε.
1: Εμένα σαν ακροματικότητα τι με συμφέρει, ξέρεις.
0: Θα σου πω.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Θα σου πω,
1: θα σου πω τι με συμφέρει. Ναι, ναι.
0: Το ότι παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ή με τον Άρη. Και δεν είναι δεδομένο πλέον θα κερδίσουν, θα χάσουν.
1: Άλλο σε λένε βρε για το χωριό εδώ, βρε για το χωριό που μας μετράνε, βρε. Άλλο σε λένε τώρα.
0: Ναι.
1: Να πάει ο ΠΑΟΚ με τα λεφτά, να το πάρει κιόλα.
0: Και να μην άρεσε
1: να
0: αυτό είναι καλή ιδέα. Αλλά όχι για τώρα. Αυτό πρέπει να είμαστε ευλογημένοι.
1: Και όταν παίζει πάω Κάρης, ας πούμε στην Τούμπα, λέω. Ωραία, Παναγίτσα μου να λήξει 4-0 ή 0-1. Τι να το κάνω εγώ το 1-0 και το 0-0 και το 1-1.
0: Συμφωνούμε.
1: Τι να το κάνω εγώ τώρα. Μπορεί να φάει 5 ο Άρης ή να τον πάρει 1-0 και να γίνει εκεί τη σαρκούδα στο γλέντι. Αυτό παρακαλώ.
0: Γιατί
1: τώρα είπαμε... μου έκανε 2-0 με διαιτησία, μα μου.
0: Γιατί είπαμε, βάλ το ρε Μαρκές να δεν έχουμε κλάμα.
1: Ποιο Μαρκές, τι.
0: Στο 0-0, στο Βικελίδης.
1: Τι.
0: Την ευκαιρία που έχασε.
1: Άσε με ρε με τον Άρη Ηρακλή, ρε.
0: Γιατί, λίγο είναι.
1: Το πολύ πολύ να φεύγει ο Γρηγόριου. Δεν έχει.
0: Για τον Γρηγόριου το λέω.
1: Άστα τε Μαρκές. Πέρασε στη σέντρα μια φορά, έγινε μια σέντρα. Δεν τη βρήκε ο άλλος.
0: Δεν πέρασε μια φορά.
1: Μια φορά την πέρασε.
0: Στο δεύτερο μήχρονο καλύτερο σου.
1: Μια φορά την πέρασε
0: στο δεύτερο μήχρονο καλύτερο σου.
1: Μια φάση έκανε.
0: Στο δεύτερο μήχρονο καλύτερο σου. 90
1: λεπτά μια φάση έκανε. Όταν βλέπαμε.
0: Τι πάρτε και ο Άρης.
1: Πώ.
0: 25 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Τι πάρτε και ο Ηρακλής.
1: Ξέρω εγώ τι.
0: 5.
1: Ε.
0: Συγκρίνεται.
1: Τη σέντρα δεν κατέβηκε. Δεν συγκρίνεται.
0: Τι μου λε τώρα. Ποιο έκανε τη μεγαλύτερη φάση του αγώνα, ο Ηρακλής. Τι μου λες, δεν θα γίνει
1: δηλαδή, αυτό τώρα είναι ποδοσφαιρική ανάλυση που μου λες.
0: Φυσικά και όχι.
1: Να σου πω ένα παράδειγμα μια φορά.
0: Φυσικά.
1: Έρχεται ο Αλέφωτος στη Θεσσαλονίκη με τον Εθνικό Αστέρα.
0: Ναι.
1: Παίζει με τον Ηρακλή. Έχει παίξει κατενάτσιο άσχημο.
0: Είναι άσχημο, υπάρχει καλό κατενάτσιο.
1: Δηλαδή, φέρε, έχει χέρι.
0: Συμφωνία του ποδοσφαίρου.
1: Στο 27 μένει με 10.
0: Ναι.
1: Ο Εθνικός Αστέρας. Και παίζουν 10 με 11. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Αναστασιάδη στον Ηρακλή. Είμαι στο γήπεδο. Πατάει δυο αντεπιθέσεις ο Αλέφαντος, δυο τετατέτ τα χάνει. Series out. Και ένα βγάλω χαλιάς. Τις μεγάλες φάσεις τις έκανε ο Εθνικός Αστέρας. Και βγήκε το μάτς 0-0. Δεν μου λέει τίποτα ότι έκανε ο φάση ο Ηρακλής στη μεγάλη φάση. Τη έντρα σου λέω δεν κατέβηκες. Δεν απαντάει.
0: Όχι, γιατί άλλο το θέμα μας, για άλλο λόγο το ανέφερα. Λέω ότι στο μπάσκετ. Αλλά...
1: Δηλαδή, άμα γίνει το 0-1, το κάνει ο Μαρκής, πώς το λες. Δεν θα πλημμυρίσουμε εδώ από ακροματικότητες.
0: Θα έχουμε χαβαλέ με τον Καρυπίδη. Ρε,
1: ποιο Καρυπίδη, 4
0: γκολ θα πάτε και θα κάνετε.
1: Δεν έχει, ρε. Όλο το ζουμί εδώ.
0: Δεν θα έχει χαβαλέ.
1: Είναι στο μπάσκετ να μείνει ο Άρης απ' έξω από τον ΠΑΟΚ.
0: Πήγες πολύ μακριά.
1: Και να κάνει, να έκανε ζημιά ο Άρης μέσα στην Τούμπα, να του κάνει κανένα γκολ και να κλείσουν ένα φορά. Τα άλλα όλα που με λες είναι κρυοπλάματα.
0: Άλλο είναι το θέμα.
1: Ε, το θέμα ποιο
0: και
1: είναι.
0: Και απαιτούσα να το πιάσεις.
1: Να το πιάσεις.
0: Ότι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Εμείς δεν έχουμε παραγγείλει κάτι.
1: Αυτό τι.
0: Από τα Μικέλ.
1: Μικέλ, από εδώ, εδώ οι κύριοι. Οι φτωχοί εδώ του
2: Μικέλ. 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ο Ηρακλής το κέρδισε τον
1: Παναθηναϊκό. Λέει κάτι. Λέει κάτι.
0: Κάτι λέει.
1: Λέει κάτι.
0: Κάτι.
1: Ναι, ναι. Σε βάθος χρόνου λέει κάτι.
0: Ακόμη περισσότερα. Το πιο σημαντικό είναι σε βάθος χρόνου.
1: Ρε, δεν κατάλαβες τι έχουν πάθει οι Αριανοί.
0: Πες μου.
1: Είχαν ένα από κούμπι το μπάσκετ. Βρήκανε τον
0: Καρμίδη.
1: Και ήρθε ο Μιστακίδης και τον πήρε. Ο Κουλιανός με τον Πιάκο κάθε μέρα του δίνει χάπια του Πιάκου. Δεν κατάλαβες τι έχουν πάθει οι Αριανοί.
0: Χάπια.
1: Χάπια παίρνουν.
0: Διάλειμμα. Καραμέλες είναι και τα μπερδεύεις.
5: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Μετρόπολης
2: 95,5. Η ομάδα σου.
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
12: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονόμηση. VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις.

0: Κα παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
1: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
6: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
6: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα. Ιστορική γεύση.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
13: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile

Nail Flex 30, μόνο από την Craft Paints. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, περίπου 20 λεπτά που μένουμε μέχρι το φινάλι της εκπομπής. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από εδώ και στο εξής για να πείτε τη γνώμη σας για αυτό το οποίο συζητήσαμε με τον Κωστή. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε την εκπομπή εσείς που είστε του γραπτού και όχι του τηλεφωνικού ή προφορικού. Καλησπέρα. Άλλο. Παρακαλώ.
1: Κύριε Κόκκινε.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Φαλακρός Αετός της Αμερικής είναι δίπλα σας.
0: Αετός Αμερικής. Θέλετε να
1: το... Το σήμα της Αμερικής, για να ξέρετε, κύριε Κόκκινε, είναι ο Φαλακρός Αετός.
2: Πού να ξέρει. Πού να ξέρει ο κουμούνας ο κόκκινος, ο ψευτοκουμούνας ο κόκκινος.
1: Ναι. Επειδή εσύ έχεις σφυρί, δρεπάνη, γιατί είσαι εργατικός, πολύ δουλεύετε εσείς στις εργατικές
2: τάξεις.
1: Με σφυρί, δρεπάνη. Με σφυρί, δρεπάνη. Και εσύ, και στο Σαμουδανιά, στην παραλία κάτω. Λοιπόν. Τώρα Φαλακρέ, κόρα λίγο θα σε τρικάρω παραπάνω εγώ τώρα.
2: Παρακαλώ κύριε, είμαι όλος αυτιά.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά που έχει βάλει ο κύριος Μητσακίδης στο μπάσκετ, είναι περίπου κατά 500.000, μπορεί και λιγότερα, από αυτά που έβαλε ο Άρης στο μπάσκετ. Πρώτον. Δεύτερον. Οι δύο ομάδες, επειδή θα μάθεις τώρα και μπάσκετ σιγά σιγά.
2: Προσπαθώ.
1: Ναι. Για να καταλάβεις τώρα λίγο κάτι άλλο.
0: Αφού με εξηγούν στο διάλειμμα το pick and roll τώρα και όταν θέλει υποθυμίσω.
1: Ναι, ναι, ναι. Άκου τώρα, οι τέσσερις πρώτες ομάδες, γιατί από εκεί και κάτω δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και είναι τα μαύρα, τα χάλια, δύσκολα, βαριά θα είναι πέμπτη. Λοιπόν, οι τέσσερις ομάδες έχουν μία διαφορά μεταξύ τους. Οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Άρης, είναι δύο ομάδες οι οποίες παίζουν με 16-17 καλαθοσφαιριστές. Τη σύνδεσή τους μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος, με αλλαγές στους ξένους, και είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι αθλητικές, πολύ γρήγορες, με πολύ δυνατές άμυνες εξ αρχής, με κλεψίματα ψηλά κτλ. Και δύο ομάδες, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, επειδή παίζουν το ίδιο στυλ, με πιο βαριά κορμιά και με προβλήματα, ο ΠΑΟΚ ειδικά, στο playmaker, γιατί εκτός από τον Καλάθι δεν έχει κανέναν άλλο, ποιο θα βάλει το Φίλιο και Λάγκη Πέτρες. Γιατί δείτε λίγο το ρόστερ του ΠΑΟΚ και το ρόστερ του Άρη. Κύριε Ραπτόπουλε, για να ξεκινάτε να μαθαίνετε μπάσκετ, θα βλέπετε τα ρόστερ.
2: Ναι, προσπαθώ, ναι.
1: Οι παίχτες έχουν έρθει και τι ηλικίες είναι οι παίχτες που έχουν έρθει. Το μπάσκετ έχει πολύ μεγάλη σχετικότητα με την ηλικία. Διότι ο μεγάλος καλαθοσφαιριστής τραυματίζεται πιο εύκολα από το μικρό.
2: Αστράγαλοι κόλπανε.
1: Ναι, λόγω ότι είναι πιο επίπονο το παρκέ, το ξύλο, από το γρασίδι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα σε βάλω ακόμα μια ίντρικα. Πες ότι ο ΠΑΟΚ έχει πληρώσει και μπαίνει στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, έτσι λέει. Βέβαια.
1: Ναι. Πες ότι μπαίνει, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπει. Δεν εξαρτάται από αυτόν. Εξαρτάται από την Ευρωλίγκα, δεν εξαρτάται από αυτόν.
0: Με λοιπόν, τόσα λεφτά τι νομίζεις, ότι δεν θα μπει.
1: Όχι. Εξαρτάται από την Ευρωλίγκα. Δεν είναι δεδομένο, εξαρτάται από την Ευρωλίγκα. Λοιπόν. Και το πάει ο τελικός και πάει Άρης ΠΑΟΚ και ο Άρης το παίρνει. Και ο Άρης μπαίνει και ο ΠΑΟΚ με φάκελο 100 εκατομμυρίων, κύριε Τραπτόπουλε, δεν μπαίνει.
2: Αυτό ρε φίλε είναι ένα χρόνο ακροαματικότητα τώρα που με λες. Είναι...
1: Δεν μπαίνει. Και ο διπλανός σου που είδε ευκαιρία τη μεγαλύτερη του Μαρκές, που δεν λέει ότι ο Άρης το 15 έχει δοκάρει με τον Γιαννιώτα, έχει δύο που βγάζει ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη Αθανασιάδης πάνω στη γραμμή στο πρώτο ημίχρονο που έπρεπε να είναι 3-0.
0: Ποιο έβγαλε
1: στρα. Δεν τα βλέπει αυτά. Αυτός δεν τα βλέπει. Αυτός βλέπει άλλο ποδόσφαιρο.
0: Κάνεις
1: βλέπει το βούρο να τρακάρει.
0: Κάνεις
1: με τον Πένια.
0: Ο Μωρόν outplasa, ρε.
1: Ναι, outplasa ρο Μωρόν.
2: 10 τελικές, 25 έχει ο Άρης.
0: Στην εστία.
2: Ποια εστία, λοιπόν, ρε.
1: Έχει τρεις τελικές με εστία, εσύ έχεις μία που τη βρήκε από τις τάπες από κάτω. Άκου λίγο τώρα για να μαθαίνεις και μπάλα, γιατί δεν ξέρεις, Κόκκινε. Τράκερνε ο Βούρος με τον Πένια. Δυο φορές τρακάρανε. Του έκανε προσπίση ο Μωρόν.
0: Ρε, δεν έχεις κοράρει στο τελικό από το 70 μέχρι τώρα και μου μιλάς μόνο για μπάλα. Η οροσιλία τώρα.
1: Εσύ τώρα, επειδή ο Παναθηναϊκός θα ανεβάσει το Μαρκό και η ΑΕΚ του Πανιόνιο, ή τη Λάρισα, εσύ θα ξαναπέσει κατηγορία μαζί με τη Λιβαδιά. Το είπα. Όπως ανέβει η Λάρισα, θα πέσει και εσύ.
0: Η επιθυμία. Η επιθυμία σου να
1: εσύ παραπάνω από κουλούρι, φρέσκο βούτυρο και κάνα τυροπιτάκι, δεν μπορεί να πα παραπάνω. Αυτό είσαι. Και αν ήταν εκείνη τη μέρα και έπαιζε Πάο Κυρακλή, θα είχε φάει 7 από τον Πάο. Το λέω από τώρα. Προκαταβολικά θα είχε φάει.
0: Έρχεται το παιχνίδι, έρχεται. Μην ανησυχείς.
2: Μη.
1: Ναι. Πού έρχεται το παιχνίδι αυτό, πού έρχεται, πε μου.
0: Στην Τούμπα.
1: Σε ποιο γήπεδο.
0: Στην Τούμπα.
1: Στην Τούμπα. Εσύ από τη μαγιά και αυτό που θα φας από αυτού εκεί το κεμπελιστικό που έχουν να πούμε. Το ανοξίδωτο με όλη την αστυνομία δικιά τους και με 200 να πούμε πρώην στρατηγούς την αστυνομία κτλ. Εσύ θα μπεις με 4-0 στο ημίχρονο στα αποδυτήρια να τρως κανένα τσουρέκι με κάστανο, γιατί στο δεύτερο θα βάσανα 3.
0: Εγώ που είμαι για πες μου έφαγα από την ΑΕΚ 4 και εσύ 5.
1: Δεν έχει σημασία που έφαγα εγώ 5.
0: Α, δεν έχει.
1: Εγώ έχω και κάτι να πληρώνω ακόμα δεξιά και αριστερά. Μπορεί να τρώγα και 6 και 7. Εσύ δεν έχει να πληρώνει. Εσύ ανέβηκε με τις βοήθειες αλωνών. Και τώρα επειδή τη γύρισε στον Πιφτέκα και πήγε στον Παναθηναϊκό, αυτοί θα σε ρίξουνε. Που το καλοκαίρι του ζήταγε βοήθεια. Παπάκια!
0: Ποιο ζήτησε βοήθεια.
1: Παπάκια!
0: Ποιο ζήτησε βοήθεια.
2: Παπά!
1: Γιατί είναι τη Βόλου.
0: Ποιο ζήτησε
1: βοήθεια. Τη Βόλου πέρσι. Στο ξαναλέω, εσύ ζήτησε βοήθεια, ο πρόεδρό σου.
0: Ποιος?
1: Κύριε Σαββίδη, σα ζητάμε συγγνώμη.
2: Συγγνώμη, ναι.
0: Αυτό είναι.
2: Είστε καλό άνθρωπο,
1: έγινε το. Ευαγγέλη,
0: αυτό έγινε τον Οκτώβριο.
2: Είστε καλός άνθρωπος.
1: Άκου. Κύριε Ευαγγέλη Μαρινάκη, σε παρακαλώ, θα έρθω και κάτω στο γραφείο να τα πούμε από κοντά. Ο Βενέτης είμαι. Σε παρακαλώ, τώρα όχι σε μένα αυτά, κόκκινε. Όχι σε μένα.
0: Άλλος είναι φίλος με τον Ολυμπιακό, ο Χηράκλης.
1: Γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πούμε ότι είμαστε φίλοι με τον Ολυμπιακό. Είμαστε χαμηλότερη ομάδα, είμαστε η πέμπτη ομάδα στην Ελλάδα και πάμε με τον πρώτο. Εμείς δεν τραβάμε κανένα ζόρι να το πούμε κόκκινο.
0: Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια.
1: Στο κάτω-κάτω και που είμαστε φίλοι, δεν μας έδωσε ποτέ και τίποτα. Άλλοι τα παίρναν από τη δίπλα γειτονιά. Εμείς δεν πήραμε τίποτα σε τελικό. Και κάτι τελευταίο.
0: Άρα κάτι κάνεις λάθος.
1: Κάτι τελευταίο. Ο Όφη κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο τελικό. Την ΑΕΚ της πήρε το Super Cup. Τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι που του έχει δώσει και τους μισούς παίχτες.
0: Λοιπόν,
1: ο φίλος του Χοντρός. Από αυτόν που έχασε είναι από το μεγάλο Άρη και αντί να φύγει με 5-0 έφυγε με 2-1.
0: Αλήθεια λες.
1: Να βλέπεις λίγο και τα παιχνίδια.
0: Αλήθεια λες.
1: Και πρόσεξε.
0: Όταν λες αλήθεια λέω ναι.
1: Ο Άρης τώρα έχει 6 ματ που θα τα πάρει και τα 6 να το ξέρεις. Αυτά και τα 6 παιχνίδια ο Άρης μέσα έξω με Ατρόμητους, Πανετολικούς, Βόλους, Κηφισιές και τα λοιπά θα τα πάρει όλα.
0: Σου υπενθυμίζω για να κλείσουμε. Ότι πρώτο φαβορή για να φύγει λέγανε το Ματσάρι. Ξέρει ποιος είναι πρώτο φαβορή για να φύγει τώρα.
1: Ποιος?
0: Ο Γρηγορίου. Καλό απόγευμα.
1: Ξαναείπα.
0: Καλό απόγευμα. Μήπως δεν είναι έτσι κύριε Ραπτόπουλε.
2: Τι ξέρεις ποιος θα έρθει στον Άρη. Ξέρεις.
0: Ακούγεται
2: ξέρεις.
0: Ο Σάββας.
2: Ο Σάββας θα έρθει μετά το Δέλα. Όταν πιάσει δουλειά ο Δέλας μετά θα πάει ο Σάββας. Ο Δέλας θα πάει στον Άρη.
0: Μπορεί.
2: Και μετά.
0: Άρα ο δεν επόμενος, είναι λάθος η ενημέρωση.
2: Περίμενε. Μετά αυτός που θα πάει προπονητής, μετά το Δέλα θα είναι ο Σάββας.
0: Άρα δεν είναι λάθος η ενημέρωση.
2: Ο Δέλας θα πάει στον Άρη προπονητής. Τα έχουμε εδώ, αμαλώνουμε με το Δέλα. Είχε χειροδύναμος.
0: Ένα-0 είχε λήξει με το Λουξεμβούργο το 83. 14 Δεκεμβρίου του 83.
2: Το 2-0 που ήταν. Α, εκεί στο Λουξεμβούργο, τώρα έχεις δίκιο. Εκεί τους πήραμε 2-0, έχεις δίκιο. Απόλυτο δίκιο.
0: Και θυμάμαι είχε χιόνι.
2: Ναι, είχες δίκιο.
0: Παρακαλώ.
2: Ο Λουξεμβούργο.
0: Όχι, μάλιστα. Ο Μάντζιος είχε δίκιο. Εγώ
2: δεν θυμόμουν. Θυμόμουν το 2-0, αλλά ήταν έξω ο Βλάκας εγώ.
0: Δεν είσαι Βλάκα, δεν έκανε.
2: Βλάκα και δεν θυμόμουν, ρε Βλάκα. Καλησπέρα.
0: Έκανε βλακή και λέει με ένα Βλάκα.
2: Μα εγώ είμαι ο Βλάκας.
3: Καλησπέρα.
0: Για πείτε Αθηνική δεν είπε κουβέντα. Όλο παρασκήνιο εδώ μα έλεγε κουβέντα δεν μα είπε.
2: Σου είπα πριν 5 μέρες ότι θα πάει ο Μαύρος σπίτι στην Ήγη Βόλου.
0: Ναι, το είπε.
2: Ένα-ένα θα στα λέω.
0: Από εδώ και πέρα τι γίνεται όμως. Το Μαρκό πάει τρένο.
2: Μαρκό Πανιόνιος θα ανέβουνε. Αυτοί οι δυο θα ανέβουνε. Τι ψάχνει να
0: πει. Και η άλλη πάει καλά.
2: Η άλλη δεν πρόκειται να ανέβει.
0: Μάλιστα.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλώς τον.
3: Μ' ακούτε.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, έχετε δει κανείς από τους δυο σας την ομάδα του Άρη στο μπάσκετ? Έχετε παρακολουθήσει καθόλου?
0: Στο παιχνίδι με την. Πέστνα την Σέρβικη. Που την κέρδισε 25 πόντους.
3: Τον Αστέρα.
0: Τον Αστέρα, μόνο αυτό είδα εγώ.
3: Ναι, και πώς κρίνει, εντάξει, και περισσότερο ο Ραυτόπουλος, πώς κρίνει ο Ραυτόπουλος ότι έχει καλύτερη ομάδα του μπάσκετ του ΠΑΟΚ από τον Άρη. Αυτό θέλω να πει μόνο.
2: Δεν έχω πει ότι θα ήμουν ανόητος να πω ότι έχει καλύτερη ομάδα. Περισσότερα λεφτά έχει.
0: Αλήθεια, λέει, δεν είπε κάτι τέτοιο.
2: Δεν είπα ότι έχει καλύτερη ομάδα. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Είπε. Μισόλεπτο. Είπε ότι εκεί που εναπόθεσε ελπίδε του παδού του Άρη.
2: Βγαίνει όλο με περισσότερα λεφτά.
0: Εμφανίζεται ξαφνικά ο Μιστακίδης με ένα πακτολό χρημάτων.
2: Δεν είπα για ομάδα.
0: Αυτό είπα.
3: Τα περισσότερα λεφτά, πώς τα κρίνεις, θέλω να μου το εξηγήσεις. Τι είναι περισσότερα λεφτά.
0: Ρε φίλε, φάκελο 300 εκατομμύρια τώρα.
2: Σου λέει εδώ είμαι. Και εσύ δεν έχεις καταδείξει φάκελο.
0: Το νούμερο είναι ασύλληπτο τώρα.
2: Πολλά τα λεφτά.
3: Ότι δεν έκανε φάκελο οποιοδήποτε, ο Πανιόνιος, ο Ηρακλής, οποιοδήποτε, σημαίνει ότι ο πρόεδρος του δεν έχει λεφτά.
2: Σημαίνει ότι δεν τα δίνει. Εγώ δεν είπα δεν τα έχει.
3: Δεν τα δίνει. Άκου να σου πω, Ραδόπουλε. Είναι στο Eurocup ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Έχει αντιμετωπίσει κάποιες ομάδες. Το επίπεδο του Eurocup, οι ομάδες που έχει με το επίπεδο της Ευρωλίγκας, είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Δεν θα παίζει με την Basaksehir, με την Turk Telekom και με όλες αυτές τις ομάδες, οι οποίες είναι και με αυτή που παίζει με τη Λεμάν, με όλες αυτές τις ομάδες που παίζει. Θα πάει να παίξει στο Μιλάνο, θα πάει να παίξει με την Μπαρσελόνα, θα πάει να παίξει με τη Ρεάλ. Τώρα θα ρίξει 300 εκατομμύρια εκ των οποίων. Για να κάνει γήπεδο, τα 100 θα χαλάσει το γήπεδο. Εντάξει. Και τα υπόλοιπα 200 για να κάνει ένα budget των 40 εκατομμυρίων, αν το πάμε αναλογικά όλο αυτό το πράγμα, ναι, είσαι μια μέτρια ομάδα στην Ευρωλίγκα με 40 εκατομμύρια.
0: Τι
3: δεν
0: είσαι?
3: Δεν είσαι τίποτα.
0: Όχι, ρε φίλε.
3: Μια μέτρια ομάδα.
0: Δηλαδή η Βαλένθια που φώναζα.
2: Βαλένθια.
0: Η Βαλένθια.
3: Μην πα στην εξαίρεση, ρε κόκκινε. Μην πα στην εξαίρεση.
0: Μα η εξαίρεση είναι που σου γίνει, ρε φίλε.
3: Μην πας την εξαίρεση, θα ξεκινήσει η χαμόλυτα.
0: Η λοιμός του Μάλκοβιτς είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ τότε.
3: Να σας ρωτήσω κάτι. Η Βαλένθια έκανε τίποτα τελικά. Ας το επιτρέψω εγώ τώρα. Δεν έκανε τίποτα.
0: Αν έκανε, λέει.
3: Ποιος το πήρε.
0: Γέμισε τα μία της.
3: Ποιος το πήρε το κύπελο, εγώ σε ρωτάω και
0: ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια γέμισε τα μία της.
2: Η Βαλένθια.
3: Η Βαλένθια δεν πήγε ούτε τελικό, ρε σηκώκινε τώρα. Και τι με νοιάζει, δεν θα πάω τελικό. Άμα δεν θα πάω τελικό σκοπό.
0: Γέμισε τα μία τη, σου είπα.
3: Γέμισε τα μία τη και φέτο έδωσε του παίχτε τη. Τι θα κάνει φέτο η Βαλένθια.
0: Δεν ξέρω. Αυτό είναι ο
3: σκοπό. Θα πάει μια Ευρωλίγκα και δεν ξέρω να πάει ποτέ. Αυτό δηλαδή είναι ο σκοπό. Να δείτε ο Ταβερνιάρη που έχει τον πάγκο ο Πάο θα φύγει νύχτα.
0: Ταβερνιάρη.
2: Γεμιάζει με Ταβερνιάρη.
0: Άδικο.
2: Σαν τον Αντωνίου το συγχωρεμένο.
0: Φιλέ.
3: Γράψτε το, γράψε το. 28 Σεπτεμβρίου. Ο Ταβερνιάρης θα φύγει νύχτα.
0: Άδικο σου, φίλε.
2: Ο Ταβερνιέ.
0: Κάναμε πολύ λάθος όταν είχε έρθει ο Τρικέρι πρώτη φορά στην Ελλάδα και είχε χάσει από τη Φιλανδία που έχτιζε τότε εθνική ομάδα μπάσκετ και τον βγάλαμε άχρηστο. Και μετά έκανε πράγματα στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι και με Παναθηναϊκό και με Ολυμπιακό κουκουτσάρισε μια χαρά. Διαφωνείς, Κωστή?
2: Το τελευταίο. Πώς ήταν τα.
0: Τέσσερα δεκάλεπτα.
2: Τέσσερα. Είδα το τελευταίο δεκάλεπτο από το μάτσο με τον Ολυμπιακό.
0: Από τους 21 από τους επέστρεψε στο παιχνίδι.
2: Εκείνο το κομμάτι είδα.
0: Λίγο είναι αυτό που
2: έκανε. Όχι, δεν καθόλου λίγο.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν καθόλου λίγο, όχι λίγο, δεν καθόλου λίγο.
0: Ο Τσάπρας στην Εθνική Ελλάδος για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία.
2: Ναι, ρε, μίλησα με τον παπά του Βαγιανίδη, λέει στο 25ο λεπτό, αυτός είχε ένα πρόβλημα κάτω στον προσαγωγό και δεν μπορούσε. Δηλαδή διακινδύνευσε, λέω, ο Φλάξ, έτσι είπα τον παπά του, να πάθει θλάση. Για να το βγάλει στο ημίχρονο για το 25, και ο άλλος τον είχε ταλαιπωρήσει εκεί αριστερά. Από την ταλαιπώρια και το σφίξιμο και τα λοιπά, έβγαλε τράβηγμα. Και καλεί τον Τσάπρα.
0: Κάνω λάθος. Και ο Τσάπρας δεν είχε έναν τραυματισμό.
2: Ο Ρότα ήτανε. Έκανε τον τραυματία.
0: Και ο Τσάπρας. Α, έκανε.
2: Ο Ρότα έκανε τον τραυματία.
0: Ο Τσάπρας.
2: Τον προστάτευσε η ΑΕΚ. Ο Τσάπρας ήταν.
0: Και αυτός προέρχεται από τραυματισμό.
2: Ναι, αλλά είναι καλύτερα. Ο άλλος λέω εγώ ότι δεν είναι τραυματίας.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ.
2: Πολύ καλά κάνει η εταιρεία ΑΕΚ. Πολύ καλά κάνει η εταιρεία ΑΕΚ και τον προστατεύει. Ούτε θλάση, ούτε τράβηγμα, ούτε τίποτα. Δεν έχει ο Ρότα.
0: Παρακαλώ.
2: Τον αποσυμφορίζει, η ΑΕΚ τον αποσυμφορίζει, γι' αυτό πήγε ο Βαγιανίδης με τον Σάλιακα και έμεινε έξω
0: ο Ρότα.
2: Ο Ρότα ήταν στα τεντώματα, η ΑΕΚ για να μην το χάσει επειδή δεν έχει παίκτη εκεί, τον έκανε τραυματία.
0: Μάλιστα. Παρακαλώ.
2: Δηλαδή εγώ αν τον πάω στον γιατρό το δικό μου, μόνο τότε θα πιστώ ότι έχει θέμα ο Ρότα. Παρακαλώ. Δεν το κατηγορώ το παιδί και εγώ το ίδιο θα έκανα. Τα αποσυμφώνησε. Ναι, ναι, έτσι. Το ίδιο θα κάνω.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα, πάρα πολύ βαρημένο.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Γρηγόρη,
0: παρακαλώ.
3: Μια ερώτηση. Από τα 15 σου έχει φάει πολλά λεφτά, γιατί εγώ έχω φάει πολλά λεφτά. Στον τζόγο.
0: Από τα 15 όχι.
2: Τα 16 ναι.
3: Και μια ερώτηση στον Κωστή, άμα θέλει απαντάει. Τα σκυλιά, γιατί δεν χωνεύονται με τις γάτες? Να πατήσω εγώ.
2: Εγώ δεν νομίζω ότι τα σκυλιά δεν χωνεύονται με τις γάτες. Παλιά, τώρα συμβιώνουν και στα ίδια σπίτια, βλέπω εγώ. Τέλος πάντων,
3: γιατί,
2: πες.
3: Ναι. Γιατί εγώ, η άποψή μου είναι, οι γάτες τρώνε ψάρια και ποντίκια.
2: Είναι ο σκύλος.
3: Ο σκύλος τρώει κόκαλα.
2: Μάλιστα. Άρα γιατί να μαλώσουν, ρε φίλε, αφού δεν τρώνε από το ίδιο φαΐ.
3: Ναι, αλλά όταν περνάνε οι γάτες, γαυγίζει ο σκύλος μου εμένα. Γιατί δεν τις χωνεύει.
2: Είσαι ποντιακής καταγωγής?
3: Όχι.
2: Για πες μου, τι καταγωγής είσαι?
3: Τσιπ. Τσιπ.
2: Ορίστε.
3: Τσιπ.
2: Τσιπ.
3: Ναι.
2: Γύφτος είσαι?
3: Ναι.
2: Μάλιστα. Και ο γύφτος, ο σκύλος σου δεν χωνεύει τη γύφτισα τη γάτα σου?
3: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Πάρε ένα άλλο σκύλο που δεν είναι γύφτος.
3: Πώς θα το δώσω, είναι ακριβό.
2: Μάλιστα. Φύγε. Επόμενη γραμμή.
3: Καλή πάντα.
2: Βέβαια.
0: Έχει κι άλλο τρόπο.
2: Έχει κι άλλο τρόπο.
0: Εμείς θα ανοίξουμε τα μάτια. Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
4: Μας κούφανε ο άνθρωπος. Γύφτος, ο σκύλος, γύφτος η γάτα, αφού είστε γύφτη, καλά σας λέει Λατινοπούλου, δεν πρέπει να μην κονεύεστε.
2: Όχι, εντάξει, το πήγε κοινωνιολογικό στο παιδί, εντάξει, εντάξει.
4: Ναι, Λατινοπούλου
2: κάνει τη δουλειά της.
4: Λοιπόν, ναι. Οι καλύτεροι προπονητές είναι πάρα πολλοί στην Ευρώπη, αλλά οι δύο καλύτεροι προπονητές, παγκοσμίως αναγνωρισμένοι αυτή τη στιγμή, είναι ο Αρτέτα της Άρσεναλ και ο Πιέρ Τζιάν Γκασπερίνη της Ρώμα, που έβγαλε την Αταλάντα πέντε φορές στο Champions League και την έβγαλε κάτοχο του Europa League, το δεύτερο τη τάξη ευρωπαϊκό τίτλο. Μιλάμε για προπονητάρες και οι δύο. Δεν θα βάλω τον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας, διότι δεν μπορώ να τον κρίνω όταν έχει ένα φανταστικό ρόστερ και το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να το συνθέσει, τίποτε άλλο. Δεν χρειάζονται αυτοί οι παίκτες καθοδήγηση. Τι να πιάσουμε, το Ρόδρι, να πιάσουμε τον Πέδρι, να πιάσουμε τον Γιαμάλ, να πιάσουμε το Μπουκουρέ για πίσω, το Μαρτίνε, τον τερματοφύλακα της Άστον Βίλα. Μιλάμε, είναι δικαίως η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Τους είδα προχθές και δηλαδή έλεγα, δείχνει κάθε φορά που παίζει η Ισπανία τον αγώνα. Άνοιξε η ψυχή μου. Και για την εθνική, αυτό που είπε ο Κώστας που χθες ήταν πάρα πολύ σωστό, το κλειδί της νίκης ήταν ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης, ο οποίος έγινε χαφ, έγινε αμυντικός, έγινε το παιδί
2: έτσι.
4: Τα πάντα. Τα πάντα.
0: Μην αδικείται τον Τζόρι, ο οποίος κάνει επικά παιχνίδια.
2: Δεν ήταν τόσο
4: καλός. Δεν μιλάμε για να αδικήσουμε.
0: Γενικότερα εμφανίζεται.
2: Χθες δεν ήταν τόσο καλός.
4: Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος ήταν το μπαλαντέρ της εθνικής.
2: Ήταν στο τακτικό αυτόν... κομμάτι ο αδύναμος
0: και κρίκος. Και ο Τσιμίκας, ο οποίος είναι ο παλιός καλός Τσιμίκας.
2: Ο αδύναμος κρίκος του συστήματος, τον κάλυψε ο Παυλίδης. Αυτό πρέπει να πούμε.
4: Α, μπράβο. Μπράβο, ρε Κώστα, ακριβώς.
2: Αυτό
4: που είπες. Αυτό. Δεν λέω ότι τα παιδιά ήταν τα άλλα ότι υστερήσαν. Όλα τα παιδιά ήταν εξαιρετικά. Εκτός από δύο-τρεις σακούλες που έφαγε από τον Αμπεγγένη ο Τσιμίκας. Και ευτυχώς δεν πήγαιναν τα γκολ. Και να πούμε και το στραβό του δίκαιο, είχαμε και μία τύχη, διότι έλειπαν δύο βασικοί παιχτάρες, που είναι οι καλύτεροι Γερμανοί παίκτες, ο Μουσιάλα και ο Χάβρης της Άρσεναλ.
0: Μάλιστα.
4: Είχαμε και αυτή την τύχη.
2: Σωστό.
0: Να είσαι καλά, Σταύρο, να πάρουμε και ένα τελευταίο.
2: Σωστό. Okay. Σωστό.
0: Ο Μουσιάλα δεν τελειώνει ποδοσφαιρικά από ό,τι φαίνεται.
2: Πόσο είναι?
0: Όχι, τελικά το πρόβλημα που έχει είναι πολύ πιο σοβαρό.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Γρηγόρη, θα σε θεωρείτε υπεύθυνο για πρόκληση ατυχημάτων την ώρα που οδηγούμε.
2: Και τι έκανε, τι έκανε.
5: 25 εκατομμύρια μπάτζετ.
0: Ποιο, τι είπα.
5: Είσαι τρομερός.
0: Τι είπα.
5: 25 εκατομμύρια έχει ο Άρης μπάτζετ. Και ο Ηρακλής 5, το ποδόσφαιρο.
0: Πόσα έχει ο Άρης, για πες μου.
5: 25 έχει.
0: Πόσο δηλαδή.
5: Έχει 25 και δεν παίρνει τέταρτο center back. Δεν μπορεί να δώσει 300, 400, 500 χιλιάρικα πάρει ένα center back τέταρτο.
0: Το ένα ή το άλλο.
5: Ωραία. Πού το είδες εσύ 25 εκατομμύρια τον Άρη, ότι έχει budget. Από πού το άκουσες εσύ αυτό? Πήγες να βγάλεις τον Ηρακλή που πενταπλάσιο budget από τον Άρη για να πουλήσει η Ηρακλειδοσύνη.
2: Όπα.
5: Όταν ο πρόεδρός σου έβγαζε ανακοινώσεις για τον κύριο Σαββίδη, τον εκλεκτό της καρδιάς του, βγήκες τίποτα έχει να κράξεις.
2: Όπα.
5: Με τον Άρη θα βγάλεις την Ηρακλειδοσύνη σου.
2: Όπα, όπα.
0: Μάλλον δεν ακούσεις εγώ εσύ.
5: Μα όχι, δεν ακούω, μια χαρά ακούω. Το άλλο, για τον μπάσκετ.
0: Η αξία του ρόστερ του Άρη φέτος, η χρηματιστηριακή αξία, είναι 45 εκατομμύρια ευρώ.
5: Ναι, 145 είναι. Τα συμβόλαια πόσο είναι, κόκκινε. Άσε τα τράστερμακ, τα συμβόλαια, τα πραγματικά.
6: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Παίρνει το ποδόσφαιρο. Εσύ ποιο θα βοηθήσεις ως πρόεδρο,
2: ναι,
5: που λέτε...
2: Ναι. Το κρατάω, ναι. Το κρατάω, ναι.
0: Τελειώσαμε.
2: Κρατάω.
0: Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο. Με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πατροτό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα, εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 2. Να στο όλοι καλά.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
10: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
11: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
12: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
11: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
10: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
11: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Απαντήσεις συνεχίζουν να αναζητούν οι αρχές στην πολύκροτη υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προσπαθώντας μεταξύ άλλων να διαπιστώσουν αν τελικά χορηγήθηκε ή όχι μέθη στον τραγουδιστή. Η κατηγορούμενη γιατρός αρνείται ότι του έδωσε οποιαδήποτε ουσία, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την κατάθεση εργαζόμενης του ιατρείου. Μάχη για τη ζωή του δίνει στο νοσοκομείο Καβάλας 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο. Στο νοσοκομείο του Βόλου νοσηλεύεται 12χρονος από την Αλόνισο, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκάβματα έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην κουζίνα του σπιτιού του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο περιφερειακό κέντρο Αλονίσου, όπου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα παραγκονισμένα φαίνονται τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα στη Γαλλία εν ώψη των προεδρικών εκλογών, με δημοσκόπηση να δείχνει ότι στις δεύτερες κάλπες θα φτάσουν οι υποψήφια της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρί Λεπέν και ο αριστερός διεκδικητής της Προεδρίας Ζαν Λίκ Μελανσόν. Ένα παιδί μόλις 2 ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία στην Ολλανδία σε μία υπόθεση που θεωρείται η πρώτη γνωστή περίπτωση παιδιού κάτω των 12 ετών, το οποίο δεν ήταν νεογνό. Καθήκοντα υπηρεσιακής Προέδρου της Δημοκρατίας, ανέλαβε σήμερα και με κάθε επισημότητα η πρώην Πρόεδρος του Σερβικού Κοινοβουλίου, Άννα Μπράμπιτς, η οποία αντικαθιστά τον παρεντιθέτα Αλεξάντερ Βούτσιτς. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
16: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
18: Μυρίζει λουκουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
20: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
23: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
25: Τριανταφυλλίδες του Σαμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
24: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
25: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
24: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
14: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
15: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
16: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Δεν ανάβει εμένα. Δεν έχει φωτάκι εμένα. Πού είναι?
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν έχει φωτάκι. Κάει το φωτάκι.
1: Φαίνεται ότι ανάβει.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Όπως κάθε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Λίγο μετά τις 4 μέχρι και τις 6. Εδώ παρέα με Τάνια Δήμου, Δημήτρη Μπατζβαρέλα. Συζητάμε λίγο τα τιστάνια σε αυτό με το πλυντήριο το οποίο είναι. Μπορεί να γίνει ταινία.
1: Ζάπα, κράξαμε την
0: υπάρχει
1: προηγούμενη
0: ταινία, ωραίο μου πλυντήριο δεν
2: όχι,
0: υπάρχει.
2: Όχι, παιδιά, υπάρχει το εντυπωσιακό ποιο ήταν ότι για όλη την καθυστέρηση και για όλα αυτά έφτυγε η κυβέρνηση.
0: Η κυβέρνηση,
1: η κυβέρνηση
2: το, άκουσα, το άκουσα και αυτό.
1: Όχι, κυβέρνηση.
2: Όχι, συγκεκριμένο, ναι, και γενικότερα η κυβέρνηση.
0: Η κυβέρνηση φταίει άλλα που πάμε στα σούπερ μάρκετ και κάτω από τριψήφιδα.
2: Όχι, μάλλον ξέρει τι ήθελα να πει.
0: Για πες.
2: Ήταν πολύ βαθύτερο. Εννοούσε ότι τώρα πλέον στις παραδόσεις κάνουν οικονομία στη βενζίνη, άρα μειώνουν τα δρομολόγια.
0: Αυτό όμως δεν είναι σωστό, γιατί υποτίθεται ότι ο πελάτης πρέπει να τον εξυπηρετήσει και να τον ευχαριστήσει. Δεν κόβεις από αυτό το έξοδο.
2: Το εντυπωσιακό ήταν ότι μου ήρθε το καινούργιο και δεν πήραν το παλιό πίσω. Λέει, γιατί δεν είχα δελτίο παρέλαβης.
0: Δεν φτιάχνετε με τίποτα αυτό? Να το βγάζουμε προς πώληση.
2: Όχι, ρε Σικώστη, δεν φτιάχνεται. Άμα φτιαχνότανε, δεν θα βγάλει ένα καινούριο.
0: Να βγάλει μια φράγκο, ρε φίλε. Να βγάλει Τάνια να πάει στο σούπερ μάρκετ. Να γκρίνιαζε, λέει, για τρία πράγματα πήγα, 80 πλήρωσα.
2: Δεν πήρα τρία, δεν πήρα τρία, βέβαια, έτσι.
0: Γιωβάνοβιτς, έγινε ο πρώτος προπονητής που πήρε νίκη επί της Γερμανίας στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Για να σε δω.
0: 12ο ήταν αυτό, νομίζω.
1: 10ο.
0: 10ο ήταν.
1: Στα 11 μάτς.
0: Το 11 το θυμάμαι, αλλά δεν ήξερα ήταν με αυτό ή χωρίς αυτό.
2: Η αλήθεια είναι ότι πήραμε τη νίκη με γκολ του Κουρμπέλη, ο οποίος δεν άκουσε και λίγα, έτσι. Και ο Γιωβάνοβιτς, γιατί πήρε τον Κουρμπέλη και τα λοιπά.
0: Ο Κουρμπέλης από αυτούς που έχουμε είναι από τους καλύτερους.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, χθες που ήταν ιδιαίτερο του αγώνα αυτού. Είναι ότι η Εθνική τελείωσε το μάτς με το χαφ του Όφη και το χαφ του Αστέρα Τρίπολης. Ανδρούτσος Κουρμπέλης, ο οποίος ο Ανδρούτσος έχει πάει εξαιρετικά στο μάτς.
2: Ήταν εξαιρετικότατος ο Ανδρούτσος.
0: Άρα τι μας μήνυμα μας στέλνει η Εθνική? Ότι κάποιοι Έλληνες ποδοσφαιριστές αδικούνται. Δηλαδή ο Ανδρούτσος του Ολυμπιακού δεν είναι? Ακαδημία Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι στο αλλαγή? Έχει πάρει ο Ολυμπιακός 500 παίκτες. Βλέπεις εσύ κάτι διαφορετικό, ας πούμε?
2: Όχι.
0: Βλέπεις κάποιους παίκτες με κάποια χαρακτηριστικά ως εκεί.
2: Και Κωστή, χθες άκουσα τα όσα δήλωσε ο Κόντις που ήταν καλεσμένος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά. Και στάθηκε στην περίπτωση του Ανδρούτσου, ο οποίος είπε ότι είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει πάρα μα πάρα πολύ καθημερινά.
0: Mm-hmm.
2: Και φαίνεται η εξέλιξή του. Οπότε βλέπεις, γι' αυτό έχει και μια πολύ μεγάλη βελτίωση.
0: Τους δόθηκε εμπιστοσύνη, τους δόθηκε ρόλος και νομίζω ότι φαίνονται τα αποτελέσματα και δεν είναι τυχαία η πορεία του Όφη.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Υπάρχει και δίψα σε κάποιους ποδοσφαιριστές να κληθούν στην Εθνική και να παίξουν για το εθνόσημο, έτσι.
1: Δηλαδή, όσο κερδίζεις, παιδιά, η όρεξη μεγαλώνει.
2: Ακόμα και ο Τζολάκης. Φαινόταν η δίψα του για την Εθνική, έτσι,
0: τώρα,
2: για την
0: Εθνική. Λέμε, για να μην λέμε.
2: Και χθες ήταν καταπληκτικός.
0: Πράγματα
2: έτσι
0: που δεν ισχύουν. Αν θυμηθεί κάποιος την πορεία του Ολυμπιακού στο Conference League στην κατάκτηση.
2: Ξεκινούσε και τελείωσε για τον Τζολάκη.
0: Οι δύο παίκτες που τον πήραν από το χέρι ήταν ένας ο Τζολάκης και ένας ο Ελκαμπή. Αυτοί οι δύο ήταν. Ο Τζολάκης έχει κάνει απίθανα πράγματα εκείνη τη φορά, εκείνη τη σεζόν. Οπότε είναι ένας θεματοφύλακας κλάσης.
1: Εντάξει, παιδιά, και ο Μαυροπάνος έχει κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Όλοι, ο Τζόρις ήταν πολύ καλός στη φάση.
2: Ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Όλοι έχουν να δώσουν. Δηλαδή ο Ζαφίρης τον έβλεπε στριχ παντού.
1: Ναι.
0: Έτσι, σκυλιάζει. Ο Τζόρις είναι νομίζω ο top class παίκτης της Εθνικής. Δηλαδή ειδικά εκείνη η κούρσα που κάνει με την μπάλα που τρέχει 100 μέτρα που την πήρε και πίσω από το κέντρο και έφτασε και τη γύρισε και δεν ήταν κανείς. Εκεί καταλαβαίνεις πόσο έχει δουλέψει αυτός ο
2: ποδοσφαιριστής. Βρε Ιωαννίδη, δεν χάνεται αυτό το
1: γκολ.
2: Δεν χάνεται.
0: Και νομίζω εκεί ο Δουβίκας θα το έβαζε. Γιατί το άκουσα
2: δηλαδή,
0: πολύ
2: καλά.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ο Ιωαννίδης δεν είναι σε καλή κατάσταση.
2: Του λείπει αυτοπεποίθηση, ρε παιδί μου.
0: Έχει καιρό που δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Βλέπεις όμως ότι τον εμπιστεύεται, τον πιστεύει, τον βάζει.
2: Τον πιστεύει γιατί έχει μια ιδιαίτερη σχέση λόγω του Παναθηναϊκού.
0: Τον ήξερε σαν ποδοσφαιριστή.
2: Και με τον Κουρμπέλη λόγω του Παναθηναϊκού έχει σχέση. Και με τον Μπαγκασέτα που είχε λόγω του Παναθηναϊκού. Αυτά τα παιδιά προστάτευση, γιατί το στήριξαν τον Γιωβάνοβιτς.
0: Ο Κουρμπέλης όμως δεν έχει και καλύτερο. Για τον Μπακασέτα έγινε μεγάλη συζήτηση, γιατί έπαιζε ο Μπακασέτας.
2: Βέβαια, αντί του Κωνσταντέλια.
0: Για τον Ιωαννίδη πλέον μπαίνει μεγάλη συζήτηση όταν υπάρχει ο Δουβίκας που σου βάλει και τον γκολ. Δηλαδή, νομίζω ότι και αυτός τις ευκαιρίες του τις εξαντλεί ο Ιωαννίδης. Εγώ απλά θέλω να πω για τον Γιωβάνοβιτς κάτι το οποίο ήταν και μετά το μάτς με τη Σερβία που το είπαμε και το είδα για δεύτερη φορά. Έχει γίνει πιο τολμηρός. έχει κάτσει κάτω, τα έχει σκεφτεί ίσως αυτό το γεγονός ότι έφτασε πολύ κοντά στο να φύγει από την Εθνική, τον έβαλε σε μια άλλη διαδικασία και κάνει πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε.
1: Παίζει 4-4-2 χθες με τη Γερμανία, έτσι, εκτός έδρας μας.
0: Είναι μεγάλη ιστορία αυτό.
1: Βέβαια στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί, έτσι, αυτά θα πρέπει να τα λέμε, και στο διάστημα που δεν ήμασταν καλοί χρειάστηκε να είναι ο Τζολάκης όταν έπρεπε για να βοηθήσει.
0: Ο Αντιγέμι ήταν, γιατί ο Βαγιανίδης ανασταλτικά έχει θέμα. Μπήκε ο Σάλιακας από εκεί.
1: Να πούμε ότι, μια και το λέτε παιδιά, ο Τσάπρας είναι το νέο πρόσωπο στην Εθνική στη θέση του Βαγιανίδη, έτσι. Είναι breaking news, είναι μια έκτακτη είδηση. Το είπε και λίγο νωρίτερα ο Κώστας. Εγώ, παιδιά, νιώθω όμορφα για τους 5.000 και πλέον Έλληνες που βρέθηκαν στο γήπεδο.
2: Που ακουγόταν η φωνή τους πάρα πολύ έντονα. Νόμιζες ότι παίζουν εντός.
1: Και για όλους αυτούς θα πάνε πήγαν στις δουλειές τους με ψηλά το κεφάλι. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους που ζουν στη Γερμανία. Και βλέπω, ας πούμε, έτσι και από κάποια δημοσιεύματα των Γερμανών, Κώστα και Τάνια, πώς συμπεριφέρονται ακόμα και τώρα στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
0: Δεν είπαμε Γιάννης Λελίδης του Control. Production είναι
1: Κώστας Χατζηγεωργίου.
0: Μαρία Λάμπρου είναι στη γραμματική υποστήριξη. Τώρα είπες για περηφάνεια και νομίζω ότι περηφάνεια αισθάνονται και οι παοξίδες μετά από καιρό για την ομάδα μπάσκετ, γιατί είδα μια ομάδα η οποία είναι πλέον έτοιμη να ανταγωνιστεί, είναι πολύ κοντά στον ανταγωνισμό.
1: Φτάσαμε και τον Ολυμπιακό.
0: Φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε για τις αποφάσεις των διαιτητών δικαίως, δεν το συζητάμε αυτό. Το μπάσκετ ούτως ή άλλως είναι ένα άθλημα που, αν ας πούμε σε ένα μάτς οι διαιτητές έχουν να διαχειριστούν οι 100 φάσεις, οι 40 με 50 είναι καθαρά θέμα πολιτικής. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω στο μπάσκετ, και είναι από αυτά που με εκνευρίζουν, όταν βλέπω, ας πούμε, γίνονται δύο φάσεις με τον Βεζένκοφ, σουτάρει, έχει προλάβει, σουτάρει και του δίνει μετά φάουλ ο διαιτητής και τον στέλνει να εκτελέσει 3 και 3 βολές. Και σε παρόμοια φάση τον Όσμαν, που του βρίσκει και το χέρι ο παίκτης του Ολυμπιακού, δεν τον στέλνει να εκτελέσει βολές. Δίνει ένα φάουλ αντιαθλητικό και δεν δίνει το άλλο φάουλ που κατέβασε το χέρι του παίκτη του ΠΑΟΚ κάτω από τη ρακέτα, γιατί λέει πήγε να πάρει μπάλα. Ποια μπάλα, αφού του έκανε τσιγκουριά.
2: Ήταν πραγματικά.
0: Δηλαδή αυτό με τον μπάσκετ του ζητητές είναι πραγματικά, ξεπερνάει τα όρια και είναι έτσι στημένο που σου λέει ότι άμα θέλει πάει να το δει, να το κάνει on field review. Άμα θέλει, δεν είναι όπως είναι στο ποδόσφαιρο το VAR που σου λέει στο προφανές λάθος θα έρθω και θα το τσεκάρω.
2: Πάντως ήταν ένα καταπληκτικό Σαββατοκυριακό με πολύ ωραίες αναμετρήσεις και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Εγώ θα σου πω, Κώστα, επειδή τα είδα και τα δύο παιχνίδια, αν δεν έβλεπες τα παιχνίδια και αν είχες το στατιστικό του αγώνα και ξέρεις λίγο να διαβάζεις και έβλεπες τις βολές που είχε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς και τις βολές που είχε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μάτς, θα έλεγες, μα αυτές οι δύο ομάδες δεν κάνουν λάθος, δεν κάνουν φάουλ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σου χτυπούσε λίγο το καμπανάκι πολύ άσχημα.
0: Και ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ καλό πρόσωπο, γεμάτο πρόσωπο, ομάδα που φαίνεται ότι έχει την ποιότητα ψηλά. Έστειλε πολλά μηνύματα και νομίζω ότι αρμοδιότερος και καταλληλότερος για να μας μιλήσει ήταν ένας άνθρωπος που το έζησε στα 3 μέτρα του μάτς. Ήταν στην πρώτη σειρά ο Γιάννης Γιαννούλης. Χθες τον τελικό καθόταν με τον Άγγελο τον Κορονιό, εκεί τον είδαμε.
1: Και Γιάννη, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα. Ο Ρετζιάς είναι πλέον SEO του ΕΣΕΟ.
2: Ο Γιάννης δεν λείπει από κανένα αγώνα πλέον.
0: Γιάννη, τι γίνεται? Καλησπέρα.
3: Πώς είστε?
0: Είμαστε καλά.
2: Εσύ πώς είσαι?
3: Μια χαρά, τέλεια.
0: Πώς φάνηκε το μάτς και που το βλέπεις, γιατί το είσαι από μέσα σε όλο το, και τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Μάλλον όλα τα παιχνίδια, σε όλα, δεν είναι σωστά?
3: Έτσι, σε όλα.
0: Πώς σου φάνηκε? Ήταν σαν να έβλεπες Final Four Ευρωλίγκα ήταν αυτό.
3: Ομάδα είναι σούπερ, ο ΠΑΟΚ.
0: Γιάννη, λίγο αν μπορείς να μετακινηθείς να σε ακούμε, γιατί ακούγεσαι με διακοπές, ή να το φέρεις λίγο πιο κοντά. Κάπου είσαι, δεν έχει σήμα νομίζω εκεί που είσαι.
3: Ακούγομαι τώρα?
1: Τώρα καθαρά,
0: καλύτερα,
1: ναι.
0: Τώρα καλύτερα, ναι.
3: Ωραία. Η ομάδα έχει ανέβει επίπεδα πολλά.
0: Ναι.
3: Εντάξει.
0: Πολλά και πολύ γρήγορα
3: ένα
0: το έκανε.
3: Επίπεδο έτσι, πιο κάτω από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αλλά πλησιάζει.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό είναι τώρα το τι έγινε στα παιχνίδια, και σημασία έχει ότι ο ΠΑΟΚ δεν πηγαίνει, δεν παίζει τώρα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό είτε τον Ολυμπιακό, και είναι με 20 πλάς mm-hmm. κάθε παιχνίδι.
0: Εσύ την περίμενες την ομάδα τόσο ανταγωνιστική, τόσο γρήγορα?
3: Την περίμενα. Ο ΠΑΟΚ έχει φανταστική ομάδα.
0: Mm-hmm.
3: Φανταστική ομάδα, φανταστικό επιτελείο, τι εδώ δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm.
3: Πρέπει να συνηθίσουμε τώρα αυτό το ωραίο που βλέπουμε.
0: Ναι, είναι και απότομο, ξέρεις, γιατί η σύγκριση γίνεται μέσα σε λίγους μήνες, που έβλεπες τον ΠΑΟΚ της περασμένης περίοδου και βλέπεις τον τωρινό ΠΑΟΚ, και είναι αυτό που λέει ο Τρινκέρι, ότι έχουμε ανέβει ή έχω κληθεί να ανεβάσω απότομα πολλά επίπεδα τον ΠΑΟΚ. Και ήδη τα ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ τα επίπεδα.
3: Τα ανεβαίνει γιατί υπάρχει το βασικότερο συστατικό που χρειάζεται μια ομάδα για να γίνει μεγάλη, είναι το οικονομικό.
0: Ναι.
3: Εφόσον υπάρχουν, δεν υπάρχει πρόβλημα στο οικονομικό, mm-hmm. ο προπονητής πρέπει μαζί με τον GM και με τη διοίκηση πρέπει να τρέξουν τους παίκτες.
0: Νομίζω, Γιάννη, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι ότι το οικονομικό μπαίνει με πλάνο. Δηλαδή, ήρθε την άνοιξη ο Τρινκέρι, κάθισε εδώ πέρα, μελέτησε την ομάδα. Είδε τι χρειάζεται, άρχισε επαφές, έκανε προεργασία. Και ο ΠΑΟ ξεκίνησε 14 Μαΐου πρώτη κίνηση με τον Μπαζίνα. Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου είχε τελειώσει οι μεταγραφές και του είχε μείνει μία ο Οσμάν που τον πήρε 20 Ιουλίου. Δηλαδή, έκανε ένα σχεδιασμό που κέρδισε πάρα πολύ χρόνο. Ξεκίνησε προετοιμασία ο Τρινκέρι. Και έβλεπες μια ομάδα έτοιμη.
3: Βέβαια, αφού, κοίταξε, για να βοηθάει και ότι οι παίχτες που έχει πάρει δεν είναι παίχτες ταλέντα, παίχτες που μπορεί σε ένα-δύο χρόνια. Είναι έτοιμοι
0: παίχτες. Έτοιμοι παίχτες, ναι, με παραστάσεις.
3: Και επειδή είναι και ακριβή, γιατί είναι καλοί οι παίχτες, πάνε μαζί αυτό, δηλαδή φτηνός και καλός δεν υπάρχει. Mm-hmm. Είναι ακριβή. Για να είναι ακριβή αυτοί οι παίχτες, σημαίνει ότι έχουν και IQ, δηλαδή μπασκετικό.
0: Και παραστάσεις, σωστό, και προσωπικότητα.
2: Εντάξει, πάνω σε αυτό, Γιάννη, νομίζω.
3: Ο προπονητής δίνει μια εντολή ο προπονητής και το έχουν ξανακούσει από κάπου. Δηλαδή είναι παίχτες έτοιμοι.
2: Νομίζω, Γιάννη, πάνω σε αυτό που λες, η μεταγραφή του Καλάθι ήταν ότι πιο αξιόλογο μπορούσε να πάρει ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Δηλαδή, ένα παίχτη 37 χρονών, αλλά φαίνεται το μυαλό του είναι στο παρκέ, βλέπει τα πάντα.
3: Κοίταξε, εκτός από αυτό που λες, Τάνια μου, είναι και ότι όλοι το σέβονται.
0: Ναι.
2: Ναι, βέβαια.
3: Είναι το πιο σημαντικό αυτό. Δηλαδή, όταν ο playmaker σου λέει κάτι, εσύ το κάνεις. Δεν μπαίνει σε συζήτηση, δεν μπαίνει αφισβήτηση, δεν θα πεις τώρα γιατί μου το είπε αυτό. Είναι λίγο χιτλερικό αυτό, αλλά μας αρέσει, το θέλουμε τέτοιο στυλ.
0: Σωστό.
3: Πήγαινε κάνει αυτό, πήγαινε εκεί, αλλάζει λίγο το σύστημα μέσα την ώρα του παιχνιδιού, γιατί έχει δει μια αδυναμία του αντιπάλου. Δηλαδή μπορεί να παίξουν το σύστημα, ας πούμε, το 5, mm-hmm. που είναι για κάποιον παίχτη. Αυτός μπορεί να το αλλάξει την ώρα του αγώνα και να πει, όπου εκεί βλέπω μια αδυναμία, πήγαινε εσύ εκεί.
0: Σωστό.
1: Γιάννη,
3: το σέβονται όλοι.
1: Αγωνιστικά. Τι είναι αυτό που έτσι κάτι ξεχωριστό που θα μπορούσες να πεις, το οποίο δώσουμε, δεν μπορεί να δει πολλοί κόσμος έτσι αγωνιστικά, αυτό που σου άρεσε, που σου έκανε εντύπωση, που έκανε κλικ, που είπες ότι κάτι αλλάζει?
3: Μπορώ να πω ότι ο Οσμάν, ο τρόπος που παίζει, mm-hmm. επειδή εντάξει δεν τον έβλεπαμε κάθε 2-3 μέρες, δηλαδή δεν ήταν τόσο καιρό, δεν ήξερα ότι είναι τόσο καλός παίχτης, mm-hmm. δηλαδή ξέρω τι είναι. Αλλά άλλο να το βλέπω και σε κάθε φάση να πηγαίνει με τόσο aggressive, ξέρω, με τόσο επιθετικότητα σε όλα. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί από το πουθενά βγάζει εφηδιασμό.
0: Κάτσε να σου βάλω και μια δύσκολη ερώτηση. Σου ήρθε να πεταχτείς κάποια στιγμή για από τον καναπέ σου να φωνάξεις τους διαιτητές?
3: Τώρα να σου πω κάτι, αυτό είναι ανάλογα με τη δεκαετία που παίζουμε.
0: Ναι.
3: Ξεκίνησε με τον Άρη, συνεχίστηκε με τον ΠΑΟΚ, μετά συνεχίστηκε με τον Ολυμπιακό, μετά με τον Παναθηναϊκό.
0: Και τώρα Ολυμπιακό μου.
3: Ξαναγύρισε λίγο στον Ολυμπιακό, ξαναγύρισε στον Παναθηναϊκό. Είναι αναλόγως δεκαετίες, παιδιά.
0: Μάλιστα.
3: Δεν μπορούν οι διαιτητές να το χωνέψουν ακόμα. Τώρα λέω κάτι πιο βαθύ. Δεν μπορούμε να το χωνέψουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι τόσο καλή ομάδα.
0: Τόσο δυνατός. Τώρα θα αλλάξει από εδώ και πέρα η συμπεριφορά των διαιτητών, πιστεύεις? Βλέποντας πόσο δυναμώνει ο ΠΑΟΚ.
3: Μόνο και μόνο που μπλέχτηκε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Την έχουν, όπως λένε και στην Τούμπα, σακουλευτεί όλοι.
0: Ναι. Άρα έχουν ταρακουνηθεί και οι διαιτητές. Δηλαδή βλέπεις, βγαίνει ο Γιαννακόπουλος και διαμαρτύρει για τις φάσεις του ΠΑΟΚ.
3: Ναι, ο Γιαννακόπουλος βγήκε τώρα να πει αυτός γιατί δύο φάουλ προχθές δεν τα έδωσαν. Α, επειδή είμαστε Παναθηναϊκός, εμείς τα παίρνουμε. Του κακού φάνηκε τώρα του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Δηλαδή,
3: μπορεί και το αντίθετο να γίνει, που σίγουρα θα γίνεται.
0: Θα γίνει. Άρα υπάρχει υπάρχει μια αλλαγή δεδομένων πλέον συσχετισμού. Μπαίνει και τρίτος παίκτης. Έτσι.
3: Και τρίτος παίκτης και ελπίζουμε και ο Άρης τέταρτος. Να γίνει λίγο, γιατί βαρεθήκαμε 25 χρόνια να μην γίνει.
0: Καλά, για το μπάσκετ είναι αναζωογόνηση αυτό που συμβαίνει. Δεν το συζητάμε. Αυτό το δίπολο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έχει κουράσει.
2: Γιάννη, για να καταλάβουμε λίγο και το επίπεδο του ΠΑΟΚ, σε σύγκριση με πέρυσι, δεν είναι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ένα κλικ πιο πάνω?
3: Εννοείται ότι είναι.
2: Δηλαδή έχουν βελτιωθεί και αυτοί, έτσι, χωρίς να... Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε και πλήρης στο...
3: Όχι, όχι. Εδώ κάνουν πολύ λάθος. Τι σημαίνει δεν έπαιξε πλήρης ο Παναθηναϊκός?
2: Εντάξει, δεν είχε τον Άννα.
1: Και το Χέις Ντέιβις θα μπορούσε να πει κάποιος.
0: Και το Σλούκο.
3: Ωραία. Κατέβασε δωδεκάδα.
0: Σωστό, κατέβασε.
2: Ναι, βέβαια.
3: Κατέβασε ο Ολυμπιακός δωδεκάδα.
0: Ναι.
3: Γιατί πήραν 18 παίκτες ρόστερ και οι δύο. 16-17 παίκτες.
1: Δεν είναι δικαιολογία, λες αυτό, ε?
3: Άμα,
0: πάντα, ναι, δηλαδή κάποιοι θα λείπουν.
3: Δεκάδα, έτσι, αν είχαν το δεκάδα και δεν παίζουν δύο παίχτες και βάλουν δύο εφήβους ή δύο παιδιά που δεν παίζουν, εκεί θα το πω. Δηλαδή τι δεν έπαιξε ο Ναν και ο Μπαντιό, όπως το λέει το παλικάρι, αυτό έβαλε 20 πόντους στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή,
0: σωστό.
3: Τι δηλαδή θα έβαζε, 50 θα έβαζε ο Ναν.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Δεν υπάρχει αυτό και πρέπει να το κόψουν και όλοι ότι ήδη είχε απουσίες. Ξέρεις ποιες ήταν απουσίες? Όταν πέθαμε εμείς και δεν έπαιζε ο Μπάνε, γιατί σπάσει κανένα δάχτυλο και δεν έπαιζε, εκεί να πεις δεν παίζει ο Μπάνε.
0: Ναι, ναι, σωστό. Που ήταν τότε όταν έλειπε ένας τέτοιος παίκτης, κατευθείαν άλλαζε.
3: Τώρα γιατί έτσι. Έχει ο... Μα πρέπει να ξέρουν και κάτι άλλο αυτοί και τα παιδιά που μας ακούνε. Ότι υπάρχει ένα περίπου ένα άσχημο πράγμα. Είναι μέσος όρος 2,1 τραυματισμούς σε κάθε ομάδα.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός έχει 17-18 συμβόλαια.
0: Έτσι. Έχουν μεγάλη σεζόν. Και πρέπει να
3: γίνει. Ο ΠΑΟΚ έχει πάνω από 12 παίχτες.
0: Ισχύει.
3: Αλλάζει, που κάνει. Δηλαδή δεν γίνεται. Παλιά παίζουν 50-60 παιχνίδια το χρόνο, τώρα παίζουν 80-90.
0: Σωστό. Γιάννη, κάτι τελευταίο. Επειδή υπάρχει. Είναι πολύ κοντά πλέον σε συμφωνία με τον Μουτεγιούνας ο ΠΑΟΚ για να ενισχύσει. Τη δύναμή του κάτω από τα καλάθια. Τι άποψη έχεις για τον παίκτη?
3: Εντάξει, είναι παίκτης Ευρωλίγας, είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Λείπει δηλαδή, λείπουν τα χαρακτηριστικά του από τον ΠΑΟΚ? Συμφωνείς δηλαδή με αυτή την κίνηση?
3: Πάντα ένας καλός, πολύ καλός παίκτης χωράει παντού. Δεν υπάρχει, λείπουνε. Και χθες, ας πούμε, έλειπε ο Μουρούγια από... Τέριαζε εναντίον του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
3: Αυτά θα αποφασίσει ο GM και ο προπονητής, δηλαδή τι χαρακτηριστικά θέλουν ή όποιον θέλουν ή για ποιο λόγο το θέλουν.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σε καλά, Γιάννη.
0: Να σε καλά. Yeah. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη τον Γιάννουλη. Είπε κάτι πολύ ωραίο και μόνο που μαλώνουν μεταξύ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκός για τις αποφάσεις του ΠΑΟΚ, αυτό δείχνει πόσο αλλάζει τα δεδομένα και πόσο έχει ταρακουνήσει.
1: Γιάννης, προφανώς, όλη αυτή την
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ήδη στο ίδιο ακριβώς λεπτό, Κώστα και Τάνια, και για τους φίλους ακροατές, προηγείται η Μαρκό, η οποία είναι και η πρωτοπόρο στη βαθμολογία, με 1-0 από το 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Προηγούνται οι γηπεδούχοι. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε και στα δύο παιχνίδια στο 32. Λοιπόν,
0: πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, έτσι.
4: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η αγάπη είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που

0: Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
4: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
5: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
4: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
5: Ποιος εγώ?
4: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
5: Και ejectionservice.gr.
4: Λύσαξες.
6: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Κωστή, πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό?
1: Για πες.
0: Όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς πιτσίλισμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Ιζομάτ Premium, με την ποιότητα της Ιζομάτ.
2: Λοιπόν, θα επανέλθουμε λίγο αργότερα, θα κάνουμε και άλλη συζήτηση για το μπάσκετ, γιατί έχει πολλά μηνύματα τα οποία στέλνει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ και αλήθεια είναι. Υπάρχει μια ανακοίνωση που βγήκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα τελευταία εισιτήρια, νομίζω ότι είναι.
0: Γιατί τώρα θα γίνει πανικός. Όλοι παρακαλάνε για ένα εισιτήριο.
2: Αν είδα, υπάρχει μια ανάρτηση που αναφέρει το link των εισιτήριων, αλλά από ό,τι ξέρουν είναι και ελάχιστα. Είναι λογικό να γίνεται αυτός ο χαμός στην κυριολεξία, γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία πλέον ενθουσιάζει, η οποία δημιουργεί προσδοκία, έχει όραμα και κακά τα ψέματα όλοι θέλουν να δουν αυτές τις ομάδες. Και όταν βλέπεις ομάδες όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που τις παρακολουθούσαμε στην Ευρωλίγκα και λέγαμε πότε θα πιάσουν και οι δικές μας σε αυτό το επίπεδο, να τις κοντράρει με τέτοιο τρόπο ο ΠΑΟΚ, είναι λογικό το φρόνημα του ΠΑΟΞΗ, όπως θα γίνει αύριο μεθαύριο και με το φρόνημα του Αριανού ή του Ηρακλειδέα, να ανεβαίνει ψηλά και να έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Να πούμε ότι παραμένει στο Ελπάσο, στο Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β' το 0-0 και να δούμε λίγο και τι ακριβώς συμβαίνει με το παιχνίδι της Μαρκό, η οποία είναι η ομάδα που ξεχωρίζει. Θυμίζω από χθες με δύο νίκες, Πανσεραϊκός και η νίκη Βόλου, μπήκανε στη νέα εποχή. Ο Πανσεραϊκός με Κώστα Γεωργιάδη και η νίκη Βόλου με Αλέκο Βοσνιάδη, τον οποίο τον παίζουν πάρα πολύ στα social media εκεί οι Βολιώτες. Παίξαν και την ομιλία του από ό,τι είδα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Η Μαρκό προηγείται του Πανθρακικού που έχει προπονητή το Γιάννη Αποστολίδη, θυμίζουμε, μετά την αποχώρηση του Κώστα Γεωργιάδη με 1-0 με γκολ του Μιούλερ. Και επαναλαμβάνω, Athens Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β' είναι στο 0-0.
0: Παντός με νίκη ξεκίνησε ο Γεωργιάδης, έτσι, 4-1 ο Πανσεραϊκός.
2: Φοβερή νίκη, 4-1, εντυπωσιακός ο Πανσεραϊκός, αν και ισοφάρισε κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός στην αρχή. Εντάξει, θα δείξω. Είναι η ευκαιρία του Γεωργιάδη. Ξεκάθαρα γι' αυτό έφυγε.
3: Ο Απόλλων Καλαμαριάς επικράτησε τη αναγέννηση Καρδίτσας. Πέτυχε την πρώτη
2: Καλαμαριά,
3: του νίκη ο Απόλλων.
2: Σφιχτός ο Απόλλων. Είχαν κερδίσει στο έναν γκολ πάντα.
3: Με 2.000 κόσμο στο πλευρό του Απόλλων. 1-0 την αναγέννηση.
2: Λοιπόν, πάμε στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία και αυτή ήταν αρκετά σφιχτή στα μετώπισεν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι απειλήθηκε ιδιαίτερα από τη Γερμανία. Κάποιες προσπάθειες του Αντιγέμι, αλλά με έναν πολύ καλό τζολάκι από κάτω. Και βρήκε τον τρόπο να απειλήσει και στο δεύτερο μήχρονο και γκολ να πετύχει και μεγάλη ευκαιρία να χάσει με τον Ιωαννίδη και να πάρει το μάτς. Πρώτη νίκη επί της Εθνικής Γερμανίας και θέλω να ρωτήσω τον Γιώτη Τσαλουχίδη καταρχάς τι συγκομιδή είχε ο ίδιος κόντρα στη Γερμανία. Κύριε Τσαλουχίδη, καλησπέρα.
4: Εντάξει, νομίζω ότι τα είπατε όλα.
2: Ναι.
4: Σίγουρα η εθνική μας ομάδα έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Είναι μια εθνική ομάδα η οποία εδώ και πολλά χρόνια όμως μας έχει δείξει αυτά τα δείγματα πόσο ικανή είναι και οποιονδήποτε αντίπαλο μπορεί να τον αντιμετωπίσει και φάνηκε αυτός χθες με τη Γερμανία. Σίγουρα οι Γερμανοί μπορεί να είχαν μια υπεροχή, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν τόσο απειλητική. Σε τρεις περιπτώσεις σε κάποια σουτ που γίνανε έγιναν οι αποκρούσεις από τον Τζολάκη που ήταν έτοιμος και απόκρισε. Αλλά μέσα στην περιοχή μας δεν νομίζω ότι μπήκαν γιατί είχαμε πολύ καλή αλληλοκάλυψη, είχαμε πολύ καλή παρουσία της εθνικής ομάδας, αλλά είναι μια σειρά της εθνικής ομάδας από καλά παιχνίδια, δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι. Και επειδή να μην αδικούμε τα πράγματα, να τα λέμε όπως είναι και τότε ακόμα όταν υπήρξε αρνητικά που δεν πήγαμε στο παγκόσμιο, μας έλειπε αυτό που είχαμε χθες.
2: Ναι.
4: Δηλαδή πληρώσαμε κάποια λάθη στους προηγούμενους αγώνες με την εθνική μας που ήταν και πάλι πάρα πολύ ικανή και πάρα πολύ καλή. Επί εποχής ακόμα Πογέτα, αν θυμάστε, πάλι
2: ναι,
4: εκεί
2: ναι, ναι.
4: Κάτι.
2: Με Πογέτ που αποκλειστήκαμε στα πέναλτι από τους Γεωργιανούς.
4: Που είχαμε το δοκάρι με το Μαυροπάνο στο πιο κρίσιμο παιχνίδι και δεν πήγε γκολ και δεν περάσαμε και αποκλειστήκαμε στα πέναλτι. Αυτή η εθνική ομάδα έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι είναι η πιο πλήρης εθνική ομάδα και όπου υπάρχουν δύο εντεκάδες μπορούμε να ομολογήσουμε.
2: Mm-hmm.
4: Είναι ευχάριστο αυτό γιατί μας κάνουν περήφανοι και παίζουν πολλά παιδιά και στο εξωτερικό αλλά και αυτοί που παίζουν στην Ελλάδα είναι ικανότατοι και πάρα πολύ καλή. Ήρθε το αποτέλεσμα γιατί αυτή τη φορά είχαμε με το μέρος μας και την τύχη αλλά και την απόδοση. Γιατί την τύχη την προκαλείς εσύ με την απόδοσή σου. Τις άλλες φορές δυστυχώς δεν μας το έδωσε αυτό η τύχη. Τώρα μας το έδωσε και μάλιστα μπορώ να πω ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ. Είχαμε πιο κλασικές ευκαιρίες. Οι Γερμανοί δεν έχουν κλασική ευκαιρία. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν μια Γερμανία που μπορεί να είχε μια καλή κυκλοφορία της μπάλας. Αλλά στην ουσία όταν έφτανε εκεί πέρα νομίζω ότι δεν ήταν αποτελεσματική. Μόνο με κάποια σουτ τα οποία ήταν σε ετοιμότητα ο Τσολάκης και μπόρεσε και τα απέκουσε.
2: Διότι περίμενε ποτέ, επειδή ήσουν χαφ, το λέω, η εθνική να καταλήξει και να ολοκληρώσει ένα αγώνα με τη Γερμανία έχοντας τον χαφ το βασικό του Όφη και τον χαφ το βασικό του Αστέρα Τρίπολης.
4: Μα ο χαφ το βασικό του Όφη και το Αστέρα Τρίπολης.
2: Δεν το λέω για να υποτιμήσω τα παιδιά. Απλά λέω το σπάνιο του πράγματος. Δεν έχει ξαναγίνει.
4: Να σας πω και εγώ κάτι. Η εθνική ομάδα πήγα από τη Βέρεια, δεν πήγα από τον Ολυμπιακό.
2: Εννοείται. Α, από τη Βέρεια πρώτη κλίση.
4: Ότι υπάρχουν και παιδιά και μπράβο τους και χαιρόμαστε και τα παιδιά αυτά. Γιατί όπως είπατε, υπάρχουν και οι ομάδες που είναι της επαρχίας, που και εκεί υπάρχουν παιδιά αξιόλογοι Έλληνες. Και πάντα έχουμε και το τονίζουμε ότι η Ελλάδα έχει ταλέντο στον αθλητισμό και πάντα βγάζει αθλητές. Αυτή τη στιγμή όμως είναι η φορά που έχουμε το πιο πλήρες, παίχτες από παίχτες μέσα στην ομάδα και είμαστε δύο εντεκάδες, μπορώ να πω, και πήραμε αυτό που πραγματικά μας άξιζε, έστω και αν κάποιες αποκλήσεις γίναμε από τον Τζολάκη, γιατί νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ένα σκορ 3-1, γιατί είχαμε κλασικές ευκαιρίες. Δεν ξεχνάμε ότι και με την, ακόμα και με τη Σερβία που παίξαμε, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Λίγο έλειψε να την πληρώσουμε, αλλά και πάλι περάσαμε, όπως και τώρα, γιατί στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις και λίγο τύχη. Αυτή η τύχη είναι με το μέρος μας αυτή τη φορά, γιατί ταξίζουμε, γιατί είναι άδικο για αυτή την εθνική μας ομάδα που δεν πήγε στο παγκόσμιο, γιατί πιστεύω και εκεί θα είχαμε τρομερή παρουσία, αλλά επειδή είναι το νεαρό της ηλικίας, έχουν μεγάλο μέλλον αυτά τα παιδιά και όποιος είναι κοντά σε αυτήν την εθνική ομάδα είναι η αρχή, νομίζω, αυτό το αποτέλεσμα για αυτά που έρχονται στην πορεία. Φυσικά να μην παίρνουν τα μυαλά μας, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια τα δύο που είναι πολύ σημαντικά και κρίσιμα για την εθνική μας, αλλά νομίζω ότι έχουμε τόσες πολλές επιλογές που ακόμα και η Γερμανία, βλέπετε, η Ιταλία, ακόμα και η Ολλανδία με τη Σερβία δεν κέρδισε εύκολα το παιχνίδι. Μπορεί να έχει κάποιες ευκαιρίες. Εμείς όμως είμαστε σε όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών και είχαμε ευκαιρίες, ειδικά με τη Σερβία.
2: Διότι, ερώτηση τώρα, σε όλο αυτό το οποίο περιγράφεις, παίζει ρόλο και η διαχείριση του προπονητή. Δηλαδή, ξέραμε έναν Γιωβάνοβιτς, ο οποίος κακά τα ψέματα ήταν ένας νοικοκύρης, οργανωτικός, αλλά συντηρητικός προπονητής. Και τον βλέπουμε με πολύ επιθετικογενή προσέγγιση στα τελευταία μάτς. Σε αυτό το Nations League. Και με στη Σερβία και χθες. Δηλαδή να παίξει η Ελλάδα με τη Γερμανία και να βάλει δύο center four, να την παίξει 4-4-2 είναι πρωτοφανές.
4: Ήμουνα με κάποιους ποδοσφαιράνθρωπους πριν τον αγώνα και ζητούσαμε ακριβώς για την εθνική μας ομάδα. Και λέγαμε ότι η εθνική μας ομάδα είναι ικανή μέσα στη Γερμανία να μιλάει όλη η Ευρώπη για αυτήν. Δεν τα λέμε μεταγενέστερα, τα λέμε πριν αυτά, γιατί αυτό το δικαίωμα το έδωσαν τα παιδιά τα ίδια. Αλλά και ο προπονητής, νομίζω ότι και αυτό δέχτηκε κριτική από όλους. Από όλους μας, γιατί να μην βάλουμε όλους μας την κριτική που δέχτηκε. Μα το ποδόσφαιρο, όταν παίζεις ειδικά σε αυτό το επίπεδο, υπάρχει και κριτική μέσα. Δεν μπορείς να μην δέχεσαι κριτική όταν έχεις μεγάλες απαιτήσεις και οι απαιτήσεις αυτές σε κάνουν να είσαι πιο αυστηρός. Η εθνική μας ομάδα και με τον προπονητή, ο οποίος ήταν και καλή παρουσία, είχε η εθνική ομάδα, και το τόνισα και τότε μάλιστα, ότι γίνανε λάθη, προσωπικά λάθη και χάσανε παιχνίδια. Παιχνίδια που δεν τα περιμένεις, δηλαδή, να γίνει αυτό το λάθος. Δυστυχώς όμως ή ευτυχώς, αν δείτε τον γκολ που δέχτηκε η Αγγλία το πρώτο, άμα ήταν κάποιος ένας προσφερειστής, θα λέγαμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Που έβαλε ο Γιαμάλ. Δηλαδή αυτό που έκανε ο αμυντικός της Αγγλίας δεν γίνεται. Λες,
2: okay, καμία, ναι.
4: Το στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Επομένως, στεκόμαστε στο καινούριο ξεκίνημα. Ας αφήσουμε πίσω τα παλιά. Τα παιδιά αυτά έχουν μεγάλο μέλλον και ο προπονητής. Είναι τυχεροί όσοι βρίσκονται σε αυτήν την εθνική ομάδα. Τυχεροί και ικανοί όμως, έτσι. Είναι τυχεροί και ικανοί, γιατί θα ζήσουμε πολύ καλές στιγμές με αυτήν την εθνική ομάδα.
2: Ποιος είναι, είναι ο αγαπημένος σου από τους παίκτες τώρα? Όλους τους γουστάρες, είσαι παλιός τέλεχος της εθνικής, αλλά σε κάποιον μπορεί να έχεις αδυναμία, έτσι, ποδοσφαιρικά καθαρά.
4: Κοίταξε, είναι πολλά παιδιά που έχεις αδυναμία μέσα, γιατί ο καθένας στο ρόλο του είναι πάρα πολύ καλός. Θέλω να σταθώ τώρα και σε ένα κομμάτι ιδιαίτερο. Ας πούμε, ο Δουβίκας μπήκε με τη Σερβία και έβαλε γκολ, το πιο καθοριστικό γκολ για μας, για την πορεία μετά.
0: Ναι, δηλαδή, βέβαια.
4: Είναι ένα παιδί το οποίο το έχω δει και με την κόμμα μου τα παιχνίδια που παίζει, που είναι πάρα πολύ, πολύ καλός και γι' αυτό έχει ευχαίρεια στο σκοράρισμα. Ή ο Ανδρούτσος, εμένα η πιο ευχάριστη έκπληση από όλους.
0: Ήταν ο Ανδρούτσος,
2: εξαιρετικός.
4: Ήταν ο Ανδρούτσος, γιατί μπράβο το παιδί, γιατί ξέρεις, είναι μια προσπάθεια που δικαιώνεται. Πέρασε από τον Ολυμπιακό, πήγε στον Όφη, ανδρώθηκε εκεί πέρα και παίζουνε. Πήραν και κύπελο, πήραν και το Super Cup, πήρανε. Περάσαν στην Ευρώπη και κάνουν τρομερή παρουσία και είναι και αυτός ένας τέλεχος αυτής της ομάδος. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος αγαπάει αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι μια καινούργια προσπάθεια της εθνικής ομάδας. Και πιστεύω ότι η εθνική ομάδα, να είστε σίγουροι, ότι θα γεμίζει όπως γέμιζε και παλιά, αλλά τώρα θα γεμίζει ακόμα περισσότερο και δεν θα υπάρχουν εισιτήρια για να τη δούνε.
0: Ναι, τώρα θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν μέσα στην Τούμπα μετά από αυτή την εμφάνιση και την νίκη.
4: Νομίζω ότι θα χρειάζεται άλλο τόσο βλάβος όπως είναι το στάδιο, άλλοι τόσοι μπορεί να είναι από έξω.
2: Θέλει προσοχή το παιχνίδι αυτό, γιατί τώρα τα δύο εντός με Ολλανδία και Γερμανία, γιατί τώρα υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Ξέρεις, καμιά φορά μας γυρίζει μπούμεραγκ αυτό. Ή ίσως μας μετρήσουν περισσότερο, μας παίξουν λίγο πιο σφιχτά, βγουν αυτοί στην κόντρα επίθεση. Θέλει τώρα, άλλη προσέγγιση ίσως.
4: Σίγουρα τώρα έχουμε δώσει μήνυμα σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, ότι ξέρετε η Ελλάδα είναι εδώ παρόν. Η Ελλάδα που ξέρετε τόσα χρόνια που ήταν σε μια πορεία μεταβατική έχει αλλάξει. Σίγουρα εμένα, για μένα η πιο καλή ομάδα στον όμιλό μας, που είναι πιο δύσκολη, είναι η Ολλανδία. Γιατί είναι πιο πλήρης ομάδα, έχει παίχτες με προσωπικότητα. Πείτε μου έναν παίχτη της Γερμανίας που έχει προσωπικότητα ή βάρος.
2: Όχι, δεν
0: είναι. Ναι, χθες η αλήθεια είναι ότι δεν μας εντυπωσίασε κανένας.
2: Δεν με πείθουν.
0: Ναι,
2: δηλαδή, ναι. Άκουγα που έλεγαν για τον Κίμιχ, γιατί εγώ πιστεύω ο Κίμιχ σε μεγάλη Γερμανία.
4: Δεν είναι
2: θα έφτανε μέχρι το προπονητικό και θα του έλεγαν μέχρι εδώ είσαι. Δεν μπαίνεις μέσα.
4: Εκείνη η Γερμανία που υπήρχε, εντάξει, συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Φυσικά άλλαξε και το ποδόσφαιρο γενικότερα. Αλλά η Ολλανδία για μένα είναι πιο πλήρης, έχει μέσα προσωπικότητες παιχτών με βάρος που μπορεί να κρατήσουν την ομάδα, να την στηρίξουν στο παιχνίδι επάνω. Έχει παίχτες οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικοί, με διείσδυση, έχουν επιθετικούς καλούς. Είναι πιο πλήρης ομάδας, είναι πιο δύσκολο το έργο με την Ολλανδία. Αλλά και οι Ολλανδοί πρέπει να προβληματιστούν πώς θα σταματήσουν τους δικούς μας. Γιατί και οι δικοί μας παίζουν σε πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και είναι πάρα πολύ καλοί. Και μάλιστα διαπρέπουν όλοι. Με τη Γερμανία θα είναι διαφορετικό το παιχνίδι. Μην περιμένουμε το ίδιο, γιατί οι Γερμανοί θα μας περιμένουν μετά από αυτό που πάθανε. Αλλά δεν νομίζω ότι οι Γερμανοί έχουν ένα παιχνίδι, έχουν κράτημα της μπάλας, καλό κυκλοφορία της μπάλας. Αλλά όταν φτάνουν στην τελική προσπάθεια, δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί. Δεν έχουν αυτό που είχαν παλιά σαν Γερμανία. Και μάλιστα επειδή κάναμε πάρα πολύ καλή άμυνα, τα παιδιά που έχουμε στην άμυνα είναι πάρα πολύ δυνατοί, είχαν τρομερή παρουσία όλοι τους, μην αδικήσουμε κανέναν. Και
0: νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε χθες η επιτυχία της εθνικής μας. Ξεκίνησε από την άμυνα, ότι κράτησε το 0 στην άμυνα και κάποια στιγμή στην επίθεση θα το βρίσκε τον γκολ. Ήταν δηλαδή θέμα χρόνου.
4: Επειδή ήμασταν κλειστά πίσω και αυτό μας βοηθούσε το παιχνίδι των Γερμανών που κάνανε σέντρες. Και τα παιδιά είναι πολύ δυνατά και στο ψηλό παιχνίδι, όχι μόνο στο παιχνίδι χαμηλά. Είχαν πολύ καλή λειτουργία και σαν άμυνα και τους δόθηκε και δυνατότητα μάλιστα μετά να βγαίνανε κιόλας. Είδατε ότι κάποια στιγμή εκεί που αμυνόμασταν, φτάσανε οι Γερμανοί να αμυνόνται στο δεύτερο μήκο.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Και τις πιο κλασικές ευκαιρίες τις είχαμε εμείς, κύριε Τσαλουχίδη, έτσι, όχι οι Γερμανοί.
4: Αυτό, άμα η πιο κλασική, είναι η πρώτη κλασική που υπάρχει, είναι με τον
0: Ιωαννίδη.
4: Η πιο κλασική ευκαιρία έχουμε εμείς και μετά είναι προοπτική ευκαιρία μία-δύο φορές που δεν έγινε σωστή πάσα στην κατάλληλη στιγμή και τον γκολ μετά που βάζουμε. Δηλαδή ήμασταν πιο επικίνδυνοι εμείς στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά στις κόντρα επιθέσεις, γιατί η αμυντική λειτουργία της Γερμανίας δεν νομίζω ότι ήταν τόσο πολύ δυνατή όσον αφορά την ελληνική παρουσία. Και εκεί πάνω εμείς χτυπήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο και κερδίσαμε και κάναμε και ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλο γκολ. Γιατί ήμασταν πάρα πολύ πιο επικίνδυνοι από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί μπορεί να είχαν κυκλοφορία της μπάλας, αλλά μέχρι έξω από την περιοχή. Μέσα στην περιοχή δεν υπήρχε κόσμος και δεν υπήρχε αυτός ο κλασικός ο center for, ο παλιός ο Γερμανός. Υπήρχαν άλλοι στην
2: Ελλάδα. Είναι άλλο στην παίκτες. Έτσι ακριβώς.
4: Που χρειάζεται χώρο αυτοί για να φύγουν.
2: Μα το βλέπεις, Γιώτη, ότι αλλάζει τώρα αποστολή ο Κλοπ. Έχει καλέσει, ας πούμε, συνολικά πάνω από 40 παίκτες.
0: 44 ποδοσφαιριστές.
2: Αυτό σημαίνει ότι ψάχνεται. Δεν μπορεί να βρει τους παίκτες ή θέλει να εξαντλήσει πιθανότητες να βρει ένα-δύο παίκτες για να το ανεβάσουν λίγο το επίπεδο, γιατί καταλαβαίνετε δεν έχει την εθνική που υπήρχε κάποτε. Αυτή είναι η αλήθεια.
4: Από εμπειρία μου όμως αυτό είναι μεγάλο λάθος.
2: Λάθος.
4: Να καλείς τόσο, γιατί το έχω ζήσει.
2: Το κάνει στο Nations βέβαια, έτσι. Το κάνει στο Nations.
4: Ναι, αλλά είναι λάθος, γιατί το έχω ζήσει στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου όταν περάσαμε για πρώτη φορά εθνική μας και καλέσανε τότε άλλους 20 παίκτες μαζί. Αν είχαμε προετοιμασία πάνω στα 3-5 πηγάδια. Που αυτό χαλά στη συνοχή. Ο ένας αμφισβητεί τον άλλον. Λέει αυτός είναι καλύτερος, ο άλλος δεν είναι καλύτερος. Υπάρχουν παρέες. Όχι τι παρέες επηρεάζουν, αλλά ξέρεις, είναι άλλο να είσαι 20 άτομα οικογένεια και άλλο να είσαι 40 άτομα. Δεν ελέγχονται 40 άτομα. Αυτό είναι λάθος. Άλλο να πάρω 2-3 παίκτες και να τους φέρω. Και άλλο να έρθουν 20 μαζί. Ξέρετε, είναι πολύ τεράστιο το πρόβλημα. Είναι 40 διαφορετικοί χαρακτήρες.
2: Γιώτη Τσαλουχίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη μου.
2: Θα πούμε κι άλλα για το γενικώς για τα παιχνίδια. Γιατί ο Ζίβκοβιτς χθες έπαιξε αρχηγός, έβγαλε άλλο 90 λεπτό. Δηλαδή λέμε τώρα ότι ξεκουράζονται παίχτες και ο Ζίβκοβιτς θα γυρίσει, τον βλέπουμε 4-90 λεπτά.
0: Κατάλαβα.
2: Πάμε σε Βασίλη Μάστορα όμως να πάρουμε τη δική του άποψη και για την εθνική και οτιδήποτε άλλο θέλει. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Νομίζω ότι αυτό που πέτυχε η εθνική χθες το βράδυ επισκιάζει οτιδήποτε άλλο. Κατά την ταπεινή μου άποψη, σε αυτή την διακοπή του ελληνικού πρωταθλήματος που ίσως να μπορούσε να κερδίσει λίγο από το ενδιαφέρον μας.
0: Είναι η δεύτερη νίκη. Είχαμε χαρή με την νίκη που είχε πετύχει μέσα στην Αγγλία η εθνική μας ομάδα και νομίζω και αυτή η νίκη μας κάνει εξίσου υπερήφανους.
1: Συμφωνώ απολύτως και είχαμε πει και μετά την νίκη επί της Σερβίας ότι ο αγώνας με τη Γερμανία είναι ένα ισχυρό τεστ για να δούμε αν αυτή η εθνική ομάδα είναι η ομάδα η οποία πλέον έχει οριμάσει περισσότερο και είναι ικανή να κάνει πράγματα. Γιατί αυτό το γκρουπ ποδοσφαιριστών νομίζω ότι συμφωνούν όλοι ότι δικαιούται να είναι παρόν στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση που δεν είναι το Nations League, είναι η τελική φάση του γύρω του 28. Και να λοιπόν χθες που απέδειξε στον αγώνα με την Γερμανία ότι αυτή η εθνική ομάδα η οποία έχει πληθώρα ταλέντων μεσοεπιθετικά έχει ένα πρόβλημα όσο αφορά μεσοαμυντικά, ότι έχει οριμάσει, διότι εκείνο που προσωπικά κρατώ πέρα από την τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας να νικήσει τη Γερμανία, και επειδή έχω ακούσει πολλά, είναι κρίμα να επιχειρούν κάποιοι να υποβαθμίσουν το μέγεθος αυτής της επιτυχίας κάνοντας αναφορές του τύπου ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έχει πεθάνει μέσα αγωγικά, ότι η εθνική ομάδα της Γερμανίας προσπαθεί να ξαναδημιουργηθεί μέσα από τις τάχτες της. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η εθνική μας ομάδα η οποία δεν δίλιασε σε κανένα σημείο των χρεσινών 90 λεπτών. Είδα μια ομάδα η οποία όχι απλώς κοίταξε στα μάτια τη Γερμανία. Ναι, αυτή είναι η Γερμανία. Η Γερμανία η οποία έχει όχι μεγάλη ποδοσφαιρική ιστορία, αλλά περισσότερο μια Γερμανία η οποία έχει πολύ καλό ποδόσφαιρο η Bundesliga από ότι αυτό το οποίο έχουμε εμείς ως μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Άρα λοιπόν η εθνική πλέον όχι πιστεύει απλώς τις δυνατότητες της, όχι απλώς ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που για μένα παρέμεινε και παραμένει ένας προπονητής ο οποίος μπορεί και ενώνει τα κομμάτια του ΠΑΣ και διαχειρίζεται με ειλικρίνεια και πατρική στοργή τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας, είναι ικανός να οδηγήσει αυτή την εθνική ομάδα στην τελική φάση του Euro, αλλά πάνω απ' όλα αυτά τα Ελληνόπουλα όχι μόνο είναι οικογένεια, αλλά έχουν βρει και τον τρόπο να καταθέτουν μέσα στο χορτάρι, όχι με υπεροψία, αλλά με πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό θράσος, αυτό το οποίο ξέρουν να κάνουν καλά όταν αγωνίζονται στα τέσσερα σημεία της Ευρώπης προκειμένου να βγάλουν τιμία το ψωμί τους. Δεν τη φοβάμαι την εθνική ομάδα και δεν θα την αδικήσω ανεξαρτήτως από τα αποτελέσματα που θα φέρει τόσο με την Ολλανδία όσο και με τη Γερμανία. Εκείνο αυτό κρατώ από το χθεσινό βράδυ και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι η εθνική έχει πολύ πλέον ποδοσφαιρικό θράσος και ξέρει πώς μπορεί να πάρει μέσα από το στόμα του αντιπάλου την καλύτερη και την πολυτιμότερη μπουκιά.
2: Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη Μάστορα, έχει απολύτως δίκιο. Είναι όντως μια ομάδα που πλέον βγάζει το θράσος μέσα στο γήπεδο. Το έβγαζε και παλιά, αλλά τώρα το βγάζει σε ένα συνδυασμό με ωριμότητα. Ξέρει τι να κάνει, πώς να διαχειριστεί αποτέλεσμα. Ίσως αυτές οι δύο προηγούμενες διοργανώσεις που δεν μπορέσαμε να παίξουμε Μουντιάλ και που αποκλειστήκαμε στο Ευρωπαϊκό από τη Γεωργία στα πέναλτι, ίσως να ήταν οι απαραίτητες εμπειρίες για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για να οριμάσει. Ίσως ήταν αυτό που λέμε τα χαστούκια που τρως στην αρχή της πορείας σου μέχρι να οριμάσεις και να δεις πώς πραγματικά πρέπει να συμπεριφερθείς με στους αγώνες για να πάρεις από το ταλέντο σου. Γιατί όντως αυτό το ταλέντο η Ελλάδα επιθετικά δεν το είχε ποτέ. Και μόνο που συζητάμε ότι έχει τον Παυλίδη, μετά θα βάλει τον Τετέι, βάζει τον Ιωαννίδη γιατί δεν έβαλε τον Δουβίκα. Και έχουμε και άλλους παίκτες που λέμε ότι μπορούν και αυτοί να έρθουν. Ο Κοστούλας, κάποιοι λέγανε, διάβαζα χθες στα social, στο ημίχρονο, γιατί δεν βάζει τον Κοστούλα αλλαγή. Υπάρχει ο Τζίμας που το παιδί ακόμη είναι τραυματίας, δεν έχει μπει, μπορεί να μπει και σε 6 μήνες θα λέμε για τον Τζίμα πάλι. Είναι τόσο πολύ το ταλέντο. Ο Κούτσιας κάποια στιγμή πήγε στην Πορτογαλία, τώρα κάνει μια επανεκκίνηση κι αυτός. Είναι τόσο πολύ το ταλέντο που δεν το είχαμε ποτέ σαν Ελλάδα. Και πραγματικά βλέπεις μια φάση εκεί με τον Καρέτσα που έκανε σακούλα τον Γερμανό παίκτη.
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο Θέσχαφ Μάραθ. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λίγο μετά τις 9.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Εσύ πάω και έτσι. Πάω κάρα σου λέω. Από εδώ ακούγουμε κανονικά.
1: 100%.
0: Τέλεια.
2: 100%.
3: Ο κύριος Γεωργιάδης εγκαινίασε μια κλινική, να τα πάρουμε ένα-ένα, που σήμερα οι θεραπείες που έκανε.
4: Την οποία εσείς επισκεφθήκατε.
3: Καλά, θα μου βάλετε φυλακή. Εγώ τη διαφημίσατε. Εγώ.
4: Ναι, ναι, εσείς με τι σκεπτικό πήρατε και διαφημίσατε.
3: Δεν είναι ότι διαφημίσα εγώ την κλινική.
4: Εσείς πήρατε στην κλινική, την είδατε, αναφέρατε συγκεκριμένα ότι ήταν εξαιρετική. Και σας ρώτησε ο κύριος Γεωργιάδης για την πλασμαφαίρεση. Και είπα και σας ρώτησε αν έκανε πλασμαφαίρεση. Έκανε πλασμαφαίρεση. Ήταν παράνομη κλινική.
3: Εκτίθεστε λίγο.
4: Όχι, ήταν παράνομη. Εγώ δεν έκανε
3: μακαφαίρεση. Εκτίθεστε.
4: Ή έκανε πλασμαφαίρεση. Υπήρχε κάποια παρανομία στην κλινική. Αν έχετε κάποια παρανομία, την καταγγείλετε.
3: Εγώ πήγα σε μια δερματολόγο για ένα πρόβλημα στο πόδι μου. Εκεί πέρα λοιπόν μου είπανε να μου κάνουν μια ξενάγηση όπως κάνανε στον κύριο Γεωργιάδη. Με ρώτησαν λοιπόν αν θέλω να κάνω αυτό το κοκτέιλ των βιταμινών και δεν το έκανα γιατί μου φάνηκε περίεργο. Έρχεται λοιπόν σήμερα αυτή η υπόθεση εδώ πέρα στο φως και ρωτάω τον κύριο Γεωργιάδη, είναι παράνομο αυτό? Και μου λέει είναι στην γκρίζα ζώνη. Σας ρωτώ λοιπόν εσάς σήμερα, πριν αρχίσετε και λέτε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι, σας προσπαθώ να σας γλιτώσω. Ακούστε λίγο.
4: Και απέναντί μου, δεν λέω ότι μου κατέβει στο κεφάλι, λέω αυτά που πιστεύω. Και είμαι και επιστήμονας φαρμακοποιός.
3: Όταν λέτε ότι εγώ διαφήμισα την κλινική,
4: μην συνεχίζετε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείτε να πέφτε με την αξιοπρέπεια στον καλεσμένο σας. Με καλέσατε να είμαι.
3: Σας ρωτάω λοιπόν αν εσείς συμφωνείτε με το να πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας και να εγκαινιάζει μια κλινική που έχει θεραπεία που είναι σε γκρίζα ζώνη. Είναι πολύ απλό το ερώτημα.
4: Ακούστε, η κλινική όταν πήγε ο κ. Γιάννης ήταν απολύτως νόμιμη. Διαφορετικά
3: δεν πήγαινε.
4: Είναι Υπουργός Υγείας. Από τον Ιούλιο άκουσα στο δικό σας ρεπορτάζ που κάνατε και με την συζήτηση με τον κύριο ότι από τον Ιούλιο έχει σταματήσει αυτά τις εκχύσεις αυτές τις ενδοφλέβειες. Ξέρω όμως πολύ καλό ότι παγκοσμίως γίνονται ενδοφλέβεια σκευάσματα. Νομίζω ξεκαθαρίστηκε ότι ήταν γαλλινικά σκευάσματα και όχι κάποιο βιομηχανικό.
3: Δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό.
4: Έχει. Τώρα αν υπάρχουν γκρίζες ζώνες που το παραδέχεται ο ίδιος Υπουργός, θα πρέπει αυτές να καλυφθούν. Δεν το συζητάμε.
5: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
6: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε χώρες οι οποίες παράγουν ενέργεια με τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε γιατί είμαστε από πίσω.
7: Υπάρχουν άλλες χώρες που ειδικό το
6: έχω όμως εδώ.
7: Έχω κατανάλωση τα καύσιμα ειδικά των
6: ελληνικών. Τίποτα, δεν κάνανε τίποτα. Δεν έχει συμβεί αυτό. Αυτό είναι παραμύθι που θέλουν να το λένε.
7: Συμβεί.
6: Πού?
7: Δεν έχει συμβεί.
6: Απλώς είναι πιο χαμηλή. Καμία. Ποια?
7: Ωραία, στην Κύπρο γιατί πουλάνε τη βενζίνη 60, από εμάς ψωνίζουν.
6: Δεν θέλω να σχολιάσω. Κύπρο δεν σχολιάζω ποτέ.
7: Γιατί?
6: Έτσι θέλω.
8: Άλλη ερώτηση.
2: Έκανες λάθος ερώτηση, ρε παλικάρι μου. Λάθος ερώτηση έκανες. Πολύ λάθος το ερώτηση έκανες. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
9: Αυτό που ζούμε τώρα, και τώρα που όλη κάνουμε, μέρα μας δρομάει και μας ξυνίζει και δεν μας αρέσει,
2: ναι.
9: Σας λέει τώρα ο Άδωνης που όλη ώρα τον βρίζετε, μη το χάσετε, για την περασμένη φορά που κάναμε τέτοιου είδους ωραίες θεωρίες, βρεθήκαμε ωραία, 50 ευρώ στο αιτίας.
2: Καταλάβατε?
9: Η χώρα μας έχει μια πορεία. Η Γερμανία καταραίει. Η Γαλλία καταραίει. Η Βρετανία καταραίει. Η Αμερική πηγαίνει.
10: Και είναι
9: μια χώρα που πηγαίνει στα κύματα.
10: Να μείνει.
11: Φωσφανάρια είναι.

0: ready? Are you ready now?
1: Γνωρίζετε ή δεν γνωρίζετε? Αφήστε τις ντροπές για τους αυγενάκηδες, τους βορύδιδες, τους λαζαρίδιδες, τους πλεύριδες, τους καραμανλίδες, τους τριαντόπουλους, της Παπακώστα και όλους τους υποδίκους, τους φενετάκηδες, τους κρέκες, τους μελάδες, τους καλφούτζους, τους αγοραστούς. Θέλετε κι άλλους που θα πείτε για ντροπές? Έχετε φάει το σύμπαν. Δεν μπορείτε να κουνηθείτε από τη μάσα και μιλάτε για ντροπές. Δεν τρέπεστε? Οι αγρότες δικάζονται με ψευδοδιαδικασίες που εσείς επισπεύδετε, κάποιες από αυτές και εναντίον μου, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, και μιλάτε για ντροπές. Συμμορία υποδίκων, μιλάτε για ντροπές? Επειδή κάθεστε στρογγυλοκαθισμένοι στις ζεστές καρέκλες που δεν έρχεστε ούτε να τιμήσετε, εισπράττοντα ζεστό χρήμα που σας δίνουν οι Έλληνες πολίτες, και δεν πατάτε, και δεν πατάτε, ντροπή σας. Μασάτε και μασουλάτε και δεν πατάτε. Πού είναι οι βουλευτές σας που είστε 10 άτομα? Πού είναι οι υπόλοιποι?
2: Παρακαλώ, στο σώμα κυρία Πρόεδρε.
1: Το σώμα απευθύνομαι. Το υποτιθέμενο σώμα, το αποκεφαλισμένο και αποδεκατισμένο. Πληρώνετε ανθρώπους που δεν έχουν ούτε ζώα ούτε βοσκοτόπια? Ναι κύριε Σχοινά, και αυτό λέγεται κακούργημα. Ευχαριστώ.

0: Κυρίες και κύριοι, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μητρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Και καλή βραδιά.
0: Καλώς ήρθατε, ωραία Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας ένας...
3: Είμαι άλογο.
0: Καταλαβαίνετε, έτσι. Το άλογο του ομίλου, ο Άγγελος Αναστασιάδης της ηχογλυψίας, που δεν είναι άλλος από τον Εμίλιο Χατζη και τα λοιπά, κατά κόσμον Γαβριλίδη.
4: Καλησπέρα και σε σένα, αδερφέ μου.
0: Καλησπέρα, αδερφέ σου, και σε σένα.
4: Κι εγώ σας ακούω.
0: Το ξέρουμε, αυτό έλειπε να μην μας ακούς. Είμαστε μαζί για το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής σας, ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό.
5: Κανένα νέο.
0: Ματαγιούνας, κάπως έτσι.
6: Οπα.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ ενισχύεται εκεί που πρέπει να ενισχυθεί και όλα τα συνεπακόλουθα που μπορεί να πρεσβεύει μια τέτοια μετακίνηση. Βεβαίως, ακούγονται και άλλα πραγματάκια, καλούτσικα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και από εβδομάδα, όπου θα υπάρχει η τελική και οριστική διευθέτηση του θέμα της Ευρωλίγκα. Έχει θεματάκια, ο ΠΑΟΚ έχει θεματάκια, καλά θεματάκια, έτσι δεν είναι, έτσι να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, να το κάνουμε. 9.55, κενό, το μήνυμά σας, το 54301.
7: Γράφε!
0: Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
7: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα, ο οποίο...
0: Facebook, να... εσύ!
7: Ναι. Όχι, το...
0: Facebook, να... εσύ!
7: Ναι.
0: Και ώρα για καμόρα, παπάκι, gmail.com.
7: Α! Μπράβο.
0: Ναι, τι, μόνο μπράβο. Μόνο μπράβο. Έτσι, μόνο μπράβο. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι, για το υπόλοιπο δίωρο, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό. Τώρα, έχουμε και λέμε. Από πού να ξεκινήσουμε? Από πού να ξεκινήσουμε? Τώρα δεν είναι το θέμα μας, βέβαια. Να ξεκινήσουμε, όχι να ξεκινήσουμε. Απλά να δούμε λίγο αυτό που είπε, κυρίες και κύριοι, η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία πέρασε γενναίες 14 τη Νέα Δημοκρατία. Πάρε να έχεις, βάλε και στις κάλτσες σου. Πάρε, βάλε και στις κάλτσες σου, βάλε και στους αστράγαλούς σου, πάρ' τα και μαζί σου, πάρε να έχεις να με θυμάσαι κτλ. Το θέμα δεν είναι η Κωνσταντοπούλου, το θέμα είναι αν είναι αλήθεια αυτά που λέει. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι εικόνες ντροπής.
8: Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής. Και υπόσωπος.
0: Λοιπόν, δηλαδή είναι άδεια η Βουλή. Την έχετε δει καταρχήν, πότε τη βλέπετε γεμάτη? Αν είναι να καταδικάσουν κάποιον, ας πούμε, της αντιπολίτευσης ή να κυνηγήσουν κάποιον κτλ. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν, όπως και νομίζω ότι είναι και αντιληπτό αυτό το πράγμα και αντιληπτό σε όλους. Πάντως, πραγματικά ένα φοβερό ηχητικό. Και αν η αντιπολίτευση στην Ελλάδα είχε στόμα, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Απλά έχει στόμα συμβιβασμού, υποτέλειας και όχι μόνο. Τέλος πάντων.
7: Τι θα γίνει παραπέρος?
0: Α, τι θα γίνει παραπέρος? Ό,τι γίνεται κάθε φορά, όπου γίνεται οτιδήποτε. Τι είναι και αυτό, βέβαια. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσω λίγο με κάτι το οποίο μένα μου έκανε εντύπωση. Και φυσικά θέλω να το δείτε. Να το δείτε, τέλος πάντων, να το κάνετε κι εσείς, να το λάβετε σοβαρά υπόψη, γιατί εδώ στην Ελλάδα γενικώς δεν έχουμε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο αυτό. Όλοι οι Δήμοι είναι καταχρεωμένοι.
7: Τι είναι?
0: Καταχρεωμένοι. Τα λεφτά τους τα παίρνει το κράτος, τέλος πάντων, όχι έτσι ακριβώς, τα ταμεία δηλαδή. Για να κάνει οτιδήποτε θα πρέπει να πάρουν τηλέφωνο στο Μαξίμου και το καθεξής. Υπάρχει μια εξαίρεση όμως σε αυτό το πράγμα, το οποίο αποφαίνεται ότι έχει να κάνει με τον Δήμο Πατρέων, κυρίες και κύριοι, όπου βεβαιώνει και το πόρισμα των ορκωτών λογιστών, όπου ίως βρέθηκε, λέει ο Δήμος Πατρέων, με γερό κομπόδεμα. Με την καλή έννοια του όρου όμως, έτσι. Τώρα, εδώ το ζητούμενο το μεγάλο είναι τι συνέβη, τι συμβαίνει δηλαδή και σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας οι οποίες υπάρχουν, ο Δήμος Πατρέων στέκεται γερά στα πόδια του. Και τι εννοώ, θα το δείτε τώρα, θα σας πω πέλη. Το πόρισμα των ορκωτών δικαιώνει πρωτίστως τον δήμαρχο Πελετίδη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ώστε το 1 ευρώ να το κάνουμε 10 δευτερόλεπτα. Τώρα, είναι σχηματικό αυτό, θα σας πω. Για τη δήλωση αυτή έπραξε και ηρωνία και χλεβασμό, κυρίες και κύριοι, από τους ανθρώπους εκεί της Πάτρας και όχι μόνο, και τους λοιπούς συγγενείς, να το πούμε. Όλοι γνωρίζουν ότι η βασική πηγή εσόδων για κάθε Δήμο είναι την Εμίλη, τα δημοτικά τέλη. Σωστά. Ο Δήμος λοιπόν Πατρέων έχει τα χαμηλότερα. Ωστόσο, με χρηστή διαχείριση και νοικοκυρωσύνη καταφέρνει να αποταμιεύει χρήματα και να τα επενδύει για τις ανάγκες των δημοτών. Αναπόφευκτα είναι μια σύγκριση με το παρελθόν. Έτσι, οι προηγούμενες δημοτικές αρχές στην Πάτρα έπαιρναν τριπλάσια κρατική χρηματοδότηση από ό,τι παίρνει σήμερα ο Δήμος Πατρέων. Εισέπραταν διπλάσια χρήματα από δημοτικά τέλη και παρόλα αυτά ο Δήμος ήταν καταχρεωμένος. Τώρα ο Δήμος όχι μόνο δεν χρωστάει πουθενά, αποπληρώνει μάλιστα και δάνεια εκατομμυρίων που έλαβαν άλλες δημοτικές αρχές, αλλά διαθέτει και χρήματα για έργα σε γειτονιές. Είναι πολύ σημαντικό οι δημότες να ξέρουν ότι τα λεφτά τους διαχειρίζονται από μια δημοτική αρχή με καθαρά χέρια, ότι δεν μοιράζει δωρεπιταγές για να κάνει δημόσιες σχέσεις, ούτε στρώνει τραπεζαρίες για να πίνουν κάποιοι έξυπνοι στην υγειά των κορόιδων των δημοτών. Είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση ο Δήμος Πατρέων, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ανήκει στο ΚΚΕ. Έτσι, ο Πελετίδης είναι του ΚΚΕ, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τις γνωστές λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, όπου είπαμε ότι υπάρχουν συνδυασμοί διαφορετικοί, ανεξάρτητοι δήμαρχοι και ούτω καθεξής. Γι' αυτό βασικά θεωρώ ότι είναι βασικό να το δούμε. Τώρα, αν είναι ευχαριστημένοι οι πατρινοί ή όχι, αυτό το ξέρουμε οι ίδιοι τους. Εμείς το αναφέρουμε απλά γιατί είναι μέσα στην ατζέντα. Πάμε σε κάτι που έχει να κάνει με πόλεμο. Πόλεμο τώρα. Πόλεμος είναι και αυτό. Όχι, όχι, ο τέτοιος πόλεμος. Οι εκλογές είναι ένας πόλεμος. Μην περιμένεις. Κατευθείαν μόλις πούμε πόλεμο έτοιμο. Ζεις τα όπλα, τα έχεις έτοιμα. Ναι, θα τρέξουμε. Λοιπόν, εσύ πιστεύεις θα γίνει πόλεμος? Ποιος θα πάει να πολεμήσει? Σε ρωτάω, ποιος θα πάει να πολεμήσει, για πες μου. Κανένας δεν θα πάει.
1: Βαστά την Τουρκιτά!
0: Δεν θα τα βαστά όσο θες. Δεν πρόκειται να πάει κανένας, φίλε. Θα τρέξουμε όλοι να κρυφτούμε. Και ιδίως θα κρυφτούν αυτοί που είναι οι πρώτοι, οι οποίοι λένε ότι θα πάμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε και δεν, και που δεν μπορούν να ασκήσουν ούτε βελόνα. Ούτε βελόνα. Τέλος πάντων. Αυτά για το ονόρε. Έτσι, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, έχουμε 460.000 νέους, παρακαλώ, που έχουν δικαίωμα ψήφου για πρώτη φορά. Επειδή όμως ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, γι' αυτό θα περιμένουμε και ένα λάδωμα των ψηφοφόρων. Τι εννοούμε λάδωμα? Δεν βάζουμε λάδι. Όχι, όχι, λάδι. Δεν βάζεις το μέτωπο όταν τον ξεματιάζεις τον άλλο.
1: Εσένα σε πειράζει.
0: Εμένα όχι, φίλε, απλά το λέω ότι απειράζει. Να λαδώσει και εμένα, γιατί εμάς γιατί δεν μας βλέπει λίγο που...
1: Να σε αφοράει!
0: Εντάξει, να λαδώσει και αυτούς, φίλε, που δεν. Έτσι, που δεν πηγαίνουν. Δηλαδή το 50% δεν πρέπει να το λαδώσει, γιατί πρέπει 500.000 νέους να τους λαδώσεις. Να τους λαδώσεις με την καλή έννοια τώρα, να τους προσελκύσεις, να τους δώσεις κίνητρο, να πάνε να ψηφίσουν. Τι να πάνε να ψηφίσουν, τι να πάνε να τον πει στο νέο. Θα του δώσεις παροχές, θα του δώσεις ίντερνετ, θα του τάξεις κανένα 200 σε πορτοφόλι για να πάει να κάνει διακοπές. Σε κάμπινγκ βέβαια. Έτσι,
2: unacceptable.
0: Γιατί πού θέλεις να πας και σε ξενοδοχείο? Έχεις μούτρα για ξενοδοχείο? Αφού σε δίνει 200 ευρώ, άρα δεν έχεις και μούτρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτοί θα ξεπεράσουν λοιπόν τις 460.000 νέοι που θα βρεθούν για πρώτη φορά πίσω από το παραβάν και θα ρίξουν την ψήφο τους στην κάλπη στις επερχόμενες εκλογές. Ή για την ακρίβεια, αυτοί που θα έχουν το δικαίωμα, να το πούμε καλύτερα, καθώς θα έχουν συμπληρώσει πλέον τα 17 και θα έχουν γεννηθεί μεταξύ της 1ης Γενάρης του 7 έως την 31 του Δεκέμβρη του 2010. Δηλαδή 7, 8, 9 και 10. Τι? Εμένα με πιάνει. Να, το 10, μόλις είπα 10, με πιάνει. Λοιπόν, 4 χρόνια δηλαδή, είναι 500.000 κόσμος, φίλε, θα πάνε να ψηφίσει.
5: Και τι θα ψηφίσουμε?
0: Πιάσανε και το σφίξαν κιόλας. Και τι θα ψηφίσουμε? Φυσικά Μητσοτάκη.
2: Εγώ είμαι Πασόκ.
0: Δεν με ενδιαφέρει εσύ. Εγώ ξέρω ότι Μητσοτάκη θα ψηφίσω Μητσοτάκη, για τον απλούστο λόγο θα με λαδώσει. Δηλαδή με την καλή ανά του όρου με δώσει ίντερνετ. Τι έδωσε, τι παροχές έδωσε την άλλη φορά για την ψήφο. Νομίζω ίντερνετ, απεριόριστες ώρες, απεριόριστη μπύρα μετά τις 8 μέχρι τις 9. Ποιος προλαβαίνει και την ώρα, αλλά τέλος πάντων. Δίνουμε πάντοτε παροχές όταν δεν μπορούν να τις πάρουν. Έτσι είναι βασικό πολιτικό κόλπο. Τέλος πάντων, πρόκειται ουσιαστικά για αυτά τα παιδιά που ήρθαν στον κόσμο όταν η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητή στην Ελλάδα. Το 2010 να αποτελεί το ξεκίνημα μιας οδύσσιας, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι έγινε το 2010, χωρίς τέλος ακόμα και μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την μόδα την οποία υπάρχει, κυρίες και κύριοι, που θέλει να κατατάσσουμε τους ανθρώπους αναλόγως με το έτος γέννησης, φαντάζομαι το γνωρίζετε, τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2010 είναι τα πρώτα της γενιάς Α. Ξέρω, φαντάζομαι
2: τι,
0: το ξέρετε.
2: Τι ήταν αυτό?
0: Ενώ όσα γεννήθηκαν μέχρι το 9 είναι η Z. Γενιά Z.
6: Δεν νομίζω.
0: Εμείς ποια γενιά είμαστε, ξέρεις εσύ που κάνεις... Ο άλλος από πίσω, είδες.
2: Αλήθεια!
0: Είστε άλλο αυτό. Είμαστε γενιά X. Χ. Έτσι.
9: Πάντα τέτοια.
0: Το σίγουρο που τέλος πάντων είναι σε κάθε περίπτωση πως η ψήφος τους αποτελεί ένα πραγματικό ένιγμα για όλους μας, καθώς δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο εκλογικό αποτύπωμά τους. Υπάρχει πιθανότητα να μην έχουν αποτύπωμα ούτε και σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή να μην πάνε να ψηφίσουν.
2: Για ποιο λόγο?
0: Δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Πες μου, για ποιο λόγο να πάνε να ψηφίσει κάποιος νέος σήμερα? Να αλλάξει τη χώρα? Για ποιο λόγο? Γι' αυτό δεν συσπηρώνονται και δεν αποσυσπηρώνονται. Ούτε και μετακινούνται. Έχω άδικο?
9: Πώς το είπες αυτό?
0: Ούτε συσπηρώνονται, ούτε αποσπηρώνονται, ούτε και μετακινούνται. Ψέματα είναι. Πες μου, εσύ ένα νέο σήμερα, πιάσε ένα παιδί 17-18 χρονών και πες το. Οι περισσότεροι μπορούν να πάνε για καλαμπούρι για να δουν τη διαδικασία. Αυτό, okay.
2: Δεν σε θέλω.
0: Έχουν άποψη τα παιδιά? Έχουνε. Σε τι? Καταρχήν δεν έχουνε γνώση. Πώς θα έχεις άποψη άμα δεν έχεις γνώση? Δεν είναι φυσιολογικό? Έχεις οικονομική τριβή με το κράτος? Πιστεύεις σε ένα καλύτερο, όπως πιστεύαμε εμείς, ας πούμε, σε ένα καλύτερο κράτος, να αλλάξουμε την χώρα, να αλλάξουμε το πολίτευμα κτλ. Τι πιστεύεις σήμερα? Άστασε ωραίος και είμαι ωραίος, το ξέρω ότι είμαι ωραίος. Άλλο λέμε. Πες μου, σε παρακαλώ, ποιο θα ήταν το κίνητρο, το εφαλτήριο για ένα νέο σήμερα να το πει ή να σε ψήσει εσένα, εγώ θέλω να πάω να αλλάξω. 17 χρονών παιδιά δουλεύουνε. Πόσο της ποσοστό από τα 500.000 παιδιά? Από τις 500.000 παιδιά, πες μου σε παρακαλώ, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν? Και ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να κρίνουν τη δικιά μου την ψήφο? Η δικιά μου η ψήφος, μάλλον, είναι φίλε με αίμα. Και του καθενός που πάει και ψηφίζει, ο οποίος έχει αφημή και οικονομική δοσοληψία με το ελληνικό κράτος. Σωστά.
9: Όλοι δηλαδή... θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Κουκουέ θα ρίχνετε, Νέα Δημοκρατία θα βγαίνει. Να το ξέρετε.
0: Λοιπόν, όταν φτάνει σε ένα σημείο, εσύ να έχεις μια δουλειά, να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, να είσαι υπάλληλος, ξέρω εγώ, εργοδότης, οτιδήποτε ρε παιδί μου, έχεις λόγο να πάει να ψηφίσεις. Γιατί θες να κάνεις κάτι καλύτερο και πιστεύεις ότι σε εκφράζει κάτι άλλο, ένα οικονομικό πρόγραμμα. Όσοι γνωρίζουν από οικονομικά, αφού βγαίνουν τούβλα από τα σχολεία. Τα περισσότερα παιδιά βγαίνουν τούβλα, δεν ξέρουν ούτε την προπαίδεια. Τι να πάει να πει αυτό, δηλαδή το παιδί, πες ότι έχεις εσύ τρία παιδιά, Εμίλια, και τα οποία είναι σε θέση να ψηφίσουν. Και εσύ ψηφίζεις βάσει του οικονομικού σου μπάτζετ το οποίο έχεις, γιατί βάσει αυτού γίνεται όλη η διαδικασία, και τα παιδιά σου είναι κόντρα σε αυτό. Έτσι, εσύ, ας πούμε, θες να ψηφίσεις Μητσοτάκη, αυτά θέλουν να ψηφίσουν, ας πούμε, οτιδήποτε άλλο εκτός από Μητσοτάκη.
2: Κουκουέ, δαγκωτό!
0: Λοιπόν. Πες μου, σε παρακαλώ, είναι κόντρα σε εσένα τα παιδιά σου? Γιατί είναι τρεις λαλούν και οχτώ χορεύουνε.
9: Ολίγοντι.
0: Όχι ολίγοντι, πολίτη. Είναι τόσο πολύ που βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η αντίθεση μέσα σε ένα σπίτι. Δηλαδή σε μια οικογένεια, σε μια τετραμελή οικογένεια, ο μπαμπάς μπορεί να θέλει να ψηφίσει Μητσοτάκη γιατί τον βολεύει, γιατί είναι του ΠΚΠ που δεν είχε ζώα και έπαιρνε λεφτά. Ξέρετε αυτά τα γνωστά τα που έχουν γίνει κτλ. Οι άλλοι τρεις, η σύζυγος και τα δύο τα παιδιά μπορεί να είναι προοδευτικά. Τώρα το προοδευτικό το βάζουμε σε, έτσι για να ξεχωρίσουμε το συντηρισμό, έτσι, και την, για την απλοποίηση της κουβέντας. Δεν έρχεται σε...
10: Γιορτή, έτσι. Πανηγύρι,
0: εισαγωγία,
10: της δημοκρατίας και
0: της γύρης. Έγινε ο Γεβάριο Γάρος. Δηλαδή, εντάξει, δεν πρέπει να σκεφτείς ότι θα πρέπει να έχεις μια αύξηση μισθού ανάλογη του τι συμβαίνει σήμερα στην αγορά. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Έτσι. Γι' αυτό και όλοι μας καταφεύγουμε να κάνουμε ή δεύτερες ή τρίτες δουλειές ή να κλέβουμε το κράτος ή να κλέβουμε και τον συνάνθρωπό μας. Έτσι έγινε και στο Βόλο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Όπου κάμερα πιάνει τον αρχιφύλακα που τα τσέπωνε από τις κλήσεις. Και όλα αυτά συνέβησαν μέσα στο αστυνομικό τμήμα Βόλου, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Όπου υπάρχει διάλογος με τον Πακιστανό, με τον οποίο γίνεται το Σοβραζέν. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να.
2: Να μην το πω το άλλο.
0: Όχι, μην το λες άλλο, το λέω εγώ. Σοβραζέν. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν εδώ. Και φυσικά, εκτός από τον στίβο των 500.000 νέων, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα ψήφου, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα ψηφίσουν. Και καλώς δεν θα ψηφίσουν, γιατί τώρα αφήσουμε το γάμο να πάμε για πουρνάρια. Έχω την εντύπωση ότι και αυτοί που ψηφίζουν πάνε από υποχρέωση. Εμίλη. Δεν πάνε γιατί πιστεύουν ότι θα αλλάξει κάτι. Κακά τα ψέματα. Θα πάει ο συνταξίκος, ο οποίος πιστεύει ότι ξέρεις, θα μου κόψουν τη σύνταξη. Ας ψηφίσω την κυβέρνηση για να μην μου κόψει τη σύνταξη. Θα έρθουν οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια. Θα έρθουν οι παζαξιώτες να μας πάρουν τα χωράφια. Ενώ άλλος σου έχει πάρει όλο σου το βιός. Εθελοτυφλής σε αυτά τα πράγματα, φαντάζομαι να είσαστε τουλάχιστον γνώμονες για το τι να μην είστε αγνώμονες, έτσι. Γιατί η κυβέρνηση έχει παλέψει για να κρατήσει σε αυτό το χάλι την οικονομία. Δεν επεξεγέλασε. Μην κοιτάτε που ακούτε αναβαθμίσεις οικονομίας κτλ. Σας είπα και άλλη φορά. Καλό το story, αλλά δεν είναι fame story. Παραδείγματος χάρη. Λέει ο οίκος αξιολόγησης αναβάθμιση τη χώρα ή τη διατήρηση στα ψηλά επίπεδα. Ξέρει κανείς τι αξιολόγηση υπάρχει, αν θέλετε να μιλήσουμε με οικονομικά
2: όλα δηλαδή. Τα ξέρουν αυτά, ρε Τερμίσιο.
0: Πώς πας και ψηφίζεις, ρε κουρουμπαγλά? Τι πας και ψηφίζεις? Ό,τι σου μάθανε. Την ιδεολογία δεκαετία του 80 ήταν το πάλι ξεκίνημα νέοι αγώνες. Οι άλλοι ήταν στα βουνά κατεβήκανε, οι άλλοι από εδώ. Αυτό το ένα, αυτό το άλλο κτλ. Κτλ. Ένας συρφετός ο οποίος κράτησε μέχρι και τη δεκαετία του 90. Μετά άρχισε ο εξορθολογισμός το ότι πρέπει να πάμε σε μια ενωμένη Ευρώπη γιατί θα μας κάνει έτσι, θα είμαστε αλλιώς. Εμείς με ένα μηδέν παραγωγικό μοντέλο, με μια χώρα η οποία δανειζόταν και επαναδανειζόταν και πάλι. Με όλα αυτά λοιπόν τα καλούδια φτάσαμε μέχρι σήμερα. Για να μην μπούμε στις δεκαετίες και το αναλύουμε. Όπου σου λέγανε ψέματα πριν τις εκλογές και σου λέγανε και ψέματα μετά τις εκλογές. Φτάσα σε σημείο μέχρι σήμερα να σου λένε ψέματα γιατί έχουν κάνει πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Δηλαδή το μεγαλύτερο ψέμα της μεταπολίτευσης είναι αυτό το οποίο διεπράχθη, το οποίο θεωρώ ότι είναι και έγκλημα, αυτό που είναι με τα μνημόνια. Από τα λεφτά υπάρχουν, από τη δυσμενή θέση της χώρας, της οικονομίας, επειδή έφταιγε ο Καραμαλής. Και φτάσαμε στο Καστελόριζο σαν να μην συνέβαινε τίποτα και το δεχτήκαμε, πώς το λένε, με κατεβασμένα τα βρακιά.
6: Ναι, σε όλα.
0: Μπράβο. Και καταφέραμε τη φτωχοποίηση. Για ποιο λόγο κάναμε τη φτωχοποίηση? Για να κονομάνε αυτοί, ρε φίλε. Εσύ στον ήλιο μοίρα δεν έχεις. Πάει να πεις τώρα το παιδί, πάνε ψήφισε μας. Να του πεις τι, ρε φίλε. Βρακί να αλλάξει δεν έχει. Θα πεις όχι όλοι. Κάποιοι έχουν. Θα στερηθούν όλοι για να κάνουμε αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν στην δεκαετία του 50 και του 60 μετά τον πόλεμο. Ξέρεις που ζούσαν όλοι σε ένα δωμά, 7 δωμά, που να ξάπλω, να κλείσω, μα. Τα ξέρετε αυτά, φαντάζομαι.
11: Θέλετε να... 105,1 Goal FM.
12: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
13: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
14: Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
15: Μετροπολής!
16: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, Εκεί γεννιέται η δύναμη.
17: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
16: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
17: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
18: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: επειδή δεν προλάβαμε να κάνουμε πολλά πράγματα ούτε την Παρασκευή ούτε την Κυριακή, ούτε αύριο θα κάνουμε, γιατί έχουμε μετάδοση του Άρη στο μπάσκετ. Τώρα αρχίζει, παιδιά, το EuroCup, το οποίο EuroCup, τέλος πάντων, το μπάσκετ τώρα θα μας απασχολήσει μέσα σε εβδομάδες, να το ξέρετε, άρα θα έχουμε λίγο περιορισμένο χρόνο, όμως εμείς βρίσκουμε τρόπο να κάνουμε τις δικές μας αθλίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι λίγο ευχάριστα. Θα μου πεις τώρα τι είναι το ευχάριστο, το δικό σου ευχάριστο είναι, να μην πω. Διαβάζω. Τώρα, αφιερωμένο στους Ρωσολάγνους, έτσι, στους ρωσοπροσκυνημένους Έλληνες. Λέει ο Λαυρόφ, Υπουργός Εξωτερικών.
1: Я должен услышать вас. Одно хочу сказать. Что я имею?
0: Αν η Ευρώπη επιτεθεί, ο πόλεμος θα είναι διαφορετικός και σύντομος. Ο Ρώσος, λοιπόν, Υπουργός Εξωτερικών, κατηγόρησε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι προετοιμάζονται για ενδεχόμενη σύγκρουση με τη Ρωσία. Παιδιά, υπάρχουν δύο πάρα πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, είναι οι αδελφοί Γκριμ και ο Hans Christian Andersen. Θεωρούνται οι δύο πιο παραδοσιακοί παραμυθάδες που είχαν κάνει και ρεκόρ πωλήσεων όταν υπήρχαν βιβλία. Θα ήθελα να πάτε να αγοράσετε κάτι ή να διαβάσετε ένα από τα παραμύθια τους και θα καταλάβετε τι εστί και Λαυρόφ και γενικά Ρώσος εκπρόσωπος. Η Ζαχάροβα, αν δεν έχει περάσει από τον μπαρ το ναυάγιο, ξέρω εγώ, να βγει να μιλήσει υπό τη Μέθη ή ότι άλλοδήποτε συμβαίνει. Φυσικά αυτά εδώ, ακριβώς δηλαδή αυτές τις ίδιες ανοησίες περί σύντομου πολέμου, έλεγαν οι Ρώσοι και για την Ουκρανία και μέχρι τώρα έχουν 4,5 χρόνια πόλεμο. Έχουν 500.000 νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο τραυματίες. Αυτός είναι ο πόλεμος των 4,5 χρόνων, τον οποίο τι έλεγε ο Λαυρόφ, θα πούμε σε μια εβδομάδα 10 μέρες. Είχαν βάλει και κόσμο στη Λευκορωσία, γιατί στην πρώτη εβδομάδα που θα κατέρεε το Κίεβο, θα γινόταν αυτό που έγινε. Και με βάση τους προηγούμενους μακροχρόνιους πολέμους τύπου Ρωσίας-Ουκρανίας, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα ιστορικό υπόβαθρο. Δεδομένο το οποίο δείχνει βέβαια πως υπάρχει μια αναλογία 3-1 ανάμεσα σε τραυματίες και νεκρούς. Δηλαδή, ένας νεκρός, 3 τραυματίες. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, στους 500.000 λοιπόν νεκρούς, Ρώσους στρατιώτες, αναλογούν 1,5 εκατομμύριο τραυματίες. Ιστορικά βέβαια στις στρατιωτικές αναφορές αυτές, ως τραυματίες προσμετρώνται κυρίως όσοι έφεραν τραύματα τα οποία απαιτούσαν νοσηλεία ή αποχή από την μάχη. Ελαφρύς τραυματισμοί δεν καταγράφονται. Αυτό σημαίνει πως το 1,5 εκατομμύριο τραυματίες είναι το ελάχιστο για την πλευρά της Ρωσίας. Για την πλευρά της Ουκρανίας έχουμε 100 με 150.000 νεκρούς. Υπάρχει ένα σύστημα στον πόλεμο, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι το Project UA Loses. Loses είναι L-O-S-E-S, μπορείτε να δείτε, UA. Loses είναι μια λέξη. Απλά το UA θα το γράψετε με μεγάλα γράμματα. Που καταγράφει επίσημες κηδείες από αγγελίες στην Ουκρανία, η οποία αναφέρεται σε 95.000 θανάτους. Εγώ θα κρατήσω το ταβάνι, δηλαδή κοντά στους 150.000 νεκρούς. Με βάση λοιπόν τις 150.000 νεκρούς, εκεί έχουμε 405.000 τραυματίες, που είπαμε υιοθετούμε το 3-1, γιατί αυτός είναι ο παγκόσμιος παρονομαστής. Άρα η Ρωσία έχει 500.000 νεκρούς, 1,5 εκατομμύριο τραυματίες. Η Ουκρανία 150.000 νεκρούς, 450.000 τραυματίες. Αν δείτε όμως, αν δείτε, και εδώ υπάρχει 3-1. Δηλαδή, οι Ουκρανοί έχουν, μάλλον οι Ρώσοι έχουν τους τριπλάσιους νεκρούς από τους Ουκρανούς, όπως επίσης και τους τριπλάσιους τραυματίες. Άρα το δόγμα 3-1 υφίσταται. Εν κατακλείδη, οι Ρώσοι δεν έχουν αφήσει καλσόν για καλσόν, κυρίες και κύριοι. Για μία ακόμη φορά, 4,5 χρόνια πόλεμο. Εσύ ήθελες να πάμε πόλεμο, έχεις μούτρα εσύ για πόλεμο. Σένα λέω. Ευχαριστώ, πολεμιστή. Α, τι ψάχνω αύριο τώρα, ψάχνω εγώ τώρα ψήλου στα χείρα. Τώρα θα μου πεις κάτι, φτάνει, δεν φτάνει. Τώρα, γιατί γίνεται ο πόλεμος, τα λέμε για τους άλλους, αλλά λέμε και τα δικά μας. Έχουμε εμείς στα νέα, μπορείτε να το δείτε κι εσείς, έχει ένα άρθρο και μου έκανε εντύπωση, τι σημαίνει, λέει, το προληπτικό πλήγμα που τρέμουν οι Τούρκοι στρατηγοί. Πού μπορεί να απευθύνονται? Σε ηλίθιους. Δεξαμενή των ηλίθιων. Ακούστε τώρα άρθρο που λέει, έτσι, μιλάμε κιόλας βέβαια για τοποθέτηση του αρχηγού ΓΕΘΑ το Δεκέμβριο του 25, που λέει

0: κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συνέντευξης που είχε δώσει σχετικά με τη δυνατότητα διεξαγωγής προληπτικών χτυμημάτων στρατηγικού πλήγματος σε μεγάλο βαθμό. Ταράζουν τα λιμνάζοντα ύδατα της αμυντικής ανάλυσης. Το διαβάζεις και λες πω, τι γίνεται ρε φίλε. Τι σημαίνει προληπτικό πλήγμα που τρέμουν οι τρούκοι στρατηγοί. Μάλιστα. Ενώ εμείς δεν το τρέμουμε, εμείς το έχουμε ψωμοτήρι, από το πρωί μέχρι το βράδυ πολεμάμε. Εμείς πολεμάμε άλλα πράγματα. Την ακρίβεια, την καθημερινότητα, μεταξύ μας, χωρίς λόγο, με τη διαιτησία, με τις ομάδες, με όλα αυτά εδώ. Τώρα, όσοι έχετε παιδιά που υπηρετούν, Εμίλια. Τώρα πάμε στον πόλεμο. Ψήνεστε για μια προληπτική επίθεση στην Τουρκία. Δεν απαντάς όμως. Ψήνεσαι για μια προληπτική επίθεση στην Τουρκία. Δεν θα θυσιάζατε τα παιδιά σας για να μπορέσει το Ισραήλ να κυριεύσει τη Μέση Ανατολή. Επίσης τώρα καλά που εμπλέκεται αυτό το πράγμα. Θα σας πω εγώ σιγά σιγά. Στην Ελλάδα ήδη κάνει ό,τι θέλει το Ισραήλ. Στην Τουρκία δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Οπότε καλό είναι να βοηθήσουμε το Ισραήλ και τους βρικόλακες να πάρουν τον έλεγχο της Τουρκίας, ώστε να μην έχουν οι Τούρκοι χρέος μόλις στο 25% του ΑΕΠ. Αυτό υπάρχει. Ούτε να αγοράζουν φθηνό αέριο από Ρωσία, ούτε να έχουν κατά κεφαλή χρέος $4,700, παρακαλώ. Ενώ εμείς που είμαστε πανέξυπνοι Έλληνες, οι πιο πανέξυπνοι λαοί στον κόσμο, στον πλανήτη ή στους πλανήτες, έχουμε χρέος κατά κεφαλή $34,700. Δηλαδή κάθε ένας που γεννιέται ελεύθερη, λέω Εμίλια, έχει $35,000 χρέος. Αν έχεις $35,000 και πας να τα πληρώσεις, ξεχρεωνώ. Φυσικά και όχι. Είστε μέσα να βοηθήσουμε το Ισραήλ, όπως το βοηθήσαμε και με τη Συρία, την Αίγυπτο, το Ιράκ, το Ιράν. Στη χειρότερη περίπτωση να πεθάνουν καμιά 5 με 6.000 νεαρά παιδιά. Αλλά οι οικογένειές τους θα λάβουν τιμητικές πλακέτες με αυτόγραφο του Πρωθυπουργού μας. Του εκάστοτε Πρωθυπουργού όταν γίνει πόλεμος. Τι άλλο θα θέλατε δηλαδή να κάνει η πατρίδα για εσάς? Εσείς τι κάνετε για την πατρίδα? Θυμάστε το λογοπαίγνιο κάποτε ενός πολιτικού κόμματος? Κόψε απόδειξη τότε. Τι κάνεις εσύ για την Ελλάδα? Δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς ήταν. Και επειδή ο πόλεμος σημαίνει νέα χρέη, είναι ευκαιρία να στρογγυλοποιήσουμε το κατακεφαλή χρέος. Δηλαδή να πάμε στα 50.000 ευρώ κατακεφαλή του κάθε καθυστερημένου Έλληνα. Γιατί γελάς ρε Μίλια? Από το 35 πάμε στα 50. Δεν ξέρουμε ότι είναι 50 τάγκα και τελείωσε. Δεν έχει παραπάνω τίποτα. Έτσι. Και τώρα θα μου πεις τώρα, γιατί το Ισραήλ, παιδιά, γιατί το Ισραήλ δεν πιστεύετε ότι κάνει ό,τι θέλει, έτσι. Για πάρτε λίγο μια δόση. Λασίθι. Ξέρετε που βρίσκεται. Έτσι. Ξέρετε που βρίσκεται το Λασίθι. Αγγούρια. Πελοπόννησο. Ποια Πελοπόννησο, βρε. Γεμάτος ντάκλα είσαι. Σταμάτα. Λοιπόν, αντίδραση στην Ιεράπετρα. Τι δουλειά έχει η Ιεράπετρα με το Λασίθι? Πέρασε έξω, παρακαλώ. Πέρασε έξω. Νομός Ηρακλείου είναι η Ιεράπετρα. Λοιπόν, υπάρχει αντίδραση στο Λασίθι, στην παραχώρηση ενός παλιού δημοτικού σχολείου της Βασιλικής Ιεράπετρας για τη δημιουργία ιδιωτικού σχολείου Ισραηλινής πρωτοβουλίας. Δηλαδή, υπάρχει ένα παλιό δημοτικό σχολείο το οποίο θέλουν να το πάρουν οι Ισραηλίτες για να φτιάξουν δικό τους ιδιωτικό σχολείο. Εντάξει. Αυτό συμπεράσματα είναι δικά σας, δεν με ενδιαφέρει εμένα καθόλου. Να μην έχουμε όμως πόλεμο, κυρίες και κύριοι, γιατί εντάξει, να μην έχουμε θέματα, γιατί θα σας εξηγήσω μετά, γιατί δεν θα μπορούμε να συνδεθούμε με την Κύπρο για το ηλεκτρικό ρεύμα, το καλώδιο. Δεν έχουμε καλώδιο που μας περιμένει. Να πάμε να το βάλουμε, αλλά δεν το βάζουμε. Όχι βέβαια, έτσι, βέβαια. Τώρα μια και πιάσαμε τους Εβραίους και το Ισραήλ, γνωρίζετε βέβαια ότι στην Ουγγαρία ζει ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός Εβραίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν το γνωρίζετε. Είναι κοντά στους 130.000 Ούγγρους, 120.000 έχει η Γερμανία και πρώτοι Εβραίοι βρίσκονται στην Γαλλία. 440.000 καταγεγραμμένοι Εβραίοι. Είπαμε Γαλλία, Ουγγαρία, Γερμανία είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας. Εντός Ευρώπης αλλά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε 320.000 στη Βρετανία και 50.000 στην Ουκρανία, παρακαλώ. Στη Γαλλία το 0,67 του συνολικού πληθυσμού, ενώ στην Ουγγαρία το 0,50%. Λόγω των πολύ στενών σχέσεων του Ισραήλ με την Ουγγαρία, την Κύπρο και τη Σερβία, το Ισραήλ χρησιμοποιεί αυτά τα τρία ευρωπαϊκά κράτη για την φιλοξενία όλων των ομάδων σε όλα τα αθλήματα. Από το ποδόσφαιρο, βλέπε Ουγγαρία, μέχρι χάντμπολ και βόλεϊ, δες Κύπρο. Οι εντός έδρας αγώνες μπάσκετ γίνονται στο Βελιγράδι. Τώρα υπάρχουν επαφές της Μακάμπη με τον Μητσοτάκη για να μεταφερθούν οι εντός έδρας αγώνες της Μακάμπη Τελαβίβ στην Αθήνα. Ακούσατε κάτι για την Ουκρανία? Ακούσατε κάτι για τη Ρωσία? Να παίζουν αυτοί? Οι Ουκρανοί παίζουν. Οι Ρώσοι γιατί δεν παίζουν? Οι Ρώσοι, ρε παιδιά, γιατί δεν παίζουν? Είσαστε οι ίδιοι υποστηρικτές. Εσείς που υποστηρίζεις τους Ρώσους, συγχρόνως υποστηρίζεις και το Ισραήλ. Στο Ισραήλ παίζει παντού και κάνει ό,τι θέλει, και η Ρωσία κλειστά σύνορα. Δικό σας το συμπέρασμα, όχι δικό μου. Έτσι λοιπόν θα έχουμε 500.000 υποψήφιους ψηφοφόρους. Αν λάβουμε υπόψη ότι στην τελευταία εκλογική μάχη 500.000, μάλλον 50% είχε αποχή, το μεγάλο μέλημα από εδώ και πέρα θα είναι να μην έχει τόσο μεγάλη αποχή. Το Ισραήλ έχει 4 βασικά εργαλεία για να κάνει και εκβιασμούς και να επηρεάζει το εκλογικό αποτέλεσμα υπέρ των συμφερόντων του. Έχω ένα μήνυμα εδώ και πόση ώρα, έλεγα να μην το διαβάσω, αλλά δοθεί της ευκαιρίας. Είναι για την κουλοτούμπα που κάνει ο Μαρινάκης στο θέμα με την κυβέρνηση. Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η κολοτούμπα? Η προσωπική μου άποψη, μπορώ να κάνω λάθος, θεωρώ ότι επειδή είναι καταγεγραμμένος και αυτός στο Predator, εξαναγκάζεται να κάνει κολοτούμπα.
1: Μόνο.
0: Τους έχουν πιασμένους από παντού. Έτσι, υπάρχουν λοιπόν παράνομα λογισμικά παρακολουθήσεις σε συνεργασία με τις εγχώριες κυβερνήσεις όπως στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία. Υπάρχουν εταιρείες βιτρίνας που δημιουργούν δίκτυα παραπληροφόρησης σε συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχουν ομάδες στα social media που αποθεώνουν τους υποστηρικτές του Ισραήλ, των Εβραίων, και θάβουν τους επικριτές. Αν πει κάποιος, ας πούμε, για γενοκτονίες της Γάζας και αυτά εδώ πέρα, βλέπετε τι γίνεται, έτσι δεν χρειάζεται. Όπως θα είδατε και το Ιρλανδία-Ισραήλ, που τελευταία στιγμή κατεβήκαν οι παίκτες να παίξουν. Και κάποιοι παίκτες δεν κατέβηκαν να παίξουν, βέβαια. Όπως και δεν δώσαν τα χέρια τους στους Ισραηλινούς παίκτες. Έτσι, υπάρχει αντίδραση, τουλάχιστον. Αυτοί θα κατηγορηθούν αύριο μεθαύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Εμείς εδώ απορώ πως έχουμε τέτοια εντοτικότητα. Τέλος πάντων, στα social media όπως στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok, καταλαβαίνετε τι γίνεται αν είστε λίγο ψηλιασμένοι και ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Και λοιπόν, φυσικά υπάρχουν και τα απαραίτητα στοιχεία όποτε και αν διευκρινιστούν, για να σας πω και λεπτομέρειες και ποιες εταιρείες βρίσκονται κτλ. Αλλά για να μην σας τρώω το χρόνο, γιατί έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να πούμε εδώ. Έχουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, μια άλλη πολύ σημαντική είδηση. Από τη στιγμή που βλέπεις τον Γεωργιάδη 24 ώρες 24ωρο να είναι στα ΜΜΕ και να λέει πως όλος ο πλανήτης αποθεώνει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και πολύ καλά κάνει και έχει και δίκιο, και δεν πιστεύω να υπάρχει νοήμων άνθρωπος που θα φέρει και αντίρρηση. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών λέει ότι υπήρξαν 400 επιτυχόντες, οι οποίοι φέτος δεν έκαναν φέτος εγγραφή, παρακαλώ. 9 άτομα δεν πήγαν να γραφτούν στην ιατρική. Και φυσικά το αποδίδουμε όλοι μας, φαντάζομαι, στο φαινόμενο κατά κύριο λόγο στις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών και το βασικά το υψηλό κόστος και στέγασης και μετακίνησης. Όλοι πανηγυρίζετε, γιατί κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε και ακίνητα, αλλά εύχομαι να παίρνετε τα λεφτά που πρέπει να παίρνετε. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Πάμε στο Μεξικό. Φεύγουμε από την Πάτρα, πάμε στο Μεξικό. Όπου βγήκε ο Υπουργός Άμυνας του Μεξικού και είπε ότι το 80% των όπλων που έχουν κατασχεθεί στο Μεξικό είναι αμερικανικής προέλευσης και το υπόλοιπο 20% ισραηλίτικης προέλευσης. Κατά τα άλλα, το Μεξικό κάνει πάρτι. Έτσι, βλέπετε το εμπόριο τι καλά πάει και πώς πάει. Βέβαια, εμάς δεν μας ενδιαφέρει το Μεξικό, απλά για την ιστορία, γιατί όλοι οι πόλεμοι γινόταν προσχηματικά για κάτι. Δηλαδή, παράδειγμα, Λιβύη γινόταν για τη, για τη δημοκρατία, την εκδημοκράτηση, ας πούμε, του λαού, αλλά στόχος ήταν το πετρέλαιο. Αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Ποιος άλλος πόλεμος, το Ιράκ, ήταν για να αποκατασταθεί η δημοκρατία. Έτσι δεν λέγατε όλοι σας. Ποιος ήταν ο στόχος, αυτά που πήραν, τα πετρέλαια. Η Βενεζουέλα και εκεί και δημοκρατισμός δεν υπήρξε. Ποιος ήταν ο στόχος, τα πετρέλαια, τα πήρανε. Στο Ιράν, αν το παίρνανε, θα μιλούσαν όπως είπαν ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Έτσι ξεκινάει, παιδιά, είναι το ίδιο ακριβώς τροπάριο της Κασιανής σε κάθε χώρα που επιτίθενται οι Αμερικάνοι ή οι Εβραίοι. Για τον εκδημοκρατισμό, παιδιά, γινόταν όλα. Αλλά αν έπαιρναν τα πετρέλαια από την πρώτη μέρα από τους Ιρανούς, φαντάζομαι δεν θα μιλούσε κανένας για δημοκρατίες. Γιατί η δημοκρατία δεν έχετε ούτε εσείς μέσα στον ίδιο σας το χώρο που λέγεται Ελλάδα. Ή κάνω λάθος. Μπορεί.
2: Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε.
3: Πολλά τα λεφτά, Άρη.
2: Εντάξει, Μάρη.
0: Πολλά τα πετρέλαια, Άρη. Βελουχιώτη. Είναι πάρα πολλά τα πετρέλαια. Όπου πετρέλαιο, όπου γάμος και χαρά, ο πορτοκαλί Χίτλερ παρών. Και μέσα σε όλα αυτά έχεις και το περίφημο καλώδιο, όπου διαβάζω τώρα, να μην πω σε ποια ιστοσελίδα, το οποίο είναι καθαρά της Νέας Δημοκρατίας. Επεισόδιο νούμερο 1000. Έτσι, το καλώδιο θα το ρίξουν, είναι έτοιμοι για το καλώδιο και αυτά εδώ ιστορίες. Τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο και το καθεξής. Θα μπορείτε να μπείτε, σας παρακαλώ, για το καλώδιο αυτό της Ευρών που θέλει να πάει εκεί στα Βαθιαντάκα, δεν ξέρω ένα τέτοιο μέρος κάτω, προς την Κύπρο. Να πάτε στο Σεπτέμβριο του 2022, να πάτε στον Σεπτέμβριο του 2023, να πάτε στο Σεπτέμβριο του 2024, στο Σεπτέμβριο του 2025, στον φετινό Σεπτέμβριο, αλλά και στο Σεπτέμβριο τον οποίο αναμένεται το 27, θα υπάρχει κάθε φορά ένα κοίτασμα μαμούθ γεωτρήσεις, γιατί είναι όλοι σε καλοκαιρινή προετοιμασία και διακοπές. Και φυσικά μετά την έναρξη σχολικής χρονιάς αρχίζουν τα όργανα, γιατί έχουν μαζευτεί όλοι στα σπίτια τους και θα πουλήσουμε και την προπαγάνδα αυτό ότι θα έχουμε φτηνό ρεύμα. Είδαμε το φτηνό ρεύμα, είδαμε τα καρτέλ ενέργειας τα οποία πάνε κόντρα στην κυβέρνηση, λες και η κυβέρνηση θα πήγαινε κόντρα σε αυτούς. Άλλο αυτό. Με αποτέλεσμα να μην αποθηκεύουμε ενέργεια, να αγοράζουμε ακριβή ενέργεια από τους παρόχους, οι οποίοι το παίρνουν πάνθυνα, τζάμπα. Μην ακούτε τι σας λένε. Κοιτάξτε τι πληρώνετε. Η αύξηση, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, όταν αυξάνεται κάτι, λέμε ότι αυξάνεται το βαρέλι, έτσι. Πες, ας πούμε, αυξάνεται 5% σε μια μέρα. Σε σένα γιατί έρχεται 30% ή 20%. Αυτή είναι η αναλογία. Αυτή είναι η αναλογία. Ανεβαίνει ένα είδος 5%. Και σε μένα έρχεται 20-30%. Αυτό πώς λέγεται? Ανταγωνιστικότητα. Πώς λέγεται εκείνη η Επιτροπή Ανταγωνισμού? Αυτούς γιατί τους πληρώνουν, ρε φίλε? Για να ελέγχουν τι? Για να παίρνουν θεσούλες. Εσύ κάτσε και να μυρλιάζεις, φίλε. Να μιλάς για δημοκρατίες. Να χαίρεσαι για την οικονομία της χώρας, η οποία δεν σου αποδίδει τίποτα. Σου τα παίρνει. Καταρχήν, δεν ξέρετε, σας είπα και άλλη φορά, οι οίκοι αξιολόγησης τι αξιολογούνε για να σε έχουν στην ίδια βάση ή να σε αναβαθμίσουν ή να σε υποβαθμίσουν. Την υποβάθμιση την ζήσαμε, την νιώσαμε στο πετσί μας. Δεν την καταλάβαμε όμως. Γιατί αν ρωτήσεις τώρα 10 ανθρώπους, Εμίλη, δεν ξέρει να σου πει τι είναι ο οίκος αξιολόγησης, τι αξιολογεί ένας οίκος αξιολόγησης. Λυπάμαι που σας τα λέω αυτά πράγματα, γιατί λυπάμαι και για τον ίδιο μου τον εαυτό μερικές φορές. Που παλεύω να καταλάβω κι εγώ κάποια πράγματα. Και κοντά σε αυτή την πάλη θέλω να παλέψουμε μαζί. Ας το πούμε μαζί. Βλέπω κάποια περίεργα, μήπως ευαισθητοποιηθεί κανένας. Δηλαδή μιλάμε για κράτος το οποίο δεν έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς. Άσχετα που λέει ότι έχει, δεν ελέγχουν όμως. Τι έχουν ελέγξει? Έχουν ελέγξει την μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου? Βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο ομβρίων μέσα σε 20 μέρες. 4 φορές, παρακαλώ. Φανταστείτε τι γινότανε τις προηγούμενες μέρες, μήνες, χρόνια. Όλα αυτά τα υψηλής οξύτητας και υψηλής επικινδυνότητας βιομηχανικά απόβλητα πηγαίνανε, θυμάστε, είδατε πρόσφατα το ρεπορτάζ, πηγαίνανε στον Κηφισό. Πού πήγαινε και νοξές? οι εκβολές φτάνουν μέχρι το Νέο Φάληρο. Για όσους ξέρετε από Αθήνα. Είναι στα σύνορα με το Μοσχάτο, κοντά στο κτίριο του Sky, αν έχετε δει. Εκεί εκβάλλουν αυτά τα απόβλητα, μαζί με οτιδήποτε. Πού φτάνανε? Στις πλάς της Αττικής, όπου τουλάχιστον 6-7 μήνες ανά έτος κολυμπάει ο κόσμος εκεί πέρα. Και μέσα εκεί, σε αυτές τις πλάς της Αττικής, υπάρχουν και βρέφη και παιδιά. Αλλά εσείς μην δίνετε σημασία. Μην δίνετε σημασία τώρα. Ούτε ο πρώτος είναι, ούτε ο τελευταίος, ο Παπαδόπουλος, ο οποίος θα κάνει παρανομίες, θα κάνουν τάχα μου δίθεν ένα πρόστιμο και ο μήνας έχει 9. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Εμείς τώρα είμαστε λίγο αλλού, δεν πειράζει. Έχουμε τα δικά μας. Θέλω να πάμε να ακούσουμε κάτι. Προλαβαίνουμε, Εμίλια. Προλαβαίνουμε. Θέλω να ακούσουμε κάτι. Να διαλέξω. Τον Νίκο Καρβέλα. Εύρεστο. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε Νίκο Καρβέλα. Θα πάμε σε διάλειμμα και με την επιστροφή μας. Μάλλον πριν πάμε, να σας πω κάτι. Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες δίχως άδεια, ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Υπάρχει, λέει, εισήγηση για λουκέτο. Ακούστε τώρα εδώ. Αυτά είναι όλα παράνομα παράτυπα, οι παρακλινικές. Αλλά υπάρχει εισήγηση, όχι λουκέτο. Ενώ έχει διαπιστωθεί από τους επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, ότι έγινε αυτό το πράγμα. Και μπράβο τους που διαπιστώσαν σοβαρές παρανομίες σε μια ιδιωτική κλινική, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας μη αδειοδοτημένου ογκολογικού τμήματος, της χορήγησης χημειοθεραπειών, χωρίς τις απαραίτητες άδειες βέβαια, και σε απάτη, μάλλον κατηγορήθηκε για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Και ρωτάω εγώ τώρα, είναι εισήγηση και γιατί το κλείνεις, φίλε, μέχρι να διελευκανθεί η υπόθεση? Απλά έτσι κατέθεσα ένα ερώτημα. Θέλω να ακούσουμε τον αυριανό πρωθυπουργό που θα μπορούσαμε να είχαμε. Πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
3: Τώρα κάτσετε κάποιος που λέγεται Μητσοτάκης. Προχτές καθόταν κάποιος που λεγόταν Τσίπρας, κάποιος που λεγόταν. Αυτοί παίζουν με το τιμόνι και παίζουν το ρόλο του πρωθυπουργού που σκέπτεται και αποφασίζει. Κανείς τους δεν σκέπτεται, κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω. Ή θα είχα επιδιώξει να γίνω.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ.
12: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
13: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
14: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
15: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
16: Καινοτομή. Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
17: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
18: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
19: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: Σιγά σφάχτη, είπαμε, τον έφαγε στο Μικ Τζάγκερ, τον φάγε πριν την ώρα του, τον έφαγε να πούμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία καμέρα, παπάκι, gmail.com. Θα έλεγα να ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς. Πώς το λέγε η διαφήμιση, πόσο πιο, στο χρυσό οδηγό, το θυμάσαι? Πόσο πιο, στο χρυσό οδηγό. Ήταν από τις ωραίτερες διαφημίσεις, όπως και το αγαπάς στην Ελλάδα. Απόδειξη. Το θέμα δεν είναι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα. Εκτός από εμάς, ποιος άλλος δίνει απόδειξη, ας πούμε. Λέμε παράδειγμα το. Κανένας. Καλησπέρα, πάμε λίγο στις πρώτες καλησπέρες. Στον Ποφώτη του Μαφώτη, στον Χρήστο τον. Αχ, αυτό το πολυκάστανο βοήου με τυρανάει. Με τυρανάει, Χρήστο, με τυρανάει. Δεν ξέρω καν που είναι. Κοζάνη, μάλιστα. Πρέπει να πάμε. Πρέπει να έρθω εκεί. Εκεί που με έδειξες κιόλας. Καλησπέρα στο Θωμά τον Μπομπόναρη. Εσύ, Θωμά, στον Κώστα τον Παπουλίδη. Στον Στέφανο τον Μεταλίδη. Τα πάντα κρυβαίνουν εκτός από τους ανθρώπους που γίνονται όλο και φθηνότεροι. Αλλά έχω και μια πορεία. Αφού μαζί τα φάγαμε, γιατί πεινάμε χώρια? Εντάξει, αυτό τώρα είναι. Εντάξει. Ένας άλλος αγιογράφητος, ο Γιάννης ο Διαμαντόπουλος, λέει: η Ιεράπετρα ανήκει στο νομό Λασιθίου και όχι στο νομό Ηρακλείου. Λάθος κάνει. Και εσύ λάθος κάνεις. Γιάννη, με όλο το σεβασμό που σου έχω, και εσύ κάνεις λάθος. Δεν μας άλλαξε τους νομούς τώρα επειδή θέλετε εσείς. Το βαλκανικό μας το βαλκανικό το Πόιντερ λέει: Πασχάλια φορολογικά έσοδα για το 8μηνο Γενάρη-Αύγουστο 2026 ανήλθαν στα 50 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 20 και δισεκατομμύρια ευρώ προήλθαν από τις εισπράξεις του ΦΠΑ και φυσικά ο επόμενος που θα έρθει μετά τις εκλογές δεν βρει όχι μόνο τα λεφτά στα δημοσία ταμεία, αλλά ούτε τα πόμολα στις πόρτες. Τελοστρεπόρτες. Καλησπέρα στον κύριο Σταύρο, καλησπέρα στον Αλέξανδρο, τον Κοντογιάννη, τον Χριστόδουλο του Σουρουτζίδη. Καλή εβδομάδα, λέει, με υγεία και καλή εκπομπή. Μάλιστα. Θα γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει να γίνουν. Και αν δεν γίνουν, δεν θα γίνουν όλα. Καλησπέρα στον Τζορτζ Βεστ, πιστό σκύλι της εκπομπής. Και άλλη μια διαφήμιση από τα παλιά. Έχεις λεφτά, κάν τα ομόλογα ΕΤΒΑ. Ναι, σωστά. Άλλο εκείνο. Άλλο κατακρεούργημα. Από πού να πιαστείς, ρε. Από πού να πιαστείς και από πού να σωθείς. Λοιπόν, να πάω στο φίλο και μετά να πάω σε ηχητικό. Να πάω πρώτα σε φίλο και μετά πάμε στα ηχητικά μας. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε. Κλείστε το ραδιόφωνο σας μόνο για να μην έχουμε έκο.
1: Σας ευχαριστώ που μου μιλάτε στον πληθυντικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιάννης Μελισσοκόμος.
0: Γεια σας, κύριε Μελισσοκόμε.
1: Τι
0: κάνετε? Βλέπεις ότι συνεχίζεται το πληθυντικό.
1: Ναι, βέβαια, πρέπει να κρατήσουμε ένα επίπεδο.
0: Είμαστε. Δεν είμαστε του Ζαπέδου.
1: Ναι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Σας ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, σας παρακαλώ. Έχετε το λόγο, κύριε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Επί προσωπικού. Λοιπόν, δύο θέματα θέλω να πω.
0: Να πεις.
1: Κάποια στιγμή, τέλο πάντων, είχα μια συναλλαγή με έναν Εβραίο, και ο οποίος ήρθε τώρα πρόσφατα από το Ισραήλ και αγόρασε ένα σπίτι στην Περαία μαζί με την οικογένειά του με δύο κόρες. Και τώρα του λέω: είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση αυτή που πήρατε. Λέω: τι δουλειά κάνατε? Και μου λέει: δικηγόρος. Λέω: αφήσατε μια καλή δουλειά, ας πούμε, για να δείτε εδώ. Δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα εκεί όσο νομίζει ο κόσμος. Εγώ δεν μπορώ να. Το κάνω για τα παιδιά μου, για το μέλλον τους. Για να είναι ήρεμο μέλλον. Του λέω: και εδώ στην Ελλάδα το βρήκατε? Ναι, μου λέει, γιατί ταιριάζει πιο πολύ στην κουλτούρα μας. Του λέω: θα γραφτούν τα παιδιά στο σχολείο? Μου λέει: ναι, θα τα γράψω σε ελληνικό σχολείο. Και του λέω: και τι σκοπό έχετε να κάνετε εδώ, ας πούμε? Μου λέει: θέλω να ανοίξω μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο. Δηλαδή. Να, με ταϊλανδέζικα, με τέτοια, ας πούμε. Ιαπωνέζικα, του λέω: σούσι και τέτοια. Κάτι τέτοιο περίπου. Τώρα, εγώ τι να πω, λέω από μέσα μου: λέω να κάνω συμποσάντα αυτό. Τέλος πάντων, δεν έδωσα σημασία. Απλά μου λέει ότι πνίγομαι και πολιτικά δεν μπορώ. Έχουμε ένα τρελό εκεί, ο οποίος δυστυχώς τραβάμε τα πάθη του Χριστού και δεν μπορούμε να βρούμε ειρήνη. Εμένα αυτό το πράγμα λέει με τρώει εδώ και χρόνια, γι' αυτό τα παράτησα και έφυγα. Κλείνει το ένα το κεφάλαιο. Πάμε τώρα στο άλλο, το πολιτικό. Εδώ είναι τώρα τα λεφτά. Βγήκε ένας προχθές Α, ναι, βγήκε ένας ο οποίος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει με νοικοκύριδες και όχι με τους κακομύριδες.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Η απάντηση είναι η εξής. Όταν έχεις κάνει τον νοικοκύρη κακομύρη, άντε να τον ξαναφέρει να τον ξανακάνει νοικοκύρη.
0: Διχλωμό.
1: Για αυτό το πράγμα φταίει ο ίδιος. Έτσι. Και οι άλλοι, οι προύχοντες που είναι δίπλα, τη δεξιά ή αριστερά του.
0: Να το ακούσουμε λίγο, είναι ο Κουλκουδίνας. Τη Πιερία είναι εδώ, είναι Κατερινιώτης.
1: Ευχαρίστω, θα χαρώ να το ακούσω.
0: Ναι, το ακούσουμε. Για βάλε.
1: Ναι, να το χαρώ.
0: Άντρε, μίλε. Πού είσαι στο Λασίθι ακόμα?
1: Τι γίνεται, μπλέξαμε?
0: Όχι, παιδί μου. Και ο Θεοχάρης το είπε, ο Θεοχάρης το επικοδόμησε, ρε φίλε. Έχω το Κουλκουδίνας που λέει, ρε. Κουλκουδίνας Σπύρος. Αυτό που λέει. Όχι, δεν είναι αυτό. Εντάξει, βάλε αυτό του Θεοχάρη, βάλε το ίδιο πράγμα.
1: Βάλε, έτσι κι αλλιώς έχει πολύ πράγμα μέσα.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
0: Βάλε όμως και τον Κουλκουδίνα, μήπως έχει και αυτό μέσα, εκτός από τα 10 ευρώ. Ξεφτιλιζόμαστε, ναι.
3: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις, να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Κατάλαβες, κύριε Μελισσοκόμε?
1: Εγώ δεν το κατάλαβα και μάλιστα το είδα και τα δύο. Mm. Και ήθελα να πω και στο πώς τον είπαμε, Κουρκουμπίνης. Αυτός εδώ.
0: Κουρκουμπίνης.
1: Τι είναι αυτός? Θα σου πω, αυτός εδώ, ναι.
0: Κουρκουμπίνης.
1: Αυτός ο Κουρκουμπίνης, ναι. Αν δεν έχει να βάλει λέει, ο Έλληνας. Γιατί όπως είπε, προανέφερε ότι ερχόμενος, η λεωφόρο συγκρού ήταν γεμάτη αυτοκίνητα. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλοι είναι μέσα στην τρελή χαρά και με το αυτοκίνητά του, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Αφού παίρνω το πρωί που πάω, παίρνω το πρώτο μου αυτοκίνητο και πηγαίνω κάτω. Και επειδή το γουστάρω πάρα πολύ, περνά πάρα πολύ ώρα στον δρόμο, ξαναγυρνά πίσω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και παίρνω και το δεύτερο αυτοκίνητο για παρέα. Φίλε,
1: εννοείται, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Εγώ ρε στις ελεύθερες μου ώρες, παίρνω το αυτοκίνητο και πηγαίνω μέχρι τη Χαλκιδική, κάνω το γύρο του δεύτερου ποδιού και ξαναγυρίζω, γιατί πολύ απλά μου κάνει κέφι και γουστάρω, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε και στον άλλο τώρα, τον αποτυχημένο κλόνο του Γκέμπελς. Λοιπόν, αυτός ο Σπύρος, ο Άδωνης.
0: Ναι, ο Σπύρο Άδωνης.
1: Ο κολλητός.
0: Παρακαλώ να είστε λίγο πιο ευπρεπείς, σας παρακαλώ.
1: Σας παρακαλώ, δεν είπα κάτι.
0: Ναι, ετοιμαζόσασταν όμως και σας πρόλαβα.
1: Είπα κάτι άκουμψο, σας παρακαλώ.
0: Όχι, δεν είπατε, αλλά θα ετοιμαζόσασταν.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, περάστε στο επόμενο θέμα σας.
1: Λοιπόν, ο κύριος αυτός εδώ, ήγηκε και είπε σε εκπομπή, είναι δυνατόν? Τι έγινε, ήπια την μπάφο πριν την εκπομπή?
0: Σωστό.
1: Ρέση, τι γίνεται?
0: Είναι διαχειρός Μητσοτάκη, φίλε.
1: Ναι, βρε, δεν λέω. Είναι όμως, πώς να το πω, είναι αποτυχημένο η αποτυχημένη κλωνοποίηση του Γκέμπελς. Δηλαδή,
0: αφού το υιοθετεί ο Πρωθυπουργός,
1: φίλε. Τα κόκαλά του.
0: Αφού το υιοθετεί ο Πρωθυπουργός, δεν περιμένεις.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Βγήκε τι είπε τις προάλλες, τα βάλε με τους δημοσιογράφους. Άρχισε να ουρλιάζει, να κάνει αράνι. Τι είναι αυτή η τρελή που έχουν εκεί πέρα, με όμικρον γιώτα?
0: Ναι.
1: Είναι τρελή όλοι τους, δεν είναι. Αυτή είναι πιο τρελή από εμάς.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, φίλε.
1: Δώσε φάρα στο χωριάτη, δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Δεν μπορεί να σουβαρευτούμε.
0: Δεν υπάρχουν λόγια.
1: Δεν μπορεί να γίνουμε νοικοκύριδες με αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κακομύριδες μπορούν να γίνουμε. Όχι να γίνουμε, να μας κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και μας κάνουν.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μελισσοκόμε μας. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
4: Μπακλαμάδες, άμα πούμε γενικά ώρες για κάποιους.
0: Υπάρχουν πιο κομψές. Υπάρχουν πιο κομψές. Έχεις το λεξιλόγιο εσύ.
4: Ναι, αλλά κάποιοι το λεξιλόγιο το έχω, αλλά κάποιοι δεν έχουν. Δηλαδή, κάποιοι μου το παίζουν οι λιναράδες. Όταν λέμε την αλήθεια για αθλητικά ή για οτιδήποτε, αυτοί που λέγανε δεν βλέπουμε την εθνική 25 χρόνια επειδή δεν παίρνουν παίχτες από εμάς, τρώγανε το παραμύθι τα παπαγαλάκια. Κάποτε να το κόψετε αυτό το πράγμα που έχουν μάθει όλοι να βάζουν ταμπέλες. Επειδή είναι κολλημένα. Τιμόνια αυτή με κόμματα και με ομάδες και γίνονται οικογένεια.
0: Κλειδωμένα.
4: Ναι, εγώ το λέω και κολλημένα. Το κλειδωμένα είναι οι ποιηκείς. Εγώ λέω κολλημένα τιμόνια. Το κλειδωμένο μπορεί να προκληθεί τεχνητά. Κακόβουλα ή κατά λάθος. Το κολλημένο σημαίνει ότι έχεις έλλειψη, έχεις κενό. Έχεις κενό θεάς ουσίας και λογικής σκέψης.
0: Καλά, δεν ξέρω να το διαπίστωσες τώρα αυτό.
4: Ναι, αλλά κάπου πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει σε αυτόν τον τόπο να μου.
0: Δεν σταματάει έτσι.
4: Κάποτε υποτίθεται ότι μέχρι να μας καταστρέψουν επικρατούσαμε και ζηλεύανε τη λογική μας, την απλή λογική σκέψη. Μας πούνε δεν είμαστε αντέλληνες εμείς επειδή λέμε το μανατζεραλίκι στην εθνική 15 χρόνια και ότι όλα είναι αστημένα. Δηλαδή σε πόσες διοργανώσεις δεν πήγε η εθνική επειδή στήθηκε. Δεν νομίζουμε εμείς έχανε από τα Λουξεμβούργα και από τις Μάλτες στα ίσα, επειδή ήμασταν τόσο άμπαλοι. Θα μας πούνε και αν θέλουν να πούμε που δεν κοιμόμαστε όταν χάναμε από τη Σκωτία, κάναμε πίεση 800. Είμαστε βλάκες να πούμε ακόμα. Πιστεύουμε σε αυτό το ρημαδιασμένο τον τόπο να πούμε και έβγαζε ανθρώπους.
0: Δεν
4: και ο Παπακοσταντίνου, χώρα ηρώων,
0: τι και βγάζεις λέει, τώρα.
4: Ναι, εγώ το λέω ότι τι χαϊβάνια βγάζεις τώρα όμως. Δηλαδή άμα πούμε ότι μου έβαλε 5 επιθετικούς με τη Σερβία που οι Σέρβοι περπατούσαν, δεν θέλανε να κερδίσουν, γελούσανε και τα τσιμέντα και ήταν το κέντρο άδειο και έπαιρνε τον μπακ της Σερβίας στην μπάλα και έφτανε μέχρι έξω από την περιοχή, αλλά μετά κοιτούσε πώς θα να χάσει τον γκολ, δηλαδή είμαστε ανθέληνες εμείς. Πρέπει να χάσει, να πούμε, το τσίρκο έπρεπε να χάσει 3-1 από τους άλλους που δεν θέλανε να κερδίσουν. Και πανηγυρίζουμε εμείς, έχουμε προπονητή και ομάδα τώρα. Και βλέπω εγώ τα πρωτοσέλιδα.
0: Εντάξει, αφού πάει καλά η Εθνική, δεν πάει.
4: Ποιο πάει καλά, δηλαδή, τι πάει καλά. Δηλαδή, και μερικές φορές το έχω και μαζί σου. Γιατί από τη μια υποτίθεται ότι προσπαθούμε να πούμε κάποια πράγματα σωστά για να ταρακουνηθεί η νεολαία και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και μου λες ότι όλα μετράει το αποτέλεσμα. Όχι, δεν μετράει για όλα το αποτέλεσμα. Δηλαδή σε αυτά που μας συμφέρει και τα κατηγοράμε, δηλαδή μετράει το αποτέλεσμα. Δηλαδή αυτός που κυβερνάει όπως ήταν κλέβης στις εκλογές, μετράει το αποτέλεσμα. Μιλάμε για δημοκρατία.
0: Δεν έχεις εσύ μια εικόνα του αποτελέσματος. Δεν καταλαβαίνεις δηλαδή.
4: Δεν μετράει πώς έρχεται το αποτέλεσμα. Δηλαδή θα ευλογήσουμε τα πάντα. Το αποτέλεσμα
0: δεν σημαίνει ότι το ευλογούμε αυτό που λέμε το αποτέλεσμα. Λέμε ποιο είναι το αποτέλεσμα και με ποιο τρόπο έρχεται. Αυτό λέμε.
4: Ναι, αλλά μαθαίνουμε τη νεολαία ότι αξία έχει να πετύχουμε με οποιοδήποτε σκοπό το αποτέλεσμα. Και μετά θα μάθουμε τη νεολαία.
0: Από το σχολείο το μαθαίνουν αυτό. Δεν το μαθαίνει ναι, μόνο η γονιά.
4: Δεν μπορούμε μετά όμως να λέμε γιατί δεν αντιδρούν οι νέοι όταν τους μαθαίνουμε ότι αυτός που έχει λεφτά είναι μάγκας ανεξαρτήτως πώς τα απέκτησε.
0: Τέλος πάντων.
4: Αυτός που κυβερνά είναι μάγκας ανεξαρτήτως πώς τον έβαλε και γιατί τον έβαλε εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να μαθαίνουμε έτσι και μετά όμως να παραπονιόμαστε. Πρέπει να διαλέξουμε. Ή είμαστε με τον νόμο της ζούγκλας και δεν κατηγορούμε τίποτα. Απλώς λέμε κάνουμε εμείς τα πρόβατα και απλώς ανεχόμαστε τα λιοντάρια. Δεν μπορεί να κατηγορούμε τα λιοντάρια για να κάνουμε τους έξυπνους στα ραδιόφωνα, στις διαμαρτυρίες και τα λοιπά και μετά να επικροτούμε το αποτέλεσμα που φέρνουν τα λιοντάρια με τον νόμο της ζούγκλας. Πρέπει κάπου να το ισορροπήσουμε.
0: Εδώ διαλέγεις όμως, ναι, έτσι πως το λες, διαλέγεις αν θα πας στον πόλεμο με τα θηρία
4: δηλαδή,
0: της ζούγκλας ή όχι.
4: Όταν εγώ δεν έχω άμεσο όφελος από την Εθνική, το ότι πονάω την Εθνική και θέλει να πάει καλά, σημαίνει ότι δεν πρέπει να λέω τα στραβά που βλέπω.
0: Ποιος το είπε αυτό πράγμα, είσαι ίσα.
4: Το ότι είναι 75 λεπτό και μου έβαλε άλλος 5 επιθετικούς και η Σερβία έκανε 3 τέτα-τέτ σε 10 λεπτά που δεν ήθελε να κερδίσει και επειδή βάλαμε ένα γκολ σε 95 έγινε μάγκας.
0: Δεν ξέρω.
4: Δηλαδή αυτό μαθαίνουμε στους νέους και περιμένουμε μετά και λέμε γιατί...
0: Το τι μαθαίνουμε στους νέους και με το τι αφομοιώνουν οι νέοι είναι μια μεγάλη διαφορά, έτσι να ξέρεις.
4: Εμείς δεν έχουμε κανένα άμεσο όφελος όμως. Κάποια παπαγαλάκια έχουν. Κάποιοι θέλουν να γεμίσουν το κήπεδο.
0: Έτσι που ακούγεται ότι όλοι δεν μπορούν να έχουν όφελος, έχει μια ηθική ικανοποίηση.
4: Θα το γυρίσουμε τούμπα τώρα Εθνική Ελλαδάρα για να γεμίσουμε το κήπεδο.
0: Αυτό
4: τούμπα.
0: Είναι μια ηθική ικανοποίηση τώρα. Το άμα έχει ο άλλος κάποιο όφελος, ένα τι σε νοιάζει αυτό.
4: Μα όλοι χαιρόμαστε να πούμε, αλλά δεν πάει να πει ότι δεν θα πούμε την αλήθεια ότι.
0: Την είπαμε, μην λέμε το ίδιο πράγμα τώρα. Αυτό. Το είπαμε αυτό.
4: Το σφάγανε, επικαλούμαστε του αρχαίου, αλλά δημοκρατία το έχουμε χαλάσει. Δημοκρατία δεν σήμαινε ότι κυβερνούν οι πολλοί.
0: Ναι,
4: η δημοκρατία είναι πραγματική στην αρχαία Ελλάδα ήταν ότι οι πολλοί ψάχνουν τους άξιους, τους βάζουν και με την πρώτη παρασπονδία είχαν το δικαίωμα να τους εξωστραγγίσουν.
0: Ναι.
4: Στη δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδας κυβερνούσαν άξιοι, υποτίθεται, τους έβαζε και ο λαός και με το παραμικρό παράπτωμα, με την υποψία παράπτωματος τους εξορίζανε.
0: Τότε.
4: Μην μπερδεύουμε τις σούτσες με τις βούρτσες. Μην λέμε ότι έχουμε δημοκρατία τώρα και επικαλούμαστε την αρχαία Ελλάδα ή την κατηγορούμε ή τη συγκρίνουμε με αυτό που γίνεται τώρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι πηγαίνουν και ψηφίζουν οι πολλοί και αποφασίζουν.
0: Αυτό λέμε. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει.
4: Όχι. Η δημοκρατία σημαίνει ότι αυτόν που επιλέγουν οι πολλοί, αυτοί που δικαιούνται να τον επιλέξουν, έχουν όμως και το άμεσο δικαίωμα με την πρώτη παρασπονδία την άλλη μέρα να τον εξορίσουν.
0: Πώς μπορούν να το κάνουν αυτό, αυτό λέμε. Το είπαμε 150 φορές αυτό. Δεν μπορεί να γίνει όμως. Βλέπεις, εδώ δεν υπάρχει και συνταγματικό δικαστήριο.
4: Πρέπει να το καταλάβεις όμως. Αυτοί προσπαθούν να σε πείσουν ότι αυτό είναι δημοκρατία. Ότι πρέπει να το ανοιχτεί 4 χρόνια.
0: Αυτοί μπορεί να πιστεύουν ό,τι θέλουν. Και εγώ πιστεύω αυτό που.
4: Ναι, αλλά το περνάνε όμως.
0: Ότι η πλειοψηφία κερδίζει πάντα. Όχι η μειοψηφία.
4: Όχι, δεν κερδίζει πάντα. η πλειοψηφία ορίζει κάποιον καλό ή κακό, είτε γιατί ξεγελέται ή
0: οτιδήποτε. Αυτός για να ορίσει πρέπει να κερδίσει, ρε. Μην κορδευόμαστε με τις λέξεις τώρα.
4: Ναι, αλλά, δεν μπορεί να ενστερνιζόμαστε κι εμείς τη δικαιολογία αυτού νου.
0: Ότι πάει, αφού δεν είναι το ενστερνιζόμαστε και αυτό λέμε το αντίθετο. Αλλά δεν γίνεται πράξη. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται πράξη. Λοιπόν, φτάνει. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσε ένα, προλάβουμε του άλλου. Κλείσε, φτάνει. Τα είπαμε, λέμε τα ίδια πράγματα. Παρακαλώ. Να μην κουράσουμε τον κόσμο.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Θέλω να πω κάτι, να σχολιάσω για αυτούς τους τύπους που βγήκαν και είπαν διάφορες ατάκες.
0: Ναι.
5: Πρέπει να ξέρουν αυτοί οι τύποι ότι πληρώνονται από τους φορολογούμενους. Και κάνουν ένα λάθος οι παρουσιαστές και αυτοί που έχουν το μικρόφωνο. Λέει, σας έδωσε, λέει, και θα σας δώσει, λέει, τόσα, λέει, του ζητάτε τόσα, λέει, από την κυβέρνηση.
0: Ναι.
5: Τι είναι αυτή δηλαδή, είναι δικά τους τα λεφτά που δίνουνε, είναι από την τσέπη τους?
0: Όχι βέβαια.
5: Αυτοί είναι διαχειριστές. Ζωστά. Δεν έδωσε κανέναν, τα λεφτά αυτά είναι από φορολογούμενους. Και θέλω να πω από αυτούς, τους 300, και ειδικά αυτούς τους δύο, τους ασχημάντρες, που βγήκανε και είπανε, οι κακομύριδες και τα λοιπά, είναι κακομύριδες ο ελληνικός λαός. Είναι κακομύριδες γιατί σας πληρώνουν. Σας πληρώνουν γιατί δεν έχετε βγει να δουλέψει για επιβίωση. Οι κακοί χαρακτήρες αυτοί. Και επειδή δεν έχω πολλή ώρα να πω σημαντικά πράγματα να μάθει και ο ελληνικός λαός και όλοι, θέλω να σου πω το εξής. Από αυτούς που έχουν από 30-40 ακίνητα και δεν τους κάνει έναρξη επαγγέλματος, γιατί είναι πλέον επιχειρηματίες αυτοί με τα ακίνητα και έχει κατεργήσει και το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, πολλά παιδιά που περάσαν στις σχολές δεν πήγανε τόσα άτομα,
0: ναι.
5: Λόγω οικονομικής δυσκέρειας.
0: Βέβαια, επόμενο δεν είναι.
5: Δεν τα λένε όμως οι παρουσιαστές.
0: Φυσικά δεν
5: και
0: τα
5: γι' αυτό δεν θα πάνε να ψηφίσουν 70%. Γιατί δεν υπάρχει κόμμα ενοικιαστών, δεν αφήνουν ακροατές να μιλάνε στα ραδιόφωνα. Αν είναι κάτι και δεν τους αρέσει, αυτούς όλους που έχουν μικρόφωνο τους κλείνουνε. Γιατί το μικρόφωνο βοηθάει, θα βγουν και ανάποδοι και θα ακούσουν και διάφορες αχλαμάρες αυτοί που έχουν το μικρόφωνο. Αλλά να ξέρετε, όλοι εσείς που έχετε τα μικρόφωνα, βγαίνουν και έξυπνοι άνθρωποι που μαθαίνει ο ένας με τον άλλον. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί οι τύποι. Αυτή η κατάσταση είναι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάθε πρωί θα ακούμε διάφορες αχλαμάρες και τραγουδάκια και ότι όλα πάνε καλά. Και δεν βγάζουν ανθρώπους βιοπαλαιστές που πολεμάνε για επιβίωση, για να μαθαίνει η κοινωνία, να μαθαίνουν πώς λειτουργεί το κράτος. Μήπως ακούς και κανένας από αυτούς εδώ πέρα τα καλόπαιδα εκεί που είναι στη Βουλή και βελτιώσει κάποιες καταστάσεις.
0: Δίνουν σημασία, πιστεύεις. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Πρόσφατο, το οποίο υπάρχει και ταλανίζει πάρα πολύ κόσμο, αλλά ο κόσμος βλέπει λόγω του ευνοχισμού που έχει του εγκεφαλικού, δεν αντιδράει. Παράδειγμα. Εδώ γίνεται η ασφαλτόστρωση στην Παφέ. Στην είσοδο της πόλης. Πόσες μέρες έχει αυτό το πράγμα, πόσο καιρό έχει που γίνεται αυτό το πράγμα. Βλέπεις ότι αυτό συνεχίζεται. Προχθές βλέπω ένα βιντεάκι από τον κύριο Καραόγλου που λέει, έλαβα, λέει, το μήνυμα και θα το μεταφέρω με ερώτηση, λέει, στο Υπουργείο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο βουλευτής κάνει διάλογο παιχνίδι, λογοπαίγνια με τον κόσμο, ότι ξέρεις, μετά από 10 μέρες, 15 μέρες που εσύ τυραννίασαι και κάνεις το ένα χιλιόμετρο σε μια ώρα, θα κάνω ερώτηση στη Βουλή να μάθω το αποτέλεσμα. Φίλε, αξίζεις και παίρνεις αυτό που σου αξίζει. Αυτό.
5: Πασχάλη, ναι. Αυτά τα είπαμε. Υπάρχει λαός αμόρφωτος, όταν πηγαίνουν σε αυτή να την αναβήσει 80 και 90 χιλιάδες πόσοι πήγανε και φωνάζανε διάφορα και δεν οργανώνονται να αντιδράσουν, που παίρνουν 780 ευρώ ημερομίσιο και ενώ πρέπει να είναι πάνω από 2.000 ο μισθός με τις σημερινές συνθήκες, βρήκανε και τα κάνουν, ρε φίλε.
0: Έχεις δίκιο.
5: Και σε αυτό συμβάλλουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Έχεις δίκιο.
5: Γεια.
0: Ευχαριστώ. Καλησπέρα μου στο μονόφθαλμο, τον πιλότο. Καλησπέρα μου από το Σωτήρι. Άκου τώρα, μονόφθαλμος, πιλότος, ο Χριστός και η μάνα του. Λοιπόν, παρακαλώ.
6: Ναι.
0: Έλα, άνθρωπέ μου.
6: Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
6: Την αγάπη μου σε όλους τους Έλληνες, να είμαστε περήφανοι για την νίκη της Αντικής Ελλάδος, ήταν μια εθνική η οποία αντικατοπτρίζει και την εικόνα της οικονομίας της χώρας μας.
0: Το πράγμα.
6: Η Ελλάδα, έτσι πως έπαιξε η Εθνική Ελλάδος, έδειξε ότι είναι ένα νοικοκυρεμένο συγκρότημα, ήξερε πότε να βάλει το τεμάχιο, ήταν μια ολοκληρωμένη ομάδα σε όλες τις πτέρυγες. Ακριβώς κάτι ανάλογο είναι και η σημερινή οικονομία της χώρας μας. Διαμαρτύρονται πολλοί ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Ο νοικοκύρης, τους που δουλεύει και βγάζει 5 και εξοδεύει τα 2, ποτέ δεν θα πεινάσει. Το ξέρετε ότι το πολύ καφετέρες είναι γεμάτες νέους ανθρώπους που δεν πάνε να δουλέψουν. Το ξέρετε ότι στο νομό Κυλικής υπάρχει μια βιομηχανία μανιταριών και το κράτος έκανε διακρατική συμφωνία με το Βιετνάμ, άνω κάτω δείξω ποιο Βιετνάμ, και έχουν έρθει γύρω στους 500 εργάτες από εκεί και δουλεύουν. Το ξέρετε ότι υπάρχουν παντού διασκοπισμένοι από διακρατικές συμφωνίες ξένα παιδιά τα οποία έρχονται και δουλεύουν στην Ελλάδα και τα Ελληνόπουλα δεν δουλεύουν γιατί τους φτάνουν λίγα τα 800 ευρώ. Ναι, είναι λίγα, αλλά μπορεί να κάνει μια συντηρητική ζωή και να σου φτάσουν. Δεν μπορεί εγώ να βγάζω 800 το μήνα να παίρνω, λέμε π.χ. ή και να θέλω να ξοδεύσω 900.000.
0: Γελάει ο Εμίλιος, να ξέρεις με αυτά που λες, γελάει ο Εμίλιος.
6: Ο Εμίλιος γελάει, εντάξει, ο καθένας μπορεί να γελάει, αλλά εγώ εκφράζω την άποψή μου.
0: Σωστά.
6: Και δεν το θεωρώ θεμητό να συμφωνεί κάποιος μαζί μου. Σήμερα πήγα στη Λαϊκή, κάναμε έναν έλεγχο με τον Χάρη, στη Λαϊκή της Περαίας. Η ώρα 11 δεν υπήρχε τίποτα στους πάγκους. Και μιλάμε για μελιτζάνα 2 και κάτι, μιλάμε για δηλαδή μιλάμε για τιμές αναλόγως της εποχής. Ακριβά μεν, αλλά ο κόσμος...
0: Αφού δεν φορτώνονται οι παραγωγοί, ρε φίλε. Με τα μισά ήδη πάνε, αφού ξέρουν ότι δεν θα πουλήσουν. Τι είναι αυτά, φορτωθούν ένα φορτηγό πράγματα αφού δεν θα πουλήσει.
6: Συγγνώμη, ήδη η πάγκη, η ώρα 9 ήταν γεμάτη.
0: Εκεί είναι, αφού πάνε στις 7.30 πάνε, αφού δεν βγαίνει κανένας.
6: Η ώρα 11.30 είχα ξεπουλήσει.
0: Και μυρίζουν τα γάλατα, θα βάρεις 6 ώρα που μυρίζουν τα γάλατα.
6: Ο κόσμος, ο νοικοκύρης, αυτός που είναι νοικοκύρης, ποτέ δεν θα πεινάσει. Ανέκαθεν από παλιά χρόνια θυμάμαι, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν 2 στρεμματάκια και 5 στρεμματάκια και δεν ήταν τις οικογένειές
0: τους. Yes.
6: Υπήρχαν άλλοι με 100 στρέμματα και δεν μπορούσαν να δείχνουν. Οπότε σημαίνει ότι ο νοικοκύρης ο άνθρωπος πάντα θα ζει και θα επιβιώνει. Και να είμαστε ευχαριστημένοι γιατί έχουμε έναν νοικοκύρη πρωθυπουργό ο οποίος θυμάται και ξυπνάει και σκέφτεται πώς να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Αλλά και εμείς πρέπει να συμβάλλουμε να κάνοντας μια ζωή σύμφωνα με τα όσα παίρνουμε. Όπως σας είπα και πριν, δεν μπορώ να παίρνω 800 και ξοδεύω 1.000. Η Ελλάδα θα επιβιώσει.
0: Καλά, το ότι παίρνουν 1.000 έχουν να κάνουν με άλλα πράγματα. Πρώνε από τους παππούδες, από τις γιαγιάδες, από τον μπαμπά, από τη μαμά.
6: Όχι, μην το λέτε αυτό. Εγώ ξέρω,
0: μην το πει, από πού τα βρίσκουν.
6: 800-870 ευρώ.
0: Τι να κλάψεις με 780 ευρώ, τι να κλάψεις, κυρία Αγγούλα τώρα.
6: Κύριε Πασχάλη,
0: μην κορυδευόμαστε τώρα, μην κορυδευόμαστε, σας παρακαλώ.
6: Με το 2.000 μου να κάνω βόλτες και να πίνω τα ποτά μου, βέβαια δεν θα με φτάσω.
0: Εντάξει, δεν είπαμε θα πάω να πιεις το ποτό σου, αλλά σαν άνθρωπος θα έφυγες να πάω να πιεις ένα ποτό που έχει 15 ευρώ. Και 15 και να κατέβω κάτω θέλει 30.
6: Άμα το πήρω κάθε
0: και άμα έχω και κανένα μωρό δίπλα μου, δεν θα κάνω και λίγο το γαλαντό μου. Να το κεράσω μια τσίκλα. Θα πούμε στο 50.
6: Κύριε Πασχάλη μου, είμαστε σε μια κατάσταση πολύ καλή. Ζούμε πολύ καλά. Ο νοικοκύρης δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και να παρακαλάμε τον καλό Θεό να έχει γερό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να το χαρούμε και πάλι πρωθυπουργό, όπως και θα είναι, γιατί το θέλει.
0: Όλη η Ελλάδα.
6: Αυτά, κύριε Πασχάλη μου.
0: Και εγώ θα ψηφίσω έτσι που γίνεται τώρα η δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαγκούλα.
6: Δεν έχει άλλη επιλογή.
0: Είναι το ξέρω. Μα ό,τι και να ψηφίσω πάλι Νέα Δημοκρατία θα βγει. Τα πάμε αυτά. Πάλι θα λέμε.
6: Αυτά τα έχουμε πει. Πότε λοιπόν. Γεια σας, κύριε
0: Πασχάλη. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλησπέρα στον Γκέλση, ο οποίος λέει πριν το Καστελόριζα ήταν το χρηματιστήριο. Σωστό. Έπαιξε και αυτό. Ο Βιολάντας απέλησε αυτούς που έλεγαν ότι μυρίζει. Αυτά αφιερωμένα εξαιρετικά εδώ σε αυτούς.
7: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Έχεις καινούργια ταυτότητα. Αν δεν έχεις καινούργια ταυτότητα ή διαβατήριο, αν έχεις και διαβατήριο και το έχεις βγάλει με την παλιά ταυτότητα, έχει καλώς. Βγαίνεις. Αλλά αλλιώς δεν μπορείς να βγεις. Τόσο απλά. Κομψότατο, επιστρέφουμε αμέσως.
9: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Ε, λοιπόν, άλλαξε όνομα.
13: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
13: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
13: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
14: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
15: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
16: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com 2390-90-90 στη διακριτική σε ευχαίρεια να επικοινωνήσετε ή αν θέλετε να μας κατεθέσετε την άποψή σας. Τώρα, διάβαζα ένα μήνυμα εδώ. Α, ο φίλος μου Άκης λέει: αν υπάρχει μονόφθαλμος πιλότος, εγώ τώρα θα συστήρουμε από εδώ και στο εξής, σαν αργιανός κυπελούχος. Αυτό τώρα είναι λίγο σκληρό. Είμαστε λίγο πιο κομψοί και πιο σεβάσμοι προς αδύνατες πλευρές της ζωής μας, έτσι.
17: Ναι, ναι, πες.
0: Ναι, τι να πω, να είμαστε λίγο, έτσι, λίγο πιο μετριόφρον με τους συμπολίτες, γιατί φέτος θα δούμε πάρα πολλά καλά. Θα είναι πολύ ωραίο ο χειμώνας από άποψη αθλητισμού, τουλάχιστον στο μπάσκετ. Για τα άλλα δεν εγγυώμαι τίποτα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Πάμε. Παρακαλώ.
18: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
18: Καλή.
0: Για χαρά. Καλώς τον, ρε.
18: Τι κάνεις, φίλε μου?
0: Καλά, φίλε, καλά, δόξα Θεώ.
18: Εγώ, φίλε μου, θα σε πω δύο-τρία πραγματάκια.
0: Επίσης.
18: Για τα καύσιμα.
0: Ναι.
18: Είδες να ανοίγει κανένα ρουθούνι?
0: Όχι, βέβαια.
18: Όχι. Για το φύσα πόσα ρουθούνια, που δεν έχω κάτι με το παιδί, πόσα ρουθούνια ανοίξανε? Πάρα πολλά.
0: Βέβαια.
18: Σωστά.
0: Σωστά.
18: Αποζημίωση. Ξέρεις ότι πήρε χώρια η Μητρός, χώρια η Θηγατέρα?
0: Όχι.
18: Γνωρίζεις?
0: Όχι.
18: Από το νούμερο δεν θες να τα ακούσεις.
0: Δεν κατάλαβα το κράτος γιατί αποζημιώνει. Εγώ δεν κατάλαβα αυτό το πράγμα. Αποζημιώνει, δηλαδή, ποιος το. Μισό λεπτό, τα λεφτά ποιος τα έδωσε τώρα? Το κράτος δεν τα έδωσε.
18: Εγώ και εσύ, φίλε μου.
0: Για ποιο λόγο?
18: Για ποιο λόγο?
0: Ναι.
18: Γιατί πρόσεξε να δεις. Χωρίς τώρα παρεξηγήσει. Σήμερα είμαστε φίλοι μεταλλαξίας. Έχεις έπαινο. Άμα είσαι πιλότος, δεν έχεις κανέναν έπαινο. Εγώ σε αυτό ένα απλό παράδειγμα που ούτε με διαφθανούν κι αυτοί. Ο Καπελώνης και το άλλο το παιδί πήραν κανένα φράγκο η μάνα του? το παιδί που ήταν στην Αλβανία και σήκωσε ελληνική σημαία, στην Ελλάδα μάλλον, και σήκωσε ελληνική σημαία, εκεί το παλικάρι καταδρομέας πήρε κανένα φραγκό. Όχι βέβαια. Οι πυροσβέστες πήρε καμιά αποζημίωση, κανένα γαλμά. Όχι βέβαια. Αλλά όλα αυτά όμως.
0: Σωστά ερωτήματα είναι αυτά, αλλά εγώ πάλι ενίσταμαι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Για ποιο λόγο το κράτος αποζημιώνει, για να σταματήσει η φασαρία, για να μην βγαίνουν υποστηρικτές, ας πούμε, μιας συγκεκριμένης παράταξης στο δρόμο, ας πούμε, και δημιουργούν πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή είναι η απορία μου, ας πούμε.
18: Εμένα, ξέρεις, τη βλέπω ότι, συγγνώμη κιόλας, όταν είσαι έξω και διαδηλώνεις και δεν έχεις την ελληνική σημαία και ανθρώποι που δεν αγαπάν πατρίδα, σημαία, οικογένεια και μισούν ότι είναι ελληνικό, συγγνώμη, στο πίκαλο δεν είναι Έλληνες για μένα. Εμένα, την πατέρα μου, τον πατέρα, σκοτώθηκε στο Συμμορυντοπόλεμο και αφήσαν κάποιο οικόπεδο στα Αθήνας, το οποίο το δικαιούμαστε και εμείς. Όταν πήγα σε κάποιο κύριο δικηγόρο, με λέει 20%. Γιατί ρε φρέζονται 20%, δεν ξέρω και από χθες, λέω. Ευτυχώς με άνοιξε τα μάτια μια κυρία, φέρνει να πληρώσω κάποια χρήματα στο δικηγορικό σύλλογο και είπε: αν τα πάρω στην Εκάλα Αθηνών, θα κοιτάξω να κάνω και κάποιες αγαθοεργίες, γιατί αυτό θέλω και αυτό αισθάνομαι. Έτσι. Αλλά δεν δέχομαι, φίλε μου, κανέναν ναι, να αποκαλεί φουκαρά, φτωχό, που έχουν φτωχοποιήσει τον κόσμο όλοι αυτοί, έτσι, και να πηγαίνουν κάποιοι, τι να πω, τόσο χαμηλό εκεί έχουμε και θα τους ψηφίζουν. Και αφού διαμαρτύρονται όλοι αυτοί, φίλε μου, όταν είχαμε εκλογές, να μπήγαινε, στα μπάνια τους. Εγώ ξέρεις τι έβλεπα.
0: Και κλείσε με αυτό, Ταβερνιάρα, κλείσε με αυτό.
18: Οι ηλικιωμένοι, φίλε, πηγαίνανε.
0: Nice.
18: Τη μοίρα μας την καθαρίζουμε εμείς. Και κάτι ακόμα, φίλε μου. Εκεί που εργάζομαι, φίλε μου, και έφυγα από τεχνικές εταιρείες, σε έναν εργοδότη, ο οποίος είναι σε εσάς στην ΠΑΕ, στο Βόλε για να καταλάβει, δεν θέλω να πω παραπάνω, ενώ στο Βόλε τι πάω, ήταν άνθρωπος, έτσι. Είσαι ο κύριος. Στο πάω. Ένα θα σε πω. Εγώ, φίλε μου, στα μνήματα της Ολίξης που είναι, πάω, ήταν άνθρωπος, έτσι. Είσαι ο κύριος. Στο πάω.

0: λόγια.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν πρέπει να με ψημιρούμε όπως κάνουν κάποιοι, ας πούμε. Υπήρχε μια στρατηγική, ας πούμε, να παίξουμε αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε κάποιες αντιπιθέσεις μετά στο δεύτερο. Πετύχαμε ένα αποτέλεσμα. Τώρα, δηλαδή, τι, να έχουμε μια εθνική, ας πούμε, με φαντασία μεγάλη και, ξέρω εγώ, να ρίχνουμε τεσσάρες και πεντάρες, ας πούμε, εντάξει. Εξαρτάται τώρα και τον αντίπαλο, τι δυνατότητες
1: έχει. Πάντα ο αντίπαλος παίζει ρόλο, βέβαια.
0: Ωραία, πετύχαμε δύο καλά αποτελέσματα και προχωράμε τώρα. Δεν χρειάζεται τώρα να ακούμε ότι δεν θέλανε, ας πούμε, οι Σέρβοι και μας δώσαν τον αγώνα και τα λοιπά, όπως είχα ακούσει τώρα από κάποιον ακροατή πιο μπροστά.
1: Καλά, εντάξει, έχει το δικαίωμα στην άποψη, όπως και εσείς.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα για το άλλο θέμα πάλι, για τους νοικοκύριδες.
1: Και τους κακομύριδες.
0: Για τους κακομύριδες, ναι. Δηλαδή οι νοικοκύριδες έχουν λεφτά, ενώ οι κακομύριδες δεν έχουν.
1: Ναι.
0: Μα εγώ ξέρω ότι πολλοί που υποτίθεται είναι νοικοκύριδες, ας πούμε, είναι απατεώνες, είναι αγόρια.
1: Ως επιτεπλίστων.
0: Μπορεί να έχουν σχέση και με την έξι. Να εισπράττουν, ας πούμε, παράδειγμα, ο ΠΚΠ, ας πούμε, παράνομες επιδοτήσεις και τα λοιπά. Μπορεί να είναι μια χαρά νοικοκυρέοι, ας πούμε, αλλά είναι παράνομοι. Έχουν, δηλαδή, μη συγχαίουμε τον πλούτο, ας πούμε, με την νοικοκυριά, ας πούμε, δηλαδή ότι είναι κάποιος νοικοκύρης επειδή έχει λεφτά, ας πούμε. Μπορεί να είναι απατεώνας, ας πούμε. Και ένας ο οποίος δεν έχει λεφτά μπορεί να είναι πολύ αξιοπρεπής, ας πούμε.
1: Δηλαδή, σωστά, δέστε, κάπου, ναι, σωστό, λογικό ακούγεται.
0: Ναι, δεν πάει να πει ότι κάποιος
1: ναι, φυσικά, δεν έχει λεφτά, φυσικά.
0: Ας πούμε, είναι κακομύρης, ας πούμε. Μπορεί να είναι και πολύ πιο περήφανος από κάποιον, δηλαδή με την καλή έννοια της περηφάνειας, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απέναντι σε έναν ο οποίος έχει εκατομμύρια, ας πούμε. Και γνωρίζω και πολλοί οι οποίοι δεν έχουν λεφτά, οι οποίοι ήταν πολύ αξιοπρεπέστατοι, ας πούμε.
1: Και είναι. Τα. Υπάρχει κόσμος. Δυστυχώς, ίσως να μην γνωρίζουν τη λέξη αξιοπρέπεια. Γι' αυτό και να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Ανθρώπους οι οποίοι είναι και στην εξουσία, ας πούμε, και είναι μέσα στην παρανομία, ας πούμε, και φαίνονται ότι είναι πολύ νοικοκύριδες, ας πούμε.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτό ήθελα να πω πάνω εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Κύριε Πασχάλη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Λοιπόν, ήθελα να πω και εγώ για την Εθνική Ελλάδος.
1: Να πείτε.
2: Ωραία, μας έκανε ωραία πολύ. Αλλά πρέπει να προσέξει. Ας πάρουμε ισοπαλία με τους Ολλανδούς. Δεν είμαστε παράδειγμα σίγουροι. Μας έδωσε μια χαρά όπως ήταν τότε που πήραμε να πούμε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Ένα αυτό. Δεύτερο. Συγγνώμη, εδώ στη Λάρισα είμαστε όλοι να πούμε Μητσοτάκης. Αλλά είναι λίγο τραγουπόδαρος, ρε παιδάκι μου.
1: Γιατί το λέτε?
2: Πολύ κρουσουζάκι. Κουτιές, κουτουμούς κτλ.
1: Εσείς μια χαρά είστε εκεί, έχετε τόσες δεν είναι άξιο απορίας εκεί, έχετε τόσες καταστροφές, τόσα πράγματα και ψηφίζετε το ίδιο πράγμα, έχετε αποζημιωθεί για όλα αυτά.
2: Εντάξει, τον πάμε, αλλά λέει, γι' αυτό είπα ότι είναι λίγο κατέμιση, να πούμε ότι τη στιγμή που βγήκε να πούμε βλέπεις πυρκαγιές, φουτιές, σκουτομή,
1: πλημμύρες.
2: Μπράβο,
1: ναι, αλλά, ναι, εντάξει, πούμε, συμφωνούμε, αποζημιώνει.
2: Στο παρόν περιμένουμε.
1: Α, περιμένετε ακόμα, εντάξει. Μετά τις εκλογές σας αποζημίωση, ψηφίστε ξανά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ.
3: Σκαλή.
1: Ναι.
3: Από κάτι.
1: Να πεις.
3: Είπες για πόλεμο. Δεν μου λες. Αν ξεκινήσει πόλεμος, έχουν να ταΐσουν το στρατό για 10 μέρες. Το ρώτησες αυτό ποτέ?
1: Εγώ δεν θα το ρωτήσω. Καταρχήν δεν θα το ρωτήσω γιατί δεν θα γίνει πόλεμος.
3: Όχι. Λέει καμιά φορά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει.
3: Όταν η αγροτιά σου όλοι είναι νεκροί, κάποτε ξέρεις το δεύτερο παγκόσμιο, τις πόλεις σώσαν τα βουριά.
1: Ναι.
3: Τώρα ποιος θα σώσει ποιον, αυτό δεν θα σε πάρει.
1: Α, καλά κρασιά. Καλά κρασιά. θα πεθάνουν από την πείνα πρώτα και μετά στον πόλεμο.
3: Α, μπράβο. Αυτό θα έλεγα. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο.
1: Καλά,
3: πού να πας με ξεφράκονται. Αυτοί θα ονειρεύονται γύρω στον δρόμο, ρε. Πλάκα με κάτι.
1: Υπάρχει. Καλό βράδυ, κλείσε τέρας. Κλείσε. Γεια, γεια, γεια. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλώ τον Πυριώτη, καλώ τον.
4: Για ένα δευτερόλεπτο.
1: Βρε και 10 και 20 και 30 όσο δεν.
4: Όχι. Απλά,
1: βρε και 10, μη
4: στραβώ. Ο προηγούμενο στη συνομιλία που είχα, ανέφερε μια λέξη.

0: ότι ο παππούς, αν δεν κάνω λάθος, ο πατέρας του σκοτώθηκε, λέει, στο συμμορυτό πόλεμο. Πότε υπήρξε πόλεμο στην Ελλάδα εναντίον συμμορυτών, ρε φίλε? Και ποιοι ήταν οι συμμορύτες, μπορεί να μας το εξηγήσει?
1: Προφανώς το ακούει τώρα αυτό. Μας ακούει μάλλον.
0: Γιατί και εσύ το προσπέρασες έτσι χωρίς να δώσεις μια εξήγηση, ας πούμε. Δεν σου φάνηκε και σε ένα παράξενο? Μόνο σε μένα φάνηκε
1: παράξενο. Να σου πω κάτι, χρησιμοποιείται αυτό ως επιτοπλίστων για τον συμμορυτό πόλεμο? Δεν είναι κάτι δηλαδή που το ακούω πρώτη φορά?
0: Άκου. Ο όρος συμμορυτό πόλεμος είναι μια πολιτικά φορτισμένη και υποτιμητική εκφράση που χρησιμοποιήθηκε, όπως λες εσύ, από το επίσημο ελληνικό κράτος εναντίον της αντικομμουνιστικής πλευράς στη δεκαετία 46-49, αν έχεις διαβάσει ιστορία, ναι. Για να περιγράψει τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το επίσημο ελληνικό κράτος χαρακτήρισε το δημοκρατικό σταθμό σαν συμμορήτες. Έτσι αυθαίρετα. Και βγαίνει τώρα ο κάθε τυχάρπαστος και χαρακτηρίζει κάποιους εθνικούς ήρωες, γιατί αυτός, εκείνος ο δημοκρατικός σταθμός, αν διαβάσεις ιστορία,
1: στρατός,
0: ήταν ο στρατός που ουσιαστικά αντιστάθηκε εναντίον των κατακτητών, έτσι.
1: Σωστό.
0: Γιατί το επίσημο κράτος, όταν ο δημοκρατικός σταθμός πολέμαγε κατά των κατακτητών, αυτοί ήταν στα χαμάμ της Αιγύπτου.
1: Ναι, οι συμμορίτες δεν λέγανε τους αντάρτες κανονικά?
0: Ποιος τους έλεγε συμμορίτες?
1: Ο κόσμος, ποιος τους έλεγε?
0: Ποιος κόσμος?
1: Αυτός που ήξερε τι γινόταν και τι δεν γινόταν.
0: Ρε φίλε, όταν ένας άνθρωπος...
1: Ναι ρε παιδί μου, άνθρωπος... τους χαρακτήριζαν ως συμμορίτες επειδή μου τους αντάρτες. Αυτούς δεν λέγανε, αυτό ρωτάω.
0: Ποιοι ήταν αυτοί που χαρακτήριζαν κάποιον αντάρτη συμμορίτη?
1: Αυτοί που ήταν απέναντι από τον αντάρτη, προφανώς.
0: Ποιοι ήταν αυτοί που... Γιατί να μην είναι αυτοί οι συμμορίτες που είναι απέναντι από τον αντάρτη? Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος επιλέγει αντί για προδότης, αντί για κουκουλοφόρος, να βγει στο βουνό και να γίνει αντάρτης ενάντια του καθεστώτος, ενάντια του κατακτητή, είναι συμμορήτης, ρε φίλε.
1: Τι να πω, εντάξει, θα το δούμε λίγο αυτό.
0: Όχι εσένα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Οποιοδήποτε.
1: Το ακούει ο άνθρωπος προφανώς ή κάποιος που μπορεί να βοηθήσει.
0: Εγώ προβληματίστηκα που δεν τον διόρθωσες ή δεν τον ρώτησες να τον διευκρινίσει.
1: Κοίταξε, όπως λες εσύ, το αντίθετο από ότι φαντάζεται, φαντάζομαι ότι λέει αυτό ο κύριος.
0: Κύριε Πασιάλη, επειδή είμαι σίγουρος ότι διάβασες ιστορία, την εποχή που ο δημοκρατικός σταθμός...
1: Είπαμε, 46-45-50.
0: Πολέμαγε 46-49 εναντίον του Κίτλερ και των κατακτητών, το επίσημο ελληνικό κράτος που μετέπειτα χαρακτήρισε αυτούς τους ανθρώπους συμμορήτες, ξέρεις που ήτανε? Στα χαμάμ της Αιγύπτου, ρε φίλε, εκεί πανιαριζότανε.
1: Αυτό δεν το έλεγε η κυβέρνηση για τους αντάρτες, ότι είναι συμμορήτες?
0: Ναι, το έλεγε.
1: Το έλεγε αυτό. Γιατί είπες ποιος το έλεγε? Αυτό είπε. Αυτοί που ήταν απέναντι από τους αντάρτες, αυτό λέμε, ρε παιδί.
0: Χωρίς αποδείξεις, χωρίς να υπάρχει καμιά απόδειξη.
1: Άχι.
0: Ότι αυτοί που πολεμήσανε τους κατακτητές ήταν μια συμμορία.
1: Ωραία, κλείσε να προλάβουμε, μήπως πάρει κάποιος ακροατής και μας βοηθήσει αυτό ή πάρει ο ίδιος.
0: Με υποδιοικητές, τα πάντα.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Βίρωτη μου.
0: Δεν ανήκω εγώ στην κομμουνιστική.
1: Ναι, βέβαια, καταλάβαμε.
0: Ανήκω στην πραγματική πλευρά της ιστορίας. Δεν μπορεί να βγαίνει ο κάθε τυχάρπαστος και να λέει μου σκοτώσανε τον πατέρα οι συμμορήτες. Χωρίς να διευκρινίζει και να αποδεικνύει με γεγονότα και αποδείξεις ποιοι ήταν οι συμμορήτες.
1: Εντάξει, Βίρωτη μου. Καλό βράδυ, για χαρά. Πάμε στους φίλους, μήπως πάρουμε κάποια απάντηση. Γίνεται χαμός, βέβαια. Φίλε του Μιλτσακάκη, μην βγάλω μόνο για μιλήσει για συμμορήτο πόλεμο, τα λέει και τον Παραθυναϊκό. Παρακαλώ.
2: Πασχάλη.
1: Ναι.
2: Έλα, ρε.
1: Έλα.
2: Από τον εξωτικό εύωσμο.
1: Λέγε γρήγορα, έχει λέγει. Για το συμμορήτο πόλεμο, έχει τα πει κάτι.
2: Ερώτηση. Ναι, γι' αυτό έχω να πω. Ερώτηση. Το 46 με 49 δεν είπε ο φίλτατο κύριο ότι έγινε. Το 44 δεν φύγαν οι κατοχικέ δυνάμει.
1: Ναι.
2: Εναντίον ποιον ήταν? Τίποτα στα βουνά.
1: Εναντίον των κατοχικών δυνάμεων. Πώς το λένε, των κατοχικών δυνάμεων.
2: Αφού το 44 έφυγε.
1: Οι κατοχικοί. Έμειναν εκεί. Δεν φύγανε.
2: Αυτό να μην.
1: Γιατί διαφωνήσανε. Τέλος πάντων. Ωραίο το ερώτημα. Επόμενος, παρακαλώ. Γεια σου, Άκη. Αργανή και πελούχε, δηλαδή. Ορίστε.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Εγώ μιλάω, έτσι.
1: Ναι, εσείς μιλάτε.
3: Λοιπόν, συμμορητοπόλεμος είχε χαρακτηριστεί τότε από τα καθεστώτατα ελληνικά. Πρόσφατα, πολύ πρόσφατα.
1: Από την κυβέρνηση δηλαδή.
3: Βεβαίως, ναι, από την κυβέρνηση, την τότε κυβέρνηση.
1: Ναι, τότε, ναι.
3: Και όταν μιλάω πρόσφατα τα τελευταία δύο χρόνια, αν το ψάξεις Πασχάλη, επειδή υπήρχαν πολλοί απόστατοι αξιωματικοί τότε που χρησιμοποιούσαν τη λέξη Μορτοπόλεμος, πήγανε στα δικαστήρια και φυσικά έχει πολύ δίκιο ο Πειραιώτης. Δικαιώθηκαν οι άνθρωποι, δεν πρόκειται για σύμμεωρητο πόλεμο, πρόκειται για εμφύλιο πόλεμο.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό υπάρχει πλέον, είπαμε, και με σφραγίδα δικαστική τα τελευταία ένα-δύο χρόνια. Υπήρξε εμφύλιο.
1: Μ' αρέσει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείσε, ευχαριστώ πάρα πολύ, να προλάβω. Παρακαλώ.
4: Σκάλη.
1: Ναι.
4: Καταβαρνιάζει με να τον απαντήσω εγώ τον κύριο.
1: Λίγο, μπαμπαμ, 10 δευτερόλεπτα.
4: Οι Άγγλοι του ξεσηκώσανε, έτσι. Και όταν ξεσηκώνεσαι κατά των Ελλήνων, συγγνώμη κιόλας, τι θες να σε πούμε, ρε φίλε. Τι θες να σε πούμε, που τους φάτα και σπατήκωσε με λιγαλά. Τολμά και μιλά κιόλας.
1: Καλό βράδυ, γεια. Επόμενος, παρακαλώ.
5: Ναι, μισό λεπτό μπορώ να έχω.
1: Όχι, δεν μπορείς να έχεις, γιατί δεν προλαβαίνω. Επόμενος, παρακαλώ. Τι μισό λεπτό. Αφού σας λέω ότι ίσα ίσα, αν ξέρει κάποιος να μας πει κάτι διαφορετικό από αυτό που ακούμε, δεν θέλω να κάνουμε καινούργια ιστορία. Ορίστε.
6: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, εσείς είστε.
6: Είμαι ο Βασίλης από Ασπρόμαυρη Καλαμαριά.
1: Γεια σου, ρε Βασιλάρα. Γεια, πες.
6: Καλά, είμαι τώρα να εδώ πίνω τον καφέ μου στην πλατεία.
1: Ναι, τι λέει.
6: Και πήρα να πω έτσι μια καλησπέρα, όλα καλά.
1: Μ' αρέσει.
6: Θέλω να σχολιάσω, λέω ότι είναι νίκη τη, που κάναμε απέναντι.
1: Σήμερα, όχι, αύριο, αύριο, Βασίλη μου, γιατί τώρα κλείνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και ο τελευταίος και τυχερός.
7: Άντε, πάλι εγώ θα μου
1: τελειώσω. Εσύ να πεις τι. Εσύ τι θα πεις.
7: Τίποτα. Πήγα να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, το να βγαίνουν κάποιοι και να λένε ότι μας φτάνει ο μισθός.
1: Για το συμμοριτοπόλεμο, Ντίμη, για το συμμοριτοπόλεμο, αγόρι μου. Αυτό και αυτό κράτησε από τις γραμμές. Μόνο και μόνο, μήπως πάρουμε κάποια απάντηση για αυτό το οποίο υπάρχει.
7: Όχι, όχι, Πασχάλη μου, δεν έχω.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το άλλο άκουσες, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί.
7: Ναι, ναι, το μεταβίβασα. Έχει βγάλει διαβατήριο, αλλά δυστυχώς έχει λήξει, οπότε δεν μπορεί πάλι.
1: Άμα έχει λήξει, τελείωσε. Δίνει ένα μήνυμα διαβατήριο. Καλό βράδυ, Ντίμη, σε ευχαριστώ.
7: Τίποτα δεν μπορεί να κάνει.
1: Για χαρά, για χαρά. Για χαρά. Στη βεντέτα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, στη βεντέτα του στοιχήματος, όλη η Ελλάδα παρακολουθεί ευρώντιτη με ανοιχτό το στόμα τον Νίκ Μιλ, κατά κόσμο Νίκο Μιλτσακάκη. Νίκο, τι γίνεται.
8: Τι έγινε, Πασχάλη.
1: Τι έγινε, ό,τι γίνεται, ακούγεται.
8: Εγώ ξέρω ότι είμαστε η μόνη χώρα μετά τον πόλεμο εκείνο που κατευθείαν είχαμε εμφύλιο. Η μόνη χώρα.
1: Εφόσον δεν υπάρχει, πώς το λένε, δεν υπήρξε Ομόνοια και δεν υπήρξε ταύτιση απόψεων πώς μπορεί μια χώρα να πάει καλύτερα, γιατί οι μεν διαφωνούσαν με τους δε, αυτό γίνεται και ο εμφύλιος. Δεν μου λες, μήπως σήμερα δεν διατηρείται ένα κλίμα εμφυλίου.
8: Ξεκάθαρα.
1: Γιατί μας παραξενεύει το 46-49 και έχουμε κάποιες ευαισθησίες για τότε και δεν έχουμε για σήμερα.
8: Δεν άλλαξε ποτέ αυτό.
1: Μα βλέπεις λοιπόν.
8: Ποτέ.
1: Απλά έχουν κατευναστεί κατά κάποιο τρόπο, γιατί όλα αυτά, ξέρεις, γίνονται με λεφτά. Και αν δεν γίνονται με λεφτά, γίνονται με πολλά λεφτά. Αν και πάλι δεν γίνονται με πολλά λεφτά, γίνονται με πάρα πάρα πολλά λεφτά. Έτσι έγινε σήμερα η κατάσταση, γι' αυτό και είμαστε εδώ που είμαστε.
8: Έτσι ακριβώς. Και εδώ θα παραμείνουμε.
1: Βολεύει όλους, ρε φίλε. Να, τώρα που είπε ο Ταβερνιάρης, που είπε κάποια στιγμή, ας πούμε, ότι η μάνα του Φίσα πήρε άλλα λεφτά, η κόρη λέει πήρε άλλα λεφτά. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, ρε φίλε, που γίνεται. Το κράτος τι κάνει, αποζημιώνει.
8: Αποζημιώνει αυτούς που θέλει.
1: Τι είναι, μα τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
8: Και άλλοι άνθρωποι που, οι οποίοι έχουν καταστραφεί εδώ και 15 χρόνια, ακόμα έχουν
1: απέναντι. Α, τώρα θυμήθηκα τη Μυρτό. Γιατί δεν την αποζημιώνει τη Μυρτό, ρε φίλε.
8: Γιατί από σεισμούς, από τέτοια πράγματα, καταστροφές.
1: Ο άλλος από τη Λάρισα. Ο άλλος από τη Λάρισα. Τι λέει, περιμένουμε. Καλά, περίμενε, έρχεται. Έρχεται το τρένο της μεγάλης
8: φυλής. Τώρα με τα ζώα, έτσι.
1: Άστο.
8: Όπου θέλουν δίνουν, όπου θέλουν δεν θα δώσουν ποτέ.
1: Αυτά, γι' αυτό λέμε, να μην πάει ο κόσμος θυμωμένος να ψηφίσει. Να ψηφίσει εξ αρχής Νέα Δημοκρατία, να τελειώνουμε.
8: Να τελειώνουμε.
1: Ναι.
8: Για να συνεχίσουμε, όχι, επειδή έχουμε συνηθίσει πλέον αυτή τη ζωή και μην αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Να πάτε ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία για να τελειώνουμε και να έχουμε ασχολούμαστε, να λέμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Όπως έχω ένα ωραίο μήνυμα, ωραίο τέλος πάντων, διαφορετικό. Λέει, όταν τελείωσε ο πόλεμος και έφυγαν οι Γερμανοί, οι κομμουνιστές έμειναν επάνω στα βουνά σαν συμμορίτες για να αποσχίσουν τη Δυτική Μακεδονία και τους πετούσαν και οι Βότια με λίρες. Αυτά είναι ενδιαφέροντα αυτό. από τα αεροπλάνα για να πολεμάνε το κράτος. Εμφύλιος θα γίνει σύντομα και άγριος μάλιστα και θα το νιώσουμε στο πετσί μας για τα καλά. Και αυτοί που δεν ήταν συμμορίτες, τι πάει να πει, ότι ήταν κουκουλοφόροι? Είδες πόσα τέτοια έχει, πόσα ερωτήματα έχει.
8: Ερωτήματα.
1: Ερωτήματα που δεν έχουν απαντήματα.
8: Ναι, έτσι ακριβώς. Το ότι λέει δεν είναι σημαντικό.
1: Ο καθένας το λέει από την πλευρά του, επειδή είναι ένας αντικειμενικός κριτής όμως, θα γυρίσει και θα πει, ρε φίλε, γιατί το παιδεύεται τόσο πολύ το πράγμα? Δηλαδή, τι κερδίζουμε, ας πούμε, σήμερα λέγοντας αυτά για το παρελθόν? Το είπαμε. Το λέμε, είπαμε, θα διαφωνήσουμε. Η ιστορία γράφεται τους νικητές ενίοτε. Σήμερα όμως, ποιο είναι το κέρδος, ρε φίλε? Κανένα.
8: Ποιο? Εσύ, Πασχάλη. Αυτό μας έχουν βάλει σε ένα τρυπάκι, σε ένα καλούπι, και για να ασχολούμαστε 100 και 200 χρόνια πριν, και για να μην κοιτάμε το μέλλον, ξεκάθαρα, και το παρόν. Το μυαλό μας είναι, εμείς κάθε μέρα συζητάμε το τι έγινε πριν 100 και πριν 50 χρόνια.
1: Δυστυχώς.
8: Κανένας δεν σκέφτεται το μέλλον των παιδιών του.
1: Ήθελα να κάνω θέμα σήμερα την προσέλευση του κόσμου στο Ρέμο και στη Δύση.
8: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Αλλά το κρατάω για μεθαύριο, όχι αύριο.
8: Άσε που είδα και ένα βίντεο που μείναν έξω πόσες χιλιάδες που πληρώθηκαν κιόλας και η κοροϊδία.
1: Μου είναι εντελώς αδιάφορο.
8: Καλά.
1: Εννοείται. Σε μια κοινωνία ηλίθιων επικρατούν ηλίθιοι, δεν εννοείται είναι κανένα άλλο.
8: Α, χτες που την ώρα το βράδυ που μιλούσαμε, κάποια στιγμή είπε, τώρα εντάξει, φεύγουμε, αλλάζουμε λίγο θέμα για δευτερόλεπτα, ότι έφυγε ο κόσμος στη Γερμανία, οι φύλαθλοι που είπε.
1: Ναι, που πριν το μάτσε.
8: Δεν ήταν οι φύλαθλοι.
1: Τι ήταν?
8: Όταν πριν τελειώσει το μάτσε, διάρκεια.
1: Πριν 10 λεπτά πριν τελειώσει το μάτσο.
8: Ναι, 85. Τι ήταν?
1: 85 ήταν.
8: Ξέρω, θα σου το πω χθες το βράδυ. Ήταν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής, της Γερμανίας. Γιατί τους είχε δείξει πιο
1: άλλο
8: μπροστά.
1: Εκείνο, ρε. Άλλη εκείνη η φάση. Εδώ μιλάμε για φιλάθλους.
8: Και εκείνη τη φάση.
1: Ναι, ναι, ναι.
8: Μέχρι και εκείνοι φύγαν.
1: Εντάξει, αυτοί φύγανε αφού βλέπανε ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί που υπάρχουν δεν είναι για την Εθνική Γερμανία.
8: Εκείνοι φύγανε, εκεί τώρα θα έχει πρόβλημα αυτός. Γιατί κάλεσε 40 και έτσι. Και άφησε τους καλούς έξω, ρε παιδί μου. Αυτοί φύγανε πιο πολύ και την ώρα.
1: Καλά, εντάξει.
8: Τι πάει να κάνει τώρα τα μαγικά
1: του? Test drive ο Κλοπ.
8: Θα τα κάνει κάποια στιγμή τα μαγικά του. Τον έχω ικανό.
1: Θα γίνει, ρε φίλε.
8: Εννοείται αυτό.
1: Κάτσε, μην έρθει εδώ πέρα και μας κάνει 3-2. Κάτσε.
8: Καλά, εδώ.
1: Κάτσε, γιατί θα έχουμε άλλα μετά.
8: Εδώ θα έχουμε άλλα.
1: Θα λένε μετά, διώξτε τον Γιοβάνοβιτς και την Κρυά και τα λοιπά.
8: Ναι, ναι. Γιατί έβαλε το Κουρμπέλι. Πώς το λένε.
1: Γιατί δεν παίζει μπακασέτα.
8: Το τραγουδιστή, πώς το λένε, ο Καρβέλα.
1: Του Καρβέλα.
8: Κάτσε αυτή. Κυριακή βράδυ θα είναι καλή υποβή. Μετά το μάτς με τη Γερμανία.
1: Κάτσε, γιατί μετά την Ολλανδία να μην είναι καλύτερο το μάτς. Φοβάμαι μετά.
8: Μα να σου πω την αλήθεια, για την Ολλανδία τι φοβάμαι. Τους Γερμανούς φοβάμαι.
1: Κοίταξε, οι Ολλανδοί δείχνουν να είναι πιο φορμαρισμένη ομάδα του ομίλου.
8: Είναι. Να σου πω κάτι. Ας πάμε για το Χ. Και με το Χ πρώτη θα είμαστε.
1: Αν τα πας για το Χ, εννοείται χάνεις. Μπράβο. Αυτό που έκανε ο Γιοβάνοβιτς, το ότι έβαλε η Ιωαννίδη, δεν κλείστηκε η εθνική και βγαίνανε μπροστά έστω στο 90-90, και αυτή είναι η πεμπτουσία μιας ομάδας που θέλει να κερδίζει, φίλε.
8: Όταν, εγώ που το παραδέχομαι, έτσι, γιατί έχει καλά, τώρα έχει πολλά καλά.
1: Καλά, εκεί στραβά, όλοι δέχουν, φίλε.
8: Κοίταξε, όταν πας μέσα στη Γερμανία και παίζεις με 2 σεντερφόρ, το παραδέχομαι. Δηλαδή, ζήσαμε εποχές, θυμάσαι που πηγαίναμε εκτός έδρας και παίζαμε με 10 αμυντικούς. Και κουραζόμασταν, έτσι. Yes. Πας και παίζεις με 2 επιθετικούς και βγάζεις επιθετικό ξανά μας σε σέντερφορ. Εκεί το παραδέχομαι.
1: Για πες.
8: Θα πω, γιατί βλέπω το χρόνο, οπότε πρέπει να πω. Mm-hmm. Χθες το βράδυ μιλούσαμε με μια ώρα και δεν δώσαμε για σήμερα. Τέλος πάντων, οι Ιταλοί αναστήθηκαν σήμερα. 1-4 μέσα στην Τουρκία κερδίζουν. Τι πάθανε αυτοί σήμερα.
1: Ιταλοί.
8: Ναι.
1: Όπου.
8: Αυτή η Τουρκία, ενώ έχει τόσους παιχταράδες κι αυτή.
1: Δεν είναι καλή η Τουρκία. Μπορεί
8: δεν
1: να είναι καλή. Δεν είναι καλή.
8: Δεν είναι καθόλου καλή, ναι.
1: Παιχταράδες δεν λέει. Δεν μου λες. Υπήρχαν καλύτεροι από τους Γκαλάκτικους. Τίποτα δεν κάνανε.
8: Ναι, αλλά τώρα το Ιταλικό σήμερα το ξέσπασμα με παραξενεύει το 1-4 αυτό. 4 γκολ, έτσι.
1: Η Ιταλία έχει φτάσει σε σημείο, φίλε, να μην τη βλέπει. Να μην είναι σε μεγάλες διοργανώσεις που η Ιταλία ήταν παρονομαστής.
8: Ναι.
1: Και δεν είναι. Τι θες να μιλήσουμε τώρα γι' αυτό.
8: Μα ιστορία, μέσα στην ιστορία είναι το, στο Μουντιάλ, είναι το όνομα της Ιταλίας ψηλά. Δηλαδή ποιος θα ξεχάσει και με τον μπάτσο του πέναλτ, π.χ. ας πούμε.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό ρε παιδί. Γενικά η Ιταλία ρε φίλε έχει προκρόσει με πρωταθλήματα. Δεν είναι...
8: Είναι στις πέντε ομάδες.
1: Είναι
8: στις πέντε.
1: Είναι. Για πάμε στα δικά μας.
8: Λοιπόν, πάμε αύριο.
1: Γιατί θα τα ξεχάσεις πάλι και θα πω και διαμαρτύρες.
8: Τσεχία, Αγγλία. Χ2 και over 1,5. Ισπανία, Κροατία, over 2,5.
1: Yes.
8: Σκοτία, Ελβετία. Χ2 και over 1,5.
1: Yes.
8: Σλοβενία, Σκόπια, over 1,5 αγώνα. Και Βουλγαρία, Εστονία, over 1,5 αγώνα. Θα πούνε δύο γκολ στα μάτς δηλαδή. Η απόδοση είναι 7-0-6. Θα ξαναλέω γρήγορα. Τσεχία, Αγγλία, χ2 και 1,5. Ισπανία, Κροατία, over 2,5. Σκοτία, Ελβετία, χ2 και 1,5. Και over 1,5 αγώνα να μπουν δύο γκολ στα μάτς δηλαδή. Σλοβενία, Σκόπια και Βουλγαρία, Εστονία.
1: Δεν μου λες το μάτς Ρουμανία-Βοσνία που είναι 1-4, δεν σε παραξενεύει.
8: Το βλέπα προς το διπλό, αλλά όχι τόσο σε τέτοιο βαθμό.
1: Βλέπεις δύο παιχνίδια δηλαδή που δεν σε γεμίζουν τα μάτια. Το μάτι, ας πούμε, Ιταλία, Τουρκία, Ιταλία.
8: Ναι.
1: Ρουμανία-Βοσνία. Ποια Βοσνία, ρε φίλε, τώρα, μην γελάσαι.
8: Παλιά, ναι. Παλιά είχε παιχνίδια.
1: Και τώρα ποιους έχει.
8: Τώρα δεν έχει τίποτα.
1: Βλέπεις λοιπόν. Βλέπεις ότι κάνουν 1-4. Ούτε μιλημένοι να ήταν.
8: Κοίταξε, αυτό.
1: Τώρα είναι ακόμα, έτσι, είναι ακόμα στο 60.
8: Υπόθηκε χθες με τους ακροατές που πέραν τηλέφωνο όταν μιλούσαμε. Ναι. Ότι είναι ρε παιδί μου τον άσχημο, αλλά είναι κάτι, το κάτι άλλο. Άλλος
1: free,
8: είπε,
1: free to go.
8: Φιλικά, άλλος είπε στοίχη, μάθημάσαι να πει.
1: Ναι.
8: Και τώρα σήμερα η Γαλλία π.χ. κατέβηκε ρε παιδί μου, δεν έχει μέσα, δεν έβαλε ούτε Μπαπέ, δεν έβαλε Ντεμπελέ, δεν έβαλε κανένα.
1: Είναι 0-0.
8: Είναι 0-0.
1: Εντάξει, αφού είπαμε ότι είναι φιλικά.
8: Και Τουρκία 2-4 και κάνουν τέτοιο.
1: Αντικαταστήσουν.
8: Αλλά τώρα Βέλγιο, Γαλλία και ποιος δεν έχει παίξει θα πούνε γκολ σε αυτό το μάτς, εντάξει.
1: Έχουμε άλλα παιχνίδια, έχουμε.
8: Αυτά θα παίξουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ρε εσύ τέτοιο, πώς το λένε, για το στοίχημα.
8: Για αύριο, όχι, αυτή την πεντάδα θα παίξουμε.
1: Για ξαναπέστε.
8: Τσεχία, Αγγλία, χ2 και 1,5.
9: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Θέλεις να σε ακούσουν
11: και να την ακούσουν
10: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
12: On Air Media Group.
13: On Air Media Group.
10: Η καλύτερη σου.
14: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
15: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
16: On Air Media Group.
15: Η μουσική σου είναι εδώ.
17: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
18: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
19: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
20: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
5: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.